0: πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Στο μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρξουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία Κεχυρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την Κεχυρία. Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδερφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

γράφει εδώ η Παναγιώτα, μου λέει καλά, σε έπιασαν τα λαβίστικα πάλι. Όχι, απλά ήθελα από χθες να βάλω ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά επειδή δεν έκατσε όπως γύριζαν, είχα βγάλει και τα τραγούδια ήδη, είπα να το κάνω απόψε. Τι εννοώ? Την ανάμνηση είναι ένα, η ανάμνηση μάλλον είναι ένα τραγούδι του, που είπε πρώτος ο Τόνιο Πινέλη. Λοιπόν, αλλά επειδή έχει γίνει και επανεκτέλεση από τον αείμνηστο πλέον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γωγό Ατζολετάκη, θα το βάλω απόψε. Ήθελα να το βάλω χθες, έτσι εις μνήμην αυτού του μεγάλου θεατρίνου, του συνταγματάρχη Βαρτάνη. Ανάμνηση.

Άγγελος Αντωνόπουλος, εγώ Ατζολετάκη, και πάμε σε έναν άλλο μεγάλο θεατράνθρωπο που όταν ο Γιάννης Οσπανός τον έψινε να πει το κομμάτι, του λέγε «Έλα μωρέ Γιάννη, τι πράγματα είναι αυτά τώρα». Και όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Φέρτης, «Σαν με κοιτάς». Όπω Χριστέ μου, τι εποχές. Γυρνάγαμε με ένα κασετόφωνο στην πλάτη, 15-16 χρονών. Καλοκαίρι.

0: Ο Αρβανιτίδης, τα ρέστα του. Γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στον Όντα από το Πήλιο και καλημέρα στον Χρήστο το Βαρούτε από το Βόλο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το Κοτούνιο.
1: Lasciatemi cantare.
0: Con la chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Lasciatemi cantare.
1: Cantare.
0: Sono l'italiano.

0: L'italiano vero.
1: Un italiano vero.
0: Τη Βαρόνι φον Ρούφεν την ξέρετε? Ή μήπως την κυρία Βασιλική Παπαθανασίου? Ούτε αυτή. Τη Βίκυ Λέανδρος την ξέρετε? Σίγουρα την ξέρετε. Τη διεθνή καριέρα. Έχει ένα γιο από τον πρώτο της γάμο με τον Ιβάν Ζησιάδη και δύο κόρες από το δεύτερο γάμο της με τον Ένο φον Ρούφεν. Λοιπόν, έκανε τεράστια καριέρα. Είναι κόρη του Λεό Λέανδρος, δηλαδή του Λέανδρου Παπαθανασίου. Και εδώ θα μου πείτε τι τα λέω, έτσι για να θυμηθούμε ποια είναι η Βίκυ Λέανδρος. Πάμε.

κλείσω έτσι αυτό το ημίωρο με τι άλλο, με έναν άνθρωπο που ήταν το παιδικό μου είδωλο. Του το είχα πει και όλα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ. Α, έχουμε και εκλογές τώρα. Λοιπόν, μάλλον συνέδριο και μετά. Λοιπόν, είχαμε του το είπα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ και γέλαγε. Ποιος είναι? Κύριος Κώστας Τουρνάς. Κυρίες και κύριοι, εμείς. Του λέω, Κώστα, τότε σε ακούγαμε σε κασέτες.

0: 1974 αυτό το τραγούδι, ένα χρόνο μετά που ξεκίνησα το ταξίδι μου στα Μεσαία, γιατί τότε δεν υπήρχαν FM βεβαίως, πειρατές στα Μεσαία και γινόταν το έλα να δεις. Α, κυνήγι από την ασφάλεια, τα γνωστά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο, έτσι, να επιστρέψουμε σιγά σιγά.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Γιώργος Μαζωνάκης, Going Through.

Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν και Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά και ένα ντουέτο έκπληξη για τη συνέχεια παλιό. Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα.

επόμενο αφιερωμένο στο φίλο μας από την Κηφισιά που λέει ότι ροκάρω. Να μην ροκάρω. Πάμε. Ξύλινα σπαθιά. Λιωμένο παγωτό. Με κοιτάς, ε. Έχω ξεφύγει.

με χιντράει στραβά ο Ψωμιάδης. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε, πρώτη φορά το άκουσα όταν ήμουνα στον Αντένα, η φίλη μου η Κατερίνα, η Αναστασοπούλου του αθλητικού. Μου λέει θέλω να μου αφιερώσει ξύλινα σπαθιά.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Άντε να επανέλθω. Χαρούλα, να ζήσω ή να πεθάνω.

θα μπορούσε βέβαια να λείπει η συνύπαρξη του Γιώργου Νταλάρα με τον Sting. Ο ελληνικός τίτλος «Τρελός για σένα», ο αγγλικός

Λοιπόν, Mad About You, Γιώργος Δαλάρας και Sting. Στο επόμενο τραγούδι έκανα μια ερώτηση σε αυτόν που σολάρει με την κιθάρα. Είναι νότης βέβαια, θα μας κλείσει την ώρα. Τζασταράμεν και Ντεντούρ. Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ρώτησα λοιπόν τον Κορδατζή, το μπουζούκι του Νότι. Του λέω, ρε Μίτσο, ποιος παίζει κιθάρα εδώ? Μου λέει, εγώ. Μου λέει, είσαι σοβαρός? Μου λέει, βεβαίως. Την είδες άλλη τη μέολα της Ελλάδος?

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα σύμφωνα με το Πολίτικο. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοσδαμπά Χαμενεΐ. Στο Λίβανο, ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά τη συμφωνία κεχηρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ απειλεί με συνέχιση των επιθέσεων στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από πυρά του Ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας Στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Για αμερικανική επιθετικότητα και διαστροφή κάνει λόγο η Αβάνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βρόχες, συμπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με τοπικές βροχές ή ομβρούς και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανεμοί έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Τσίπα το λίγο έτσι, μπράβο. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Τσιμπλάκης, Νίκος. Ξεκινήσαμε με ένα ντουέτο ωραίο του Κοντολάζου, από τα πιο γνωστά του, μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου. Και την καλημέρα μου στον Κώστα που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε ζωντανά στα Νέα Δειλινά. Μάκης και ξερό ψωμί. Τραγουδάει ένα παραδοσιακό σμυρνέικο τραγούδι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Εδώ παίζει και κλαρίνο ο ίδιος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσα μας ένα τραγούδι, λέει. Περνάμε καλά μαζί σου. Λοιπόν. Στράτος πολύ και μια φίλη και ξερό ψωμί. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου.

Καλημέρα, αρχοντά μου, λέει, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι στους ακροατές που ακούνε λαϊκά μονοπάτια και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αντίνη της Αυθιώτιδος. Λοιπόν, καλημέρα και από Αλεξανδρούπολη, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο υπάρχο, ο λεγόμενος υπάρχο, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Κάτω από το πουκάμισό μου

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα, λέει: «Κύριε Ευθυμίου, ξενυχτάμε κάθε βράδυ εργαζόμενοι, αφιερώστε ένα τραγούδι και για μας. Ευχαριστούμε, περνάμε καλά». Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, προφανώς στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε, Χριστιάνα μαζί με Γιάννη Πάριο. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε.

Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην καντίνα του Χατζικώστα στα Γιάννενα. Αφιερώνει λέει στις κούκλες της παιδιατρικής, στις γιατρίνες και σε όσους εργάζονται στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, ο Τσιμπλάκης λέει ότι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ, με Μαρινέλα, με Τζένι Ιβάνου, με Βίκυμο Σχολείου και Μανώλη Μητσιά, να μας κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Νίκος ο Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα σήμερα μαζί μου. Εμείς να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Το περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημείες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Στο Λίβανο, ο πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε χθες ότι ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο μετά τη συμφωνία και χειρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσαλήμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα. Σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο και κυρίως το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες πρωί στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Έχουμε μπει για καλά στον έκτο μήνα του χρόνου και ένα περίεργο μοτίβο σαρώνει τα πάντα. Μοιάζει για να σαν να κάνουμε, δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πάρτε τον καιρό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά παρούσα και η απογευματινική αστάθεια με βροχές σε πολλές περιοχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια στρατιωτική επιχείρηση λίγων ημερών, συμπλήρωσε ήδη 3 μήνες και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη. Η οικονομία κάθε φορά που δείχνει να αναπτύσσεται, έρχεται μια νέα διεθνής κρίση και ξανά από την αρχή. Αλλά και στα πολιτικά η κατάσταση δεν δείχνει να είναι πολύ διαφορετική. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για το πολιτικό σύστημα, που όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση, με ισχυρό χαρτί την πρωθυπουργησιμότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσπαθεί να επουλώσει τις δημοσκοπικές πληγές που προκάλεσε ο δεύτερος γύρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους, αλλά αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα καθώς την προστατεύει από τυχόν διαρροές σε όμορους χώρους. Οι δημοσκόποι εκτιμούν πως μπορεί να περιμένει σημαντικές ενισχύσεις από τη δεξαμενή των αναποφασίστων. Από τα 3 κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που μπήκε στις δημοσκοπήσεις με μια δυναμική, τροφοδοτείται από στελέχη άλλων κομμάτων της αριστεράς που σπέβδουν προς το ρεύμα. Παραμένει άγνωστο πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία και αν θα ομογενοποιηθούν σύντομα όλες οι απόψεις. Σημαντικό μειονέκτημα που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από πρώην συνεργάτες του που βρήκαν την πόρτα κλειστή στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη έχει και πέρα από τα προβλήματα της στρατηγικής και τις προσωπικές επιλογές κορυφαίων στελεχών όπως του Χάρη Δούκα για παράδειγμα, που προτείνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Προτάσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε επικίνδυνους εκλογικούς δρόμους τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεσημέρι, που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, αναμένεται να ακουστούν πολλά για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει όμως και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δείχνει βεβαίως ότι έχει πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να πλησιάσει τα συστημικά κόμματα και τις στρατηγικές τους. Αυτή όμως είναι και η γοητεία του έναντι των παλιότερων κομμάτων, καθώς ενθουσιάζει κυρίως το θυμωμένο κοινό και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της αποχής, που βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, πλην ίσως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης, θα παλέψουν για την εκλογική τους επιβίωση και για να μην απορροφηθούν δημοσκοπικά από τα μεγαλύτερα κόμματα με τη λογική της χαμένης ψήφου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των στελεχών που έψαξαν νέους δρόμους σε άλλα κομματικά σχήματα και τώρα συρρυκνώνονται. Θα δημιουργήσουν μια αριστερή ομπρέλα με συνεργασίες. Και στην πολυκατοικία όμως, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξουν αναγκαστικές εκλογικές συνεργασίες ή θα περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε, καθώς αρχίζει η δεύτερη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που θα μας οδηγήσει στις επόμενες κάλπες. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα των πολιτών, πολύ σημαντική είναι η απόφαση των αεροπαγητών που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η πλήρης λοιπόν Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Οι εταιρείες διαχείρισης funds επιδιώκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες και είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. 17 λεπτά μετά τις 5 πάμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και αναμένεται απόβαση στις παραλίες. Την Κυριακή μάλιστα που θα ανέβει και παραπάνω η θερμοκρασία αναμένεται να γεμίσουν οι παραλίες. Είναι σιγά σιγά πηγαίνει και περισσότερος κόσμος
καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως, στα υπηρετικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως και στη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται κυρίως το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 17, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 20, στη Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 19, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 16, στα Ιωάννινα 11 και στην Άξο 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, τον Γκούρα. Το 1934 ένα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όπου μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, το που θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1883 ο Τζον Μέιν Κέινς έρχεται στη ζωή, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ το 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, τη σημερινής δηλαδή Ταϊλάνδης. Ενώ το 2001 πεθαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος ο οποίος μας στέλνει μια εξήγηση για όσα έγιναν εκεί σε ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του για ένα ατύχημα που μιλάει μια πλευρά, για ένα προμελετημένο έγκλημα που μιλάει η άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι όλα έγιναν γιατί είχαν επιχειρηματικές διαφορές στα δύο αδέρφια. Για άσβεστο μίσος μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αποφεύγω συνήθως το πρωί να κάνω αναφορές για αστυνομικά, αλλά είναι νομίζω τις τελευταίες ημέρες πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και με πολύ συγκλονιστικά εγκλήματα, όπως και αυτό στην Καλαμάτα με την γυναίκα που θανατώθηκε από τον άντρα της με 45, σφάχτηκε κυριολεκτικά με 45 χτυπήματα. Και τώρα το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπάρχει αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας. Η θεία τους φαίνεται η μοναδική συγγενής από την πλευρά της μητέρας, φαίνεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έτσι παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ελπίζω, θεωρώ βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί και αυτά τα δύο παιδιά δεν θα οδηγηθούν σε μία δομή. Να μην καταστραφούν, ήδη έχουν καταστραφεί από αυτό το έγκλημα που έγινε, να μην καταστρέψουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτή την καταστροφή που τους βρήκε. Αφήνουμε πίσω τα βαριά και τα εγκλήματα και να πάμε λίγο σε κάτι πιο ανάλαφρο όσον αφορά τα αθλητικά. Είχαμε το Ροντινέι, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο πειραχτήρι για όσους ασχολούνται μετά το Ολυμπιακό, το γνωρίζουν. Τώρα τρόλαρε και τον Αντσελότη. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν του Ολυμπιακού συνεχίζει διακοπές στη Βραζιλία, αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα. Φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, της Βραζιλίας, εν ώψη του Μουντιάλ. Τρόλαρε τον Κάρλο Αντσελότη λοιπόν ότι δεν τον πήρε στη Σελισσάο. Αντζελότη, ο χρόνος σου τελείωσε, αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας, έγραψε με χιούμορ ο άσος του Ολυμπιακού. Πλησιάζουμε λοιπόν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ισόπαλη αναδείχθηκε η εθνική λοιπόν με τη Σουηδία. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα στο 10. Για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρας στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95, στις καθυστερήσεις δηλαδή. Τώρα, κάτι άλλο από τα αθλητικά που έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βίντεο που έχει γυρίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Κρίζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με στυλ, με μαλλί Τζον Τραβόλτα, το έκανε και αυτό λοιπόν ο Έλληνας Superstar. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και έτσι ο Έλληνας Superstar, για να την προμοτάρει, ντύθηκε Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τον Γκρίζ και το παρουσίασε σε ένα διαφημιστικό σποτ.

Λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω στην Ελλάδα συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες νέες πληροφορίες όσον αφορά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, στο πλαίσιο του σχεδίου Θερισμός, και όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία, αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη διάρκεια παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Η εμπλοκή αυτή οδήγησε στις αρχές του οργανισμού σε δραστικά μέτρα. Κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της. Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου του ντουλαπιού αποκάλυψε τα εξής. 12 ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προλεγόμενες επιδοτήσεις, οι οποίοι στις βάσεις των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρησης ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος βρίσκονταν προστατευμένες και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές πάντως των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, αθώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης λοιπόν για την υπόθεση των επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθηκε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη υπόθεση οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί και απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύονται πλέον μετά από 6 μήνες στους οποίους βρίσκονταν σε έλεγχο. Μίλησε για ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση. Ευτυχώς, κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είχε υποστηρίξει ο Ανεστίδης, την περίοδο τότε που κατηγορήθηκε, την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε, σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη. Λοιπόν, χθες είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από τη Μέτρων Ανάλυσης. Βροχή είπαμε η δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες, νομίζω μπαίνουν 2-3 ακόμα και θα ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος και θα περιμένουμε μετά στο τέλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25, 9 κομματική βουλή, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός, χάνει στη δημοτικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και περαιτέρω κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση, με προβάδισμα μόλις 0,8 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά δείχνει η δημοσκόπηση Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% από 28,6% τον Απρίλιο. Έχει προβάδισμα 13,3 ποσοστίων μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε 15,2%.

αφορά τις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας, όπου ένα παράδοξο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία μπορούσε να αγοράσει νέα λεωφορεία, μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα, να ανανεώσει στόλους.

0: δείχνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα. Έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη της συγκοινωνίας σε επόμενες δεκαετίες θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που το στελεχώνουν, και αυτό το σχέδιο το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα όταν έγινε έλεγχος για κάποιους που έβγαζαν μαϊμού αναρωτικές που δεν ήθελαν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν 700 οδηγοί ήταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λύθηκαν τα προβλήματα και πάμε πια για το στόχο των 3.000 οδηγών, που βεβαίως είναι η προϋπόθεση για να μειωθούν και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν τις δημόσιες συγκοινωνίες τα προηγούμενα χρόνια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Τσιμπλάκης στην κονσόλα του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber RT News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Όπου είχαμε νέα ήττα πριν από λίγο του κυρίου Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ δολαρίων, με συγχωρείτε, για την Ουκρανία, και έχουμε νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Είναι μια πολύ σημαντική ήττα λοιπόν για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία. Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας του κόμματος να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και ενέκριναν ένα πακέτο που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 266 ψήφους υπέρ και 195 κατά, σε μια από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σαφή διαφοροποίηση μέρους των Ρεπουμπλικάνων από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, που στον πόλεμο που υπάρχουν ελπίδες για τη λήξη αυτού του πολέμου που κρατά ήδη πάνω από 4 χρόνια, για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τέτα τέτ μαζί του ζητά ο Ζελένσκι. Αν το Κίεβο πει ναι στο πλαίσιο της συμφωνίας μου με τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα και θα λέμε και δόξα τω Θεώ που τερματίστηκε ο πόλεμος, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση ενώπιον μεταξύ των δύο πρόεδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός, είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά με τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν με διαφορά λίγων ωρών, αν όχι λεπτών, και οι δύο πρόεδροι στις παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς να υπάρχουν ορατά σημάδια τερματισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση, ή απλά οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης? Θα το δούμε όλα αυτά σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντούνταν οι δύο επικεφαλής των δύο κρατών. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Ίσως να είναι και ένας αντιπερισπασμός σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτά θα εξελιχθούν. Πάντως είναι σημαντικό το ότι γίνεται προσπάθεια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει τόσες πολλές ζωές και στις δύο πλευρές. Μουσική 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Το σενάριο αύξηση των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμη μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών του Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Και κεντρική φωτογραφία, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Είναι καταπληκτική φωτογραφία, γιατί μέχρι τώρα αντίστοιχες φωτογραφίες υπήρχαν μόνο με άντρες. Κάτι αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι που μέχρι τώρα ήταν ανδροκρατούμενο. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ, οι αντιδράσεις. Και θάβεται κατά από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων. Πολύ σημαντικό αυτό.
ανακαινήσει χωρίς εντάσεις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται η άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τρίβες με τους συνδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στις πολυκατοικίες. Ποιοι είναι οι ισχυρότερες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης με ονόματα εκπλήξης. Θα τα ανακοινώσω σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 12 η ώρα. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό και νέο αίτημα κλήρευσης του Ντίλιαν. Οι μικρές αλλαγές στο Υπουργικό αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα, κάποιες θέσεις θα συμπληρωθούν μετά την απώλεια και του Υπουργού του κ. Τάκα.

Στην ατζέντα της ενέργειας, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση, φούλια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης, έρχεται μήνυ ανασχηματισμός. Λοιπόν, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, τέλος το χάος, στο πολίτης.gov.gr, ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Η ζωή αποκάλυψε υποκλοπές σε ΥΠΗ υπό τον Τζίπρα, ο υποδιοικητής και η Ελλάς. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Συνεδριάζει σήμερα και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Περνάμε στον ελευθερό τύπο. Κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ανησυχία για υπερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, φρένος σε παρεμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων στο δημόσιο και οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. 2-2 με τη Σουηδία, θετικό το τεστ για την Εθνική Ελλάδος. Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με τη κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφημερίδα των Συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα της ΠΡΟΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συντακτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνουν τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που κατατάσσει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 48 ώρα φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή, έμεση αμφισβήτηση ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ριζοσπάστης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Και πάμε στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση και το κόμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens.

για 48 ώρο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έλεγαν προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω το μήνυμα το έστειλε χθες ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είπε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έχουμε να κάνουμε κάτι στις εκλογές και δεν έχουμε να αναμένουμε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα υπάρχει εισήγηση για ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα διανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Περιμένω τη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχει μια έμεση αμφισβήτηση για την ηγεσία του κόμματος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε ότι αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και να περιμένουμε, είπε, μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σοκράτη Φάμελο. Και βέβαια και το τι θα γίνει σχετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τη Λούκα Κατσέλη, με τον Νίκο Κοντζιά και άλλες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή φέρει εντολή από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, όλα αυτά υπόθηκαν χθες από τον κύριο Παπά σε συνέντευξή του. Είναι νομίζω εμφανές ότι πάμε με ένταση στις κομματικές συνεδριάσεις και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί πριν από μερικές ημέρες από το ύφος της απέφθησης που έκανε στην απέφθηση που έκανε στην ανάρτησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Χθες μετά από καιρό επανεμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος, είπε, χωρίς να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι τον βλέπει νέο με την εμπειρία του παλιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Είπε ότι οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα. Για μια απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες. Θεωρεί λάθος το όνομα που έβγαλε στο κόμμα, γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος, είπε, του εμφυλίου πολέμου. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει και βλέπει, χωρίς να μπορεί να ξέρει με σιγουριά, ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά και από τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Τώρα, κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό ότι αρκετοί από αυτούς πυροβολούν καθημερινά. Είχαμε την επίθεση κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρεί ότι διαλύεται η αντιπολίτευση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο άλλοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, μιλάει για επανάληψη του 23, όσα λέει, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, ενώ ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση του 15, λέει ότι η συμπαράταξη δεν κάνει με τον εαυτό σου, το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 19 και το 23. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο την κριτική από τα αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική από την κυβέρνηση. Χθες για μία ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι η διαφορά του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος αύξησε στη διακυβέρνησή του, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι όταν αυτοί αυξάνονται και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών και
επιτέθηκε, όπως καταλαβαίνετε, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια, στην πορεία, πώς θα εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, η οποία άτυπα έχει ξεκινήσει. Πάντως, για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι θα δέχεται την κριτική και από τα αριστερά και από την κυβέρνηση και από το κέντρο, καθώς θα έχει ανοίξει έτσι και ένα μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ. Με όλα αυτά λοιπόν, φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο. Από το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλός ο καιρός, όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Να ευχηθούμε να έχετε σήμερα μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 τη Δευτέρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και έξι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rhein Metal Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
1: Ναι.
0: 5 Ιουνίου.
1: Και.
0: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
1: Όσοι δεν δουλεύουνε, ναι, θα πάνε.
0: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί μου. Δεν πας πρωί-πρωί.
1: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό τι.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του.
1: Τι χαρά είναι αυτή.
0: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να το πω αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα ο Παφ ή Πιφ Ντάντι ή Ντίντι. Τι είναι αυτό?
0: Εγώ Ντάντι τον ξέρω.
1: Είναι περίεργος αυτός.
0: Έτσι τον έμαθα.
1: Είναι μυστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο.
0: Τι. Ότι τι.
1: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
0: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
1: Γι' αυτό το λέω, ρε
0: παιδί μου. Οπότε ξανά από Puff Daddy.
1: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
1: Α, το δέχομαι.
0: Είναι φίλος μας.
1: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
0: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
1: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη.
1: Το την κάνουν όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
0: Σιγάμορ τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
1: Εντάξει, την κάνει.
0: Ο Κατσαρός τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
0: Πολλές.
1: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία, ο Δωρόθεος, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, η Σεληνιάς. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
0: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
1: Κανένα από αυτά.
0: Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ηθοποιών, να ζήσει.
1: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
0: Νίκας Μανίκας.
1: Νίκας Μανίκας, εκεί αυτό.
0: Αυτό ήταν άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω εγώ τον καιρό, να το πω εγώ.
1: Να το πει εσύ.
0: Σήμερα ο καιρό θα είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα έχει βροχέ. Θα έχει καταιγίδε το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε για πανιό σήμερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
1: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτεινιάσε ξαφνικά, ας πούμε.
0: Ξαφνικά
1: σκοτεινιάσε όλοι. Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε. Αλλά λέμε, εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα? Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
0: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
1: Να τα. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες, αυτές μ' αρέσουν.
0: Και θερμοκρασία από 17 έως 29. Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός ήταν ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
0: Τι είναι αυτά?
1: Α, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
0: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Ναι,
0: έτσι λέγεται η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί για την αλία.
0: Αυτοί δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
1: Στο πύρτο εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα. Του σπισισμού.
0: Σπισισμού.
1: Όχι. Σπισισμού. Ναι, σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
0: Εμείς είμαστε.
1: Αντισπισιστές.
0: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
1: Σπισιστές είμαστε εμείς.
0: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων ζώων. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
1: Με κύριο στόχο να υπενθυμίσεις στους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
0: Τι?
1: Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
0: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
1: Ναι, του σπισισμού.
0: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
1: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα.
0: Ακούστε,
1: αυτά.
0: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν με φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του Συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Α, κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
0: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
1: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο.
0: Το χόντριναν.
1: Τέτοια δεν έχουμε.
0: Το χόντριναν.
1: Ακόμα.
0: Καλά, ναι.
1: Το λέμε.
0: Παραλίγο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας με το τέλος του εμφυλίου.
1: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
0: Τόσο παλιά είναι.
1: Ναι, το 1961. Πριν να γεννηθούμε.
0: Τι λέμε.
1: Εγώ.
0: Το 1900 κι εγώ.
1: Εσύ ήσουνα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε ιδέα δεν ήσουν ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
1: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
0: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος.
1: Κέινσιανισμός.
0: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να παγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σαν σήμερα το
1: 1600. Λόζεται η αγάπη μου στο Γουανταλκιβίρ.
0: Όχι, είσαι αποτετριμένα.
1: Λοιπόν, το
0: 1600. Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
1: το συνάδελφο. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνα τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργό του Σιάμο. Στην Ταϊλάνδη.
0: Άκου τυχοδιώκτη.
1: Παιδί μου είναι πρωθυπουργό αυτό.
0: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
1: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε η φήμη του μέχρι το Σιάμου που έγινε
0: πρωθυπουργός.
1: Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001, Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
0: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις, βλέπεις τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
1: Τι θα έπρεπε να έχει, να έχει χαβλιόδοντες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Να έχει και κεραίες. Κεραίες στο κεφάλι για να πιάνει αζιμούθιο με τους Ανουνάκη.
0: Πολύ μπριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
0: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
1: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς. 10. Έπεσε χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
0: Βρός.
1: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη, και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
0: Ήλια, ήλια, αρχηγέ.
1: Ναι. Κοκκινοπός, κοκκινοπός. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν.
0: Φυσικά και δεν απολαύσουμε. Και τη σημερινή, και την αυριανή, και τη μεθαυριανή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει Ανατολή σίγουρα, αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6 και 22 φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό του.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τι ωραία, ναι, πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και τον Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό πουσουκού. Καλό πουσουκού να έχουμε όλοι.
0: Μπορεί.
1: Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
0: Τι γίνεται εσύ στο Hollywood.
1: Τι γίνεται στο Hollywood.
0: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
1: Από τι, από πώς.
0: Δολοφονήθηκε, γνωστός είναι, δηλαδή, άμα τον δεις.
1: Ναι.
0: Να σου τον δείχνω.
1: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
0: Τον έχεις δει. Τον Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
1: Άμα έχει παίξει το Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα και τον έχω δει πολλές φορές. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Τζέιμς Χάντι δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
1: Από το γιο
0: της συντρόφου
1: του.
0: Ναι. 44 ετών ο γιος συντρόφου, 80 τόσο ο Χάντι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
1: Καλά, στο CSI, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα εκατοντάδες.
0: Και
1: μπορώ
0: σε αυτό το άλλο το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Α, και αυτό το βλέπα.
0: Και εγώ διάστημα, το βλέπα πανάγκη. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
1: Πανάγκη.
0: Ναι, το δολοφόνησε.
1: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονας εκεί πέρα με τα κοτσεδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
0: Γιατί να μην το συζητάμε.
1: Αν θες να συζητήσουμε αυτά.
0: Γιατί να μην το συζητάμε. Μετά,
1: μέσα,
0: τι έγινε.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Σιγά. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels γιατί έρχονται στην Ελλάδα.
1: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
0: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Ξέρετε ποιοι είναι, οι Μηχανόβοι.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί.
0: Και
1: απλά τις κάνουν με τις μηχανές και τα λοιπά.
0: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
1: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Τώρα λέει θα μαζευτούν κάπου στο
0: Δρέπανο.
1: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι. Έχουν μια διεθνή συνάντηση.
1: Εδώ γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα.
0: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
1: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, εκεί είναι... έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και
0: καλά,
1: τα λοιπά. Πρέπει να περάσεις δοκιμασίες και τέτοια.
0: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα.
1: Ναι.
0: Που ήρθανε. Είναι τα καπίτορ Hells Angels.
1: Μεγαλώνει ο άνθρωπος, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
0: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
1: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
0: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς τώρα, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
1: Ναι. Αυτοί.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: κοτσονάτι όμως.
1: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά, και είχαν σε συναυλία τον Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει.
0: Ναι, τον
1: και από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
0: Ξεφύγανε λίγο.
1: Ναι, το να είναι...
0: Λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κύριε Παύλο, γιατί.
0: Τι.
1: Γιατί
0: τι?
1: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον. Καλά το λέτε εσείς.
0: Καλά το λέτε, κύριε Παύλο.
1: Ο κύριος Παύλος αυτά τα, πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα διδάσκει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι να λέμε.
1: Πού τα θυμάται.
0: Ναι.
1: Τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
0: Και εγώ σοβαρά το λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
0: Εντάξει, είναι από τις λίγες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
1: Όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
0: Γιατί ο Πούτιν είπε,
1: ότι
0: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
1: Ναι, τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει στη χώρα μου, θα είναι νεκρή ζώνη, δηλαδή θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
0: Κοίτα, το είχαμε. Πώς το λένε, εκτός και αν. Εκτός και αν.
1: Ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει σήμα από το Ζελένσκι.
1: Όχι, από το Ζελένσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
0: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρεις.
1: Το
0: μην
1: καινούρ...
0: παίρνεις όρκο για κανένα.
1: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Ζελένσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Ο Ζελένσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία, Όχι, ο άλλος μέχρι τώρα δεν του απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
0: Απάντησε τέλος πάντων. Ναι.
1: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε: ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι οπουδήποτε πλην τη Μόσχα.
0: Καλά, είναι δυνατόν να
1: είναι, για πες με εμένα.
0: Τι, δηλαδή, τι,
1: του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Έλεγε: ή στη Μόσχα ή πουθενά. Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε: ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία. Και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό με αυτήν την έννοια κρατάω επιφύλαξη. Ναι. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
1: Πήγε ρε εσύ, Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
0: Είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε. Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
1: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
0: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβα, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα, θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Φουρνάρης. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρφ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μα στέλνει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι.
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Δόξα τω Θεώ, έχει. Δεν μπορείς να πεις.
0: Τι έχει.
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια, έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Τις βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι που έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
1: Λίγο
0: μου.
1: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, τώρα κόμμα είναι κόμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει,
1: όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ. Στη μέτρο ανάλυση.
0: Α. Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
0: όπως?
1: Άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά ναι. Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
0: ναι.
1: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
0: Ναι.
1: Τι να απαντήσεις?
0: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή, ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Την έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Ναι, δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: και το μέλλον.
1: Υπάρχει, λένε μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, μόλις τέσσερα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο, ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις. Μπορεί
1: ναι.
0: και όχι. Θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ένας το κρίνει έτσι. ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι. Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι.
0: Ναι, μα τότε. Τι. Μη, ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Mm. Καλημέρα.
1: Mm. Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, γιατί όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96, εκεί μέσα ναι, παλατζάρι, ναι. Κάπου εκεί μέσα, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατάτι. Εδώ μιλάμε για την Αττική, φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
1: Καταλαβες. Ακριβώς.
0: Καλημέρα. Και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα και το προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αναμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Μα να μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς.
1: Ναι.
0: Κάπου προς Πτολεμαΐδα την κόβω. Προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, με ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο Φίλος Μαργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Oh.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το γενικό
1: ναι,
0: επιτελείο
1: ναι.
0: στρατού κτλ.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα θα τζουμ.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, ναι. υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις ας πούμε στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες, δεν θα αντέξουν, σιγά πήγαν στο στρατό με όλους αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποι, δηλαδή πενταετούς θητείας. Υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος ας πούμε.
1: Τι.
0: Δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
1: ναι,
0: θελόντριες,
1: ναι, ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια, όπως υπάρχουν, είδα ας πούμε τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα ας πούμε, ναι, που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε, που μπαίναν και γράφαν από κάτω βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό, πώς να το κάνουμε. Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα,
0: το
1: και, άκουσα και γυναίκες να συζητάνε, γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω, σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Κατάλαβε. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο, ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι,
0: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μια μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο. Γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο. Και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή, ναι, ναι, πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει, καλή επιτυχία.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει,

0: δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο. Σε διαφορετικούς και σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει γενικότερα μίσος, το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος
1: πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι, το οποίο λέγεται Qlex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα, μου το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε?
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα?
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
1: Είναι δυνητικός φορέας, ναι, της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Δυνητικό.
1: Μια σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο πετσί της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι. Λοιπόν, αυτό το Qlex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
0: Τι λέρε.
1: Και το ρίχος, έχει το ρίχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: παλιό
1: κούνουπο.
0: Τα άλλα τι έχουν.
1: Αυτό έχει κακό ρίχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως είχε έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο Έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση.
1: Mm.
0: Το έλεγαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί.
1: Το λέγανε.
0: Ποιος ίδρωνε, ίδρωνε κανενός το αυτή?
1: Όχι.
0: Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει έρθει στην Ιταλία τώρα,
1: ναι,
0: έμπολα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς
1: έτσι
0: γίνεται.
1: Μεταδίδονται,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε «Α, αυτό το κουνούπι,
1: ναι,
0: δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία, ασχολείται εκεί πέρα,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: ή
1: ναι,
0: στο Σιάμ που ήταν,
1: ναι,
0: πριν,
1: ναι,
0: ο Έλληνας που πήγε,
1: ναι,
0: και έγινε,
1: ναι,
0: πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης». Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά,
1: ναι.
0: Δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα έρχεται,
1: ναι. Άκου τώρα, λένε οι ειδικοί,
0: ναι.
1: Λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι,
0: ναι,
1: επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες,
0: ναι.
1: Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι. Όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτής της νόσου, της ιαπωνικής παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αυτά άλλα έχουμε, ναι,
0: ναι,
1: ναι. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση.
0: Τι σημαίνει να είμαστε σε γρήγορση?
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι, για πες.
0: Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα? Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Και εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ήταν ή δύο εβδομάδες του πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον. Το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε? Έχουν αλλάξει,
1: ναι,
0: τα δεδομένα,
1: ναι,
0: πλέον.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ναι. Ναι. Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπι, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες?
1: Δεν την αντέχω.
0: Γιατί τρονέλα. Υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες?
0: Καθόλου. Το έχω πάντα. Η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνη το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι
0: πάντα φοβάμαι,
1: και τα λοιπά. Τη φοβάμαι, τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στον Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα.
1: Μα
0: θέλει, ναι.
1: Πολύ ωραίες
0: φωτογραφίες.
1: Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο καπετάνιος.
0: Καπετάνιος?
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,

0: Δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς τους.
0: Τι κάνετε, πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε.
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι δεν συνέντευξε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη χθες, τον Αλφα.
1: Ναι. Δεν την είδα βέβαια, εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, ήταν αργά για μας, αλλά... Ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά. Και πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε. Ναι, δηλαδή, ναι. Θέλω να πω, είναι από τους ανθρώπους που δεν...
1: Ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο, έτσι. Ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτός είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την λεωφόρο. Επειδή έχω δει κατά το ντοκιμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει, τώρα πάει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο είναι τεράστια έκταση.
0: Αυτό θα γιατί, γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13
3: στο πέταλο.
0: Εκεί στη λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι είναι.
2: Πάντως ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: τώρα στην Αθήνα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Ναι. Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Μόνο πράσινο. Δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5x5, ξέρω, 7x7. Δύο γήπεδα, ξέρω, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα.
1: Ό,τι χωράει να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε. Η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράξει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5 εξτρέμματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα. Εκεί είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω. Είναι εκεί μια έκθεση.
0: Το 10ο, αν δεν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο.
0: Αν θυμάμαι καλά, το 10ο.
3: Πού είναι αυτό πίσω από την Τζόχα.
2: Ναι. Είναι Τζόχα. Πίσω από την Τζόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μπαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκθεση κουντουριώτικα που είναι 4-5. Τρέμματα, μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από το νοσοκομείο, δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά. Από πίσω από το κύπελο.
1: Πίσω ακριβώς.
2: Όχι το νοσοκομείο, το Μευτήριο, λες, το Έλενα, πολύ πιο πίσω. Περίπου είναι το Έλενα. Είναι το Έλενα εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι. Κέντρο Αθήνας.
2: Όλο αυτό μαζί, αν συνδυάσει, γίνεται τρομερός χώρος και πράσινου και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχει δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
0: Προς το παρόν.
3: Αποφάσισε και τι δύο κερκίδες ακριανές.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, επαφές, να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Το 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα πήγαινε από φέτος.
3: Θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Νο πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
2: Αυτό και... είναι
0: εντάξει, παιδιά, υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα άποψης.
0: Κάποιος σου λέει ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί, είναι μουσιακός χώρος.
2: Και γκρέμισε όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάββα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλος πάντων.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Από αυτό. Ναι, από γενικά.
1: Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός ο οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Αυτό το φαινόμενο σας αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τις υπέμπτες. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Τι, δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά, προφανώς θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, στην εβδομάδα που τελειώνει, έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο καταπολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχτηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν στον χώρο των επιστημόνων και αυτής της έρευνας ότι η διαδικασία του mRNA που άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην έρευνα για τα φάρμακα. 2. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός αυτών των δύο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Διάβαζα για παράδειγμα ότι βρέθηκε ένα σαν εμβόλιο, μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους τη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρους ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και γι' αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή...
0: Έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, και όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, για τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας?
0: Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα, των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση ή όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο. Με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια. Την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: πολλούς ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική και τα λοιπά. Ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει. Να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί...
1: Πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι
1: το μεταξύ του.
0: Το πολύ πολιτικό γραφείο, ναι, πώς το λένε, το πολιτικό συμβούλιο. Ναι. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω. Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση, μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση. Και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά. Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια. Και
0: να μην σας ενημερώσουμε.
1: Ω, καλά,
0: να
1: σας ενημερώσουμε. Καλά κάνεις και ενημερώνεις. Ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω.
0: Το?
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, συνεδριάζει.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και αυτή θεωρείται μια σημαντική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει μια απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλες το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που το ξέρει το χώρο καλά.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
0: Από ποιον να προκληθεί?
1: Από το Δούκα.
0: Επιπίου.
1: Από το Χάρη Δούκα. Τι επιπίου? Τι πιπίου?
0: Όχι, όχι, θέλω να πω.
1: Πιου πιου, τι πιπίου.
0: θέλω να πω, ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου?
1: Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
0: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο συνέδριο και τα λοιπά περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα να συνεχίσουν.
1: Αλλά το είπε ο κύριος Δούκας όμως αυτό.
0: Και επειδή.
1: Όχι, τι είπα να πει και επειδή.
0: Και επειδή.
1: Δεν το πες στα όργανα.
0: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το πες.
1: Αυτό λέω.
0: Στο Μέγκα. Ναι.
1: Αυτό λέω. Ωραία. Αυτό είχε δημιουργήσει μια εντασούλα.
0: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τη συνεδρία των οργάνων.
1: Ναι, ναι, να
0: αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
1: Πάντα
0: εντάξει,
1: θεσμικά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Είναι. ΠΑΣΟΚ είμαστε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
1: Ναι.
0: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο, ρε,
0: μην τα μπερδεύετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί έχει καμιά σημασία.
1: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
0: Τι θα ανακοινώσει?
1: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Α, άλλο είναι σκιώδη κυβέρνηση.
1: Ένα τέτοιο, ναι, πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινώσει. Ναι.
0: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
1: Ναι.
0: Ένας θα είναι.
1: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
0: Ομάδα κρούσης.
1: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω, ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική.
1: Mm.
0: Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει, έτσι. Και ακούς από έναν κύριο να λέει, προχθές, γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Άκουσα πολιτικό να λέει, γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι, πάμε παρακάτω. Mm. Γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ, μήπως με αυτόν τον τρόπο, και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έφθεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος πρεσβεύει τι.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε και άλλα.
1: Όχι, αφού τώρα θα αλλάξουμε.
0: Ναι. Το δούμε. Να το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε. Μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει ίδια προχθές, ας πούμε, ότι δεν είχε γραφτεί στο ΠΑΣΟΚ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει,
1: ναι,
0: παιδιά,
1: το είχε πει. Okay, το είχε, ναι, πει. Αλήθεια, ναι, είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Από την ειδικό, έτσι, τώρα όχι αστεία πράγματα,
0: ναι,
1: πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη.
0: Εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια. Ναι, πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια. Ναι,
1: και θέλω να ρωτήσω συντέλεια. Τη γνώμη της. Ναι. Να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχεται το Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Ναι. Αναστασία Τυράσκη, με το ρολόι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με Αλέξη Κέραυνα, Αλέξη Βρόκια.
2: Ως επιτοπλίστων όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο. Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
0: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή
2: είναι
0: ιδανικό πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
2: Ναι, θα έλεγα ότι ναι, είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο ο καιρός, θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα μπορούμε να μπούμε και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι
1: πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Βέβαια, άμα φυσάει.
1: Στο προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία. Δεν έμπαινες εσύ, δεν ήθελες να μπεις, ας πούμε. Και ακούγεις κραυγές. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
0: Από αυτούς που μπαίνανε. Δίνει σουβλιές. Έδινε σουβλιές τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε αυτό. Εκτός από αυτούς που είναι, ρε παιδί μου, συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Υπόλοιπος ήταν λίγο άγριο.
1: Ναι, ήταν.
2: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνει.
1: Τώρα ζεσταίνει.
2: Οπότε μπορούμε. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει το νερό.
1: Σωστό,
2: αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα
0: Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπηρετικά, γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους, δηλαδή καλή αστάθεια, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Αλλά
0: θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
2: Ο χαλάζι. Είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο. Γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
0: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς, για τους γεωργούς.
2: Δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο.

0: Μπορώ να πω όχι ακόμα.
1: Μπράβο.
0: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βορειαδάκι. Δηλαδή θα έρθουν και κάποιες έτσι πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρωτικά. Και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι λίγο. Δηλαδή δεν έχει μια τάση συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει καύσωνα κτλ.
1: Λίγο μας καθησυχάσατε. Να το πω αυτό.
2: Συγγνώμη, ναι. Δεν θέλω καύσωνα. 11 η ώρα,
1: ναι,
2: που γύριζα στο σπίτι.
1: Πού ήσουν ένα παιδάκι που γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
2: Είχε 26 βαθμούς.
0: Είχε ζέστη.
1: Ναι.
0: Αυτό ζέστη. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον,
2: ναι,
0: να αυξάνεται.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό
2: αυτό
0: του καλοκαιριού.
2: Ναι.
0: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ. Yeah. Οπότε και οι νυχτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία. Yeah. Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα, γενικώς τις ημέρες της αστάθειας είναι και λίγο αυξημένη υγρασία, δεν φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
1: Αυτό είναι ένα εφιαλτικό που περιγράφεται. Για τα δικά μου γούστα. Για άλλους είναι ευπρόσδεκτο και τι ωραία, τι καλά. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, αυτό είναι το άσχημο των ημερών της αστάθειας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα επιχείρα του να μην φυσάει.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά βέβαια όταν έχουμε μελτέμια έντονα και τα λοιπά που δεν έχουμε υγρασία, τότε έχουμε θέμα με τις πυρκαγιές.
1: Έχουμε
0: όλα
1: θέματα.
0: Έχουν τα καλά και τα κακά.
1: Αυτό.
0: Όλα αυτό. Έχουν τα σύν και τα πλήν.
1: Μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι.
2: Μ'
1: αρέσει. Να είστε καλά, κυρία Κρεάση.
2: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει η ψυχή μου. Ναι. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ έπιασε το άλλο ως βεϊκού, παιδί μου, χτες.
1: Από μελισσοκόμο, λέει.
2: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο Άλσος Φεϊκό?
1: Στο Άλσος Φεϊκό, στη Φιλοθέα κάπου έβλεπα.
2: Ναι, εκεί.
1: Ναι. Α, εκεί το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Το ίδιο λέμε. Η ίδια περιοχή είναι.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάπνισε τα μελίσια, λέει.
2: Τι, ποια μελίσια, παιδί μου, στο Άλσος Φεϊκό?
1: Ξέρω εγώ.
2: Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
1: Γιατί να μην έχει.
2: Στο Άλσος.
1: Είναι ξεκουστό το μέλι Φεϊκού. Μέλι Φεϊκού. Ανθόμελο Φεϊκού. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη στον κήπο σας, τα έχετε αυτά στο μπαλκόνι σας, πολύ ωραία.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Κωνσταντίνα μας στέλνει μέσω του Γιάννη αυτές τις φωτογραφίες.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη,
2: ναι,
1: εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
2: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ναι, ας πούμε, κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό, που τους λες, γιατί δεν παραιτηθήκατε, ας πούμε, όπως έκανε η Αυτόκλου, π.χ.
1: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
2: Ναι,
1: γιατί
2: όχι,
1: με άλλο κόμμα βγήκε.
2: Όχι, ναι, λέω ρε, ναι, παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
1: Δεν ορίμασαν οι συνθήκες.
2: Όχι. Μακάρι να σου απαντήσω αυτό.
1: Ναι.
2: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το μοσχαράκι.
1: Με μπόλι και κανέλα.
2: Ναι.
1: Και γαρίφαλο. Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
2: Όχι,
1: το άλλο, τον μπούκοβο.
2: Ναι,
1: τέλος πάντων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά
0: είναι ένα σλόγγαν που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται οι συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Χαρά. Η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου. Τι.
1: Στο αλκοόλ.
0: Γιατί το αλκοόλ. Τι,
1: μπύρες,
0: τι αλκοόλ έχει μπύρα μόρ τώρα.
1: Σόπα,
0: υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει, τώρα, ναι. δεν θα πεις μπύρα, άνευ.
0: Αυτό το
1: πράγμα. Πέρισα τη βία.
0: Ξέρεις πόσους έχω δει τώρα επειδή φοβούνται μην τους πιάσουν στα μπλόκα της τροχέας που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρες άνευ. Οι 8 μπύρες άνευ εντωμεταξύ σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκωμα, ναι. Ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, ας πιούνε λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος
0: πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε.
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσού.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε.
0: Γιατί
1: δεν
0: φορούσε
1: ακουστικά.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε τον Διονυσόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τους 76, 79, 70, κάτι. Πού πήγαν
1: χθες. Πήγαν τα κορίτσια χθες.
2: Καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Α, τόσο πολύ θες.
0: Τι, άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι θα πηγαίναμε στο Ράμπο. Και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά. Και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαφίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα Διονύση νωρίτερα με τη χαρά και τσακτιμιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό. Για πες λίγο.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο ελληνικό στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών. Ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο κέντρο εκπαίδευσης εκεί, υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι χθες εκεί βρέθηκε.
0: Άμα πάνε σε παραμεθόριο δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνοι θα είναι.
2: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο θα είναι 9 μήνες.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, ναι, γιατί ναι, κάτι τέτοιο θυμόμουν εγώ, ναι.
2: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου, στρατηγός.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός Γιάννης να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές, τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί τώρα θεωρείται μιλάμε ιστορική η χθεσινή ημέρα.
2: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι να το πω έτσι,
0: ναι,
2: ως πληρωτοί.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως για να θυμηθούμε και παλιότερα είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ότι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80 στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
0: Μα αλλά θυμάμαι εγώ, επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνες τις εποχές. Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και δεν λέγανε τέτοια, ας πούμε, αυτή η τίποτα.
2: Ναι, πολύ καλά τότε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα.
0: Ναι.
2: 200, να σημειώσουμε, κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται. Αυτό είναι το πλαφόν.
0: Ναι.
2: Γυναίκες εθελόντριες θα έχουν κάποια κίνητρα, έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, των ενόπλων δυνάμεων. Θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
1: Μονόκλινα έχει.
0: Κιμονό. Τι είναι. Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
1: Εγώ θέλω μονόκλινο.
2: Μονόκλινο εμπεριστατωμένο.
1: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
0: Θέλει κοκέτα.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι διαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα. Θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυνάμεις.
2: Αυτό τώρα εντάξει δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιος κάνουν αίτηση για να πάρει.
1: Γιατί έτσι δεν κάνεις, άμα θες, ρε παιδί μου, δηλώνεις. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνεις. Άμα θες να πάρει ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι. Είσαι διαλέγουν.
2: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλητών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση ή όχι. Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα συσίτια τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικείοι κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Ειδικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, να παραγωγεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε γι' αυτό, ότι μιας και είναι ένας σημαντικός θεσμός, γίνεται για πρώτη φορά και δεν δέχεται να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Θα πάει να πει, γιατί είναι στο, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Το έχω ακούσει σε 700 φορές από το
2: τώρα. Ναι, γίνει και μια σχετική καμπάνια, θυμάστε, το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου. Και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια αλεξανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200 όπως είπα, έτσι, πιλωτικά θα έλεγα σε πρώτη φάση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
1: φορά. Να ρωτήσω κάτι. Πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και τον. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω επάγγελμα.
2: Ναι,
1: μπορώ.
2: Μπορείς, ναι, μπορείς. Έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριοδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟΠ. Να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό. Δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον οριοθετούνται αρκετά.
0: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι, εννοώ, πηγαίνουν καιρό, αν δεν κάνω λάθος, και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ειδική περίπτωση, ας πούμε, είναι όλοι οι κάτοικοι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, πλην τον υπερορθόδοξο. Ναι.
2: Στην αρχή τουλάχιστον γεννούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
2: Και βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται όχι.
0: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το φέρει κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ας πούμε, και πολύ επίκαιρο.
2: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και σε Και να λάβουμε και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εξαίρεση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πούμε στην Ορκομοσία.
0: Θα τα πούμε, ναι, 26 στην Ορκομοσία.
1: Καλές πολύ.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλή πολίτη, ας πούμε, λες.
0: Στη μονάδα. Καλές πολίτες. Πολίτες.
1: Καλές πολίτες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει, οι άνευ είναι οι καλύτερες, παιδιά. Δύο χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι μηδέν αλκο τεστ. Win-win κατάσταση. Τα αρέσουνε το Αλμύρι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού
0: σου λέει δύο χρόνια πίνει.
1: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
0: Εντάξει, πηγώνεις.
1: Σε πηγώνουν.
0: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
1: Απλώς σε ίδια φορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
0: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές ή γλυκές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
1: Αν σε φουσκώνουν είναι πηγωτικές.
0: Μπράβο.
1: Μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας το Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσο. Θα δείτε θάλασσα όμως.
1: Ναι.
0: Θα δείτε είναι πάνω στο ferry boat που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το ferry boat.
1: Ναι.
0: Και όταν γυρνάς βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε
1: παιδί μου. Αισθάνεσαι, ρε παιδί
0: μου,
1: ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island. Για
0: ναι. Θα φαντασιώνεσαι τέτοια.
1: Ναι.
0: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
1: έχετε.
0: Ναι,
1: καλό.
0: Πολύ καλό. Μ' άρεσε.
1: Ναι. Ευχαριστώ.
0: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού το φέρει πα.
0: Με το φέρι πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω.
0: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάω να κάνω τώρα.
0: Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
1: Ναι,
0: να το ξανακάνει φυλακή.
1: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
0: Γιατί μιλάς έτσι. Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν μιλάς απαξιωτικά.
0: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
1: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις.
1: Παιδιά,
0: ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Αυτό.
1: Με το καλό.
0: Αυτό, με το
1: λοιπόν,
0: καλό. Όλα καλά.
1: Κίνηση, θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
0: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης, μπα, λέει δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Ρόντα. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά.
1: Έλα ρε εσύ, μην το σκέφτεσαι.
0: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. Που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε και πήγανε όλων νοστιμιές. Πήγαιναν στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Αλλά τεινάζονταν το πλοίο. Πήγαιναν στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπέμπαινε ο Φελίξ, του γκρέμιζε το πλοίο.
1: Οι
0: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
1: αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη. Μπέμπαινε ο Φελίξ, του γκρέμιζε το πλοίο.
1: Οι
0: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
1: αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει,

0: της ουσίας, αλλά λέω, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
1: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
0: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7 και 49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
1: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσωμου μαγιό.
0: Τι είναι?
1: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό Ορέστης Μακρύς.
0: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα. Μπράβο. Άλλο ένα μας έμεινε.
1: Άντε
0: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
1: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ.
0: Να πεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι. Από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το πήγα μακριά το χάρτη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην Παραλιακή, τα πράγματα έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι, Πειραιά και στα δύο ρεύματα, σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον νέο κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόης είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης. Έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Η Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολης έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους, όμως όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλη την Κατεχάκη?
0: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα?
1: Στον έργο.
0: Δεν σου απαντάνε κιόλας.
1: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
0: Από την Κατεχάκη. Ναι. Θα έχουν νεύρα. Τώρα πού να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
1: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
0: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, που περιγράφεις.
1: Και εγώ θα το έλεγα.
0: Θα έχουν νεύρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: μπράβο.
1: Ξέρουμε εμείς, γιατί τα λέμε και εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
0: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Εδώ άλλος με εμάς κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
1: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή η περιφερειακή είναι καλή.
0: Πολύ καλό,
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
0: Ναι, να ρωτάς.
1: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
0: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
1: Να μην το λες τότε.
0: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
1: Αυτό ο δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
0: Ίσα-κίσα, ναι.
1: Αυτό το δρόμο.
0: Μόλις βγήκα από την κλινική έφυγα, πήγα στο λιμάνι.
1: Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
0: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω.
1: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολύ κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Συνήθως αυτούς βάζεις στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
1: Βέβαια,
0: άμα δεν έχουν
1: ναι,
0: κίνηση.
1: Συνήθως ναι. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
0: Τι να γίνει?
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Τι?
0: Κυρία Μαρία,
1: τι?
0: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κοιλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
0: στο ίδιο είμαστε.
1: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδηλοι.
0: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις 2-3 σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας, σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκωμα. Φίλε μας Αλμύρα, ναι, αυτό είναι το πίγκωμα.
1: Ναι.
0: Και πείτε στον κύριο που είπε ότι στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μήνυμα. Ο οποίος κανονικά θα πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
1: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
0: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Τέλος πάντων, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία.

0: Και σωστά.
1: Με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
2: Τι να εξαγοράσω, για τη σύνταξη?
1: Ναι, για τη σύνταξη, ναι, ρε.
2: Ρε, εσείς είστε παλιοί, ρε παιδιά.
1: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
2: Ήταν άλλα
1: κανονικά
2: χρόνια τότε.
1: Και χωρίς πολλά-πολλά.
2: Αλλάζει η εποχή, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Ε?
1: Πολύ ωραία.
2: Πάρα
1: αλλάζουν
2: πολύ ωραία.
1: Οι εποχές.
2: Ναι. Αλλάζουν.
1: Η Σοφία λέει μετά το. Αφού θα δώσω και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
1: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
2: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του.
1: Ναι.
2: Γιατί να μην πάει?
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
1: Τα περισσότερα, εντάξει, εντάξει. Όχι όλα.
2: Όχι.
1: Αϊκάρα είναι. Το κατάλαβα εγώ, καταλαβες. Αϊκάρα αυτό.
2: Ναι. Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου, ναι, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον κάναμε, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά, ναι, πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι. Άμα τον δεις.
1: Ναι.
2: Κάτι.
1: Κρίμα.
2: Θα σκόνταψε.
1: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και, ναι, πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι? Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά ταυτόνομα. Μας αρέσουν
2: αυτά. Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
1: Ναι, αρχίζουμε.
2: Έτσι, τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, να ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και...
1: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
2: Ναι, ναι.
1: Για το, ναι, για το βλαστάρι. Έτσι, έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε?
2: Ναι.
1: Τι είναι? Πες στα παιδιά.
2: Τι
1: καλαμπάνια.
2: Στα
1: τελειώνουν,
2: παιδιά,
1: τα μαθήματα,
2: στα παιδιά,
1: τελειώνουν τα μαθήματα,
2: εύχομαι,
1: καλαμπάνια.
2: Εύχομαι, καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε.
1: Αχ.
2: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
1: Ναι.
2: Και να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό, πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται, πώς το λένε.
1: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι? Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Όχι.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Είσαι φίλος ακροατής εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
2: Λοιπόν,
1: φεύγουμε εμείς τώρα.
2: Εμείς σιγά σιγά.
1: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
2: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Να το προϋπαντήσουμε.
2: Εντάξει.
1: Όπως το Μάη.
2: Πάμε να το υποδεχτούμε.
1: Παιδιά στην εξοχή.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπα για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
1: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
2: Εντάξει,
1: ναι,
2: μας αρέσει τα ψάρια.
1: Σε
2: πρέπει να τρώμε ψάρι.
1: Σε ποιον μας αρέσει?
2: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
1: Α, εντάξει.
2: Ναι.
1: Το βρίσκεις και σε χάρη.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Α, μας αρέσει. Ωραία. Να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις?
2: Ναι.
1: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τη γανιτά, μην αρχίσει τώρα ψητά και
2: λοιπόν,
1: κοίτα ένα λίθρι.
2: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
1: Μπράβο.
2: Ναι, για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουνε.
1: Τι λε.
2: Να μην το πω.
1: Τι λε.
2: Ειδησιογραφικό σταθμό δεν είμαστε.
1: Ενημερωτικό. Ναι, ναι, καλά κάνει.
2: Ακούγεται ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
1: Ποιο Κυρανάκης? Θα πρέπει να φύγει από υπουργός.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Αφού είναι υπουργός.
2: Δεν ξέρω αν είχε συμβίβαστο αυτό.
1: Ναι,
2: ναι, δεν είναι.
1: Εδώ θέλω να βάλω ένα συμβίβαστο, άσε που το μαζέψω πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
2: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
1: Να μην την έλεγε 7:58.
2: Πάμε.
1: Να την έλεγε αργότερα.
2: Ήρθε.
1: Όχι.
2: Ναι. Τώρα ήρθε.
1: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
2: Πάμε, γεια σα. Νουμπ Ντογκ. Ο φίλο μα.
1: Γεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, πετώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου, μια ζεστή καλημέρα από μας σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας. Να πάμε μέσα στην ειδησογραφία. Σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην υπόλοιπη ειδησογραφία, Γιώργος Αμανατίδης, εγκρίθηκαν 110 εκατομμύρια ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Καστοριά, τέλη του 27, ολοκλήρωση της σύραγγας της κλεισούρας στα εθνική σημασία έργα το φράγμα του Νεστορίου. Γρεβενά, συλλαλητήριο σήμερα για την προστασία του Βενέτικου. Κοζάνη, είπα, Μακεδονική Συγκέντρωση Συνταξιούχων σήμερα στις 10.30 στην Κεντρική Πλατεία. Δυτική Μακεδονία, επιστολή Περιφερειάρχη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για μετακίνηση κοπαδιών από τη Θεσσαλία στα ορεινά βοσκοτόπια της Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δούμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

0: Ξεκινάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας και όχι μόνο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δέσποινα Αμαραντίδου. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω μάλλον από το μεγάλο θέμα των ημερών που απασχολεί την επικαιρότητα, καθώς τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οι 13 ληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώπιον του θα βρεθούν σήμερα στο Μικροσκόπιο λογαριασμοί και συγγενικά πρόσωπα. Να πω ότι οι 13 από τους 14 ληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος στη Δυτική Μακεδονία θα βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δρούσαν συστηματικά επί 7 χρόνια αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά ωφέλη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων βέβαια. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 14 ληφθέντες, ανάμεσά τους το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος και το εκτελεστικό συντονιστή της οργάνωσης, ενώ στην απόθεση εμπλέκονται ακόμη 23 φυσικά πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μεταφερθεί στην Αθήνα, το γνωρίζαμε από χθες και από τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με το ρεπορτάζ με τον Αντώνη τον Δοβόνη αλλά και τον Μάκη τον Ασιάδη. Να πω ότι ένας εκ των συλληφθέντων παρέμεινε στην Κοζάνη καθώς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με κατοχικά ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα εδώ. Είναι ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος να εξετάζει τραπεζικούς λογαριασμούς και συγγενικών προσώπων. Για να διαπιστωθεί αυτή η διαδρομή των χρημάτων και η τυχόν μεταφορά ποσών σε τρίτους λογαριασμούς. Να σας πω επίσης ότι οι δικαστικές και ανακριτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του κυκλώματος και την πιθανή διεύρυνση του αριθμού των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Δηλαδή, πιθανότατα να έχουμε και άλλες συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή. Ένα θέμα που μας απασχόλησε και την προηγούμενη εβδομάδα, μας απασχολεί γενικώς τις τελευταίες μέρες, με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία. Αναμένεται άρση του αποκλεισμού, μάλλον την αναμένουν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να πω. Βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, παραμένουν δεκάδες κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, οι οποίοι περιμένουν την επαναξέταση της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που απαγορεύει τη μετακίνηση σκοπαδιών σε κόκκινες περιοχές, από κόκκινες περιοχές, δηλαδή πρέπει να είναι καθαρές οι περιοχές για να γίνει μετακίνηση, κάτι που βέβαια σχεδόν δεν υπάρχει στην περιοχή. Εμείς μιλούμε για τη Δυτική Μακεδονία. Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση άρση των περιορισμών, προειδοποιώντας ότι η παραμονή των ζώων στις παιδινές περιοχές εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. Να πω πως το ζήτημα προέκυψε την περασμένη Παρασκευή όταν βρισκόταν σε εξέλιξη σύσκεψη στην περιφέρεια για να ληφθεί απόφαση στη Δυτική Μακεδονία για τη θερινή μετακίνηση. Εκδόθηκε ευνηδιαστικά η απόφαση του Υπουργείου που μπλόκαρε τις μετακινήσεις ενώ επιτρεπόταν με προηγούμενη απόφαση. Ιδιαίτερο έντονο είναι το πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους της Λάρισας, της Ελασσόνας από την περιοχή εκεί, καθώς οι μεγαλύτερες μετακινήσεις πραγματοποιούνται προς τα ορεινά των Γρεβενών, περιοχή που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θεωρείται έτσι και αλλιώς καθαρή. Ωστόσο, το γεγονός ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κόκκινη έχει ως αποτέλεσμα να απαγορεύει τη μετακίνηση. Βέβαια, να αποτέλεσμα πως αντέδρασαν στην εξέλιξη αυτή οι περιφερειάρχοι Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Επίρου, απέστειλαν κοινές επιστολές προς το Υπουργείο, ζητώντας την άμεση τροποποίηση της απόφασης προκειμένου να δοθεί λύση στο διέξοδο που υπάρχει. Μάλιστα, την περασμένη Τετάρτη συναντήθηκε στον Τύρναβο ο Αντιπεριφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας αλλά και Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Πασχάλης Χαρούμενος, εκπροσωπώντας και μιλώντας για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Η παραγωγή εξέφρασε την έντονη ανησυχία τους για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί πραγματικά εδώ μιλάμε σύμφωνα με στοιχεία ότι μιλούμε για περισσότερα από 70.000 εγωπρόβατα και 40 κτηνοτρόφους που περιμένουν το πράσινο φως. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, καθοριστική θεωρείται η σημερινή ημέρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται να επανεξετάσει τα δεδομένα που αφορούν τη μετακινούμενη κτηνοτροφία και να αποφασίσει αν θα επιτρέψει τελικά τη μετάβαση των κοπαδιών στους θερινούς βοσκότοπους. Να θυμίσω ότι είναι αρκετές οι περιοχές και στα Γρεβενάκη αρκετές. Να θυμίσω την Σαμαρίνα και όλη εκείνη την περιοχή που ουσιαστικά ανηφορίζουν το καλοκαίρι χιλιάδες εγωπρόβατα. Τώρα, τα Γρεβενά στο επίκεντρο βρίσκονται σήμερα με το πάνδημα, με το πάνδημο κάλεσμα για τη σωτηρία του Βενέτικου με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σήμερα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε. Με κεντρικό μήνυμα την προστασία λοιπόν του ποταμού Βενέτικου και του φυσικού πλούτου των Γρεβενών, πολίτες, σύλλογοι και φορείς δίνουν ραντεβού στις 12.30 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης στα Γρεβενά σε μια μαζική κινητοποίηση κατά της αδειοδότησης και κατασκευής 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως πραγματοποιείται συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στις δράσεις που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα για την ανάδειξη της σημασίας του Βενέτικου. Η πρωτοβουλία έχει ήδη συσπυρώσει ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο. 53 σύλλογοι, σωματεία και φορείς έχουν συνυπογράψει κοινό ψήφισμα κατά των σχεδιαζόμενων έργων, ενώ το ζήτημα έχει φτάσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θυμή τις καταγγελίες για ελλιπή περιβαλλοντική αξιολόγηση και πιθανές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα ύδατα. Να πούμε βεβαίως ότι το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκε μια πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα κοινωνική και πολιτιστική κινητοποίηση. Πολίτες, καλλιτέχνες και δημιουργοί συμμετείχαν ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης, προβάλλοντας τη φυσική ομορφιά και τη μοναδικότητα του Βενέτικου μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, δημιουργήθηκαν και πρωτότυπα τραγούδια αφιερωμένα στο ποτάμι, τα οποία αντίστοιχαν με εικόνες από το φυσικό τοπίο του Βενέτικου, μεταφέροντας το μήνυμα της προστασίας του σε ακόμη ευρύτερο κοινό. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει σήμερα. Δίνονται πολλά στοιχεία για την περιοχή και τον κίνδυνο στα ιστορικά πέτρινα γεφύρια, στα προστατευόμενα είδη πανίδας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και με σύνθημα «Ο Βενέτικος δεν θα ρημάξει», οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να δώσουν σήμερα δυναμικό παρόν. Βέβαια, και ο Αλιάκονος στο επίκεντρο, γιατί και εκεί υπάρχει σχεδιασμός για να γίνουν και εκεί τέτοιου είδους έργα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε όμως και μια μακεδονική συγκέντρωση συνταξιούχων σήμερα στις 10.30 το πρωί. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκες. Τάσα, για μια ακόμη φορά οι ηλικιωμένοι αντιδρούν και ζητούν την καταβολή των πληρωμένων δώρων, τα αναδρομικά και όλα αυτά που κατά καιρούς παρουσιάζουμε. Τώρα το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με εκδηλώσεις. Θα πάω στο Βόλιο που έχουμε τα επίσημα εγκαίνια του Ιππικού Κέντρου Σιάτιστας που θα γίνουν το Σάββατο στις 11 το πρωί, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και την 15η Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων Ελεύθερης Συμπασίας σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων με παράδοση πολιτισμό και υπασία. Φιλοξενείται από τη Σιάτιστα έως και την Κυριακή με διοργανωτή τον Ιππικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Μόδιστος. Όλα αυτά που συμπεριλαμβάνουν την έλευση σε πάρα πολύ κόσμο που αγαπά το άλογο και θα βρεθεί στην περιοχή για μία ακόμη φορά και έχει όλα εκείνα που συνθέτουν. Ενώ στην περιοχή των Σερβίων έχουμε τον 17ο ποδηλατικό κύριο Γιλίμνης Πολυφίτου, Γιώργος Πράσος, την Κυριακή ο ομοδοτικός σύλλογος η Άγια Νάργη Σερβίων των διοργανώνουν, συνθέτουν την αθλητική άμυλα και την εθελοντική προσφορά και την προβολή φυσικά της φυσικής ομορφιάς της περιοχής των Σερβίων. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο καλεντάρι, ποδηλασία για όλους και είναι ανοιχτός για όλους τους ποδηλάτες με ή χωρίς αγωνιστικό δελτίο, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ηλικιακά γκρουπ. Σημείο κίνησης το Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων και του Τερματισμού Κεντρική Πλατεία όπου θα φτάσουν οι ποδηλάτες. Είναι πολύ ωραίος ο γύρος πάντως όσοι τον κάνετε, γιατί θα γίνει, περνάει από τεπικές κοινότητες γύρω από τη Λίμνη Πολυφίτου, Σέρβια, Νεράιδα, Λεύκαρα, Ροδίτη, Μεσιανή, Βαθύλακο, Σιμιταλιά, Ανατολή, ένα σωρό χωριά για να φτάσουν στην Κεντρική Πλατεία. Βέβαια μια αντίστοιχη δράση γίνεται και στην Πτολεμαϊδα αύριο το απόγευμα και θα κλείσω με την γιορτή αύριο των μηχανικών αυτοκινήτων που γιορτάζουν τον προστάτη τους στις 6 Ιουνίου στο εξοκλήστο γεωλευθερίου, έτσι και αλλιώς φέρνουν και το όνομά του, τον Άγιο Ιλαρίωνα. Έτσι θα σας χαιρετήσω, είναι αρκετές οι ειδήσεις, αλλά νομίζω θα τις ακούσετε αναλυτικά και από την, από τον Περικλή Γραφειλίδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα.

0: Μάριος Κωνσταντινίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στην Καστοριά. Μάριε, σ' ακούμε? Μας ακούς?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Τάσα, καλημέρα κύριε Σιχυρία από την πανέμορφη Καστοριά. Όπου Τάσα, να πούμε ότι η Καστοριά γίνεται σε ρυθμούς Baja Gris Off-Road. Ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν ως Κυριακή. Οι αγώνες Μπάχα που επέστρεψαν δυναμικά, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας που βάλει τη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα σε εκατομμύρια φίλους στο μηχανοκίνητο αθλητισμού σε όλο τον κόσμο, με επίκεντρο την ασφάλεια αθλητών, στελεχών, εθελοντών και θεατών φυσικά, αλλά και με σταθερή προσήλωση στην άρτια οργάνωση. Το Baja Gris αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τους αγώνες του cross country στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συνεχίζει να λειτουργεί ως ισχυρός πρεσβευτής της εξωπρέφειας της περιοχής, αναδεικνύοντας τη μοναδική φυσική ομορφιά της περιοχής, τη φιλοξενία και τις δυνατότητες της Δυτικής Μακεδονίας ως προορισμό αθλητισμού, τουρισμού και επενδύσεων. Κάθε χρόνο δεκάδες αποστολές από όλο τον κόσμο μεταφέρουν την εικόνα της περιοχής μέσα από το ελληνικό, τα ελληνικά σύνορα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας βεβαίως ουσιαστικά και στην υποβολή της χώρας. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, Τάσα, η οποία θα κάθε χρόνο ως παρουσιαστικό κερδίζει τα βλέμματα όλου του κόσμου. Τώρα, να πάμε και στην τοπική βουλευτή, την κυρία Μαρία Αντωνίου, και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, στη σχολεία στη Φυλάκο θα πάμε, Καστοριάς, όπου συναντήθηκαν οι προαναφερόμενοι και και περιλαμβάνεται μαζί και με άλλα έργα της Περιφερειακής Ένωσης Καστοριάς το έργο της κοινωνικής προμετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο με απόφαση του Υπουργείου για τα χτίστηκε με το συγκριματοζητούμενο σκέλος του αναπτυξιακού προγράμματος δημόσιων επενδύσεων της Περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, τη σχολή στη Φυλάκων είναι ένα από τα 6 έργα που αφορούν στην Περιφερειακή Ένωση Καστοριάς, σε σύνολο 18 για όλη τη Δυτική Μακεδονία, και εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας, όπως είπα. Έτσι, από την δήλωση και η ίδια η κυρία Αντωνίου, η ένταξη του τμήματος δοκίμωνα στη Φυλάκων Καστοριάς στη δεύτερη φάση του έργου κοινωνική μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία επιβεβαιώνει και με τον πλέον σαφή τρόπο ότι είναι έργο στρατηγικής σημασίας για τη δημόσια, για την περιοχή μας, και όχι μόνο, παραμένει ενεργό αλλά προχωρά σταθερά μέσα στο συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η σχολή στη Φυλάκων Καστοριάς προχωρά κανονικά, εντάχθηκε για χρηματοδότηση στη δεύτερη φάση του έργου. Πέρα αναμένουμε τώρα τις εξελίξεις, να δούμε την πορεία που θα έχει πάρει. Λέγαμε και χθες Τάσα για το ανισελάκτης της Μπύρας. Θα υπενθυμίσουμε ότι από χθες έως και 6 Ιουνίου, έως και το Σάββατο, στην Καστοριά, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, θα πραγματοποιηθεί το απόλυτο σημείο, θα είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας για μικρούς και μεγάλους. Θα φιλοξενείται το Beer, Καστοριά Beer Festival 2026. Τρεις μέρες η Καστοριά γεμίζει μουσική, γεύσεις, διασκέδαση και μοναδικές εμπειρίες. Μην ξεχνάμε όμως και πεντανόστιμες μπύρες. Ο καιρός αρχίζει να γίνεται καλύτερος, εχθές λίγο μας έβρεξε, ευτυχώς άνοιξε ο καιρός, οπότε θα κυριζέστε, μπορείτε όλοι να βρεθείτε στην Καστοριά και να δροσιστείτε από τις 12 το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας με μια παγωμένη μπύρα. Και φυσικά θα έχει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, ώστε να χαρούν και να διασκεδάσουν στον πανέμορφο χώρο των εκδηλώσεων.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια, σε εξέλιξη? Κάτι για το Σαββατοκύριακο? Εκτός από αυτά που ανέφερες.
1: Σαββατοκύριακο, να πάμε να πούμε ότι εκτός από τη μεγάλη διοργάνωση του Μπάχα, Greece of Road, το οποίο είναι και το νούμερο ένα γεγονός στην Καστοριά και να πω στην ολόκληρη Δυτική Μακεδονία, ειδικά για τους Λάκους που είχαν κλείνει του αθλητισμού. Μιλάμε και για το Beer Festival το οποίο ανέφερα, αλλά έχουμε και τα Χριστοπούλια 2026, τα οποία ξεκινάνε το Σάββατο 6 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στη 1 Ιουλίου. Έτσι, μια μοναδική γιορτή γεμάτη πολιτισμό, δημιουργία, μουσική, χορό και ψυχαγωγία. Είναι τα Χριστοπούλια 2026, τα οποία διεξοδοτούν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας στιγμές έμπνευσης, διασκέδασης και διάδρασης. Ξεχωριστές λοιπόν δηλώσεις. Το Σάββατο θα έχει έκθεση ζωγραφικής η γη στα χέρια μας. Το οικαστικό τμήμα του συλλόγου παρουσιάζει τις δημιουργίες των μελών του, των παιδιών και των παιδιών και των ενηλίκων στο αρχοντικό Μπασάρα στην Καστοριά το Σάββατο 6 και 7 στις 6.30 ώρα το Σάββατο και την Κυριακή από τις 11 η ώρα έως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ημέρες που θα διαρκέσει η έκθεση, 8, 9, 10 και 10 του μηνός, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, απόγευμα θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Την Κυριακή οι κορδέλες που ενώνουν, μια διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση από παιδικό μουσικοθεατρικό παιχνίδι γεμάτη χρώματα, μουσική, χορό και συναισθήματα τάσα. Μια γιορτή έμπνευσης από το Γαϊδανάκι του Ζορζ Σαρί για τη δύναμη της συνύπαρξης και της αποδοχής. Μια πολύ σημαντική, πολύ ωραία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ερωτικό Μπασάρα στις 7 η ώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου στο πλαίσιο του προγράμματος It's Global Education Time από την UNICEF Διαμόρφωσης. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις όπως βλέπεις από συλλόγους αλλά και ιδιαιτέρως αυτές τις δύο μεγάλες διοργανώσεις.
0: Τόσο πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, οι εκδηλώσεις θα είναι πιο πολλές και πιο συχνές θα έλεγα και θα καλύπτουν όλο τον γκάμα των ενδιαφερομένων, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, λόγω
0: σε αγαπάει ο καθένας, πιστεύω ότι και αυτό το καλοκαίρι θα μπορέσει να το ζήσει. Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια, ή να κλείσουμε?
1: Αυτά δάσαμε αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε καλά. Αν βρεθείτε στην Καστοριά, πολλές οι επιλογές. Ακόμα περισσότερες σχεδόν το καλοκαίρι, όπως ακριβώς είπες εσύ, για τα γούστα ολονών στην πανέμορφη Καστοριά. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης, να είσαι καλά.

Αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα, να πάμε στο ειδικό δημοτικό σχολείο Κοζάνης, το οποίο έχει θέμα κτηριακό και το φωνάζουν εδώ και πολλά χρόνια όσοι εργάζονται σε αυτό και όχι μόνο. Έχουμε τον Σάκη τον Κοτούλα στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Κύριε Κοτούλα, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να σας συγχωρώ για την επανεκλογή σας. Είναι πρόσφατο. Μας ακούτε? Μας ακούτε ή έχετε θέμα? Κύριε Κοτούλα, να βάλουμε ένα μουσικό και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε.

0: Πριν περάσουμε στο θέμα μας, κύριε Κοτούλα, να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Αλήθεια, για πόσα έτη είστε πρόεδρος, επανεκλέγεστε, να μας πείτε.
1: Καλημέρα κύριε Παπατώνη και σας και στους ακροατές σας. Πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή των συναδέλφων όλα αυτά τα χρόνια για πέμπτη συνεχόμενη θητεία στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών. Θεωρώ ότι κάνουν μια προσπάθεια από την πλευρά μας όλα αυτά τα χρόνια να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη για την εκπαίδευση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα είστε δίπλα μας και μας βοηθάτε για να αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα, κύριε Κοτούλα, πολλοί θα σας ζήλευαν. Πώς τα καταφέρνετε τόσα χρόνια, να μας πείτε.
1: Νομίζω η διάθεση για προσφορά είναι το σημαντικό πράγμα το οποίο θεωρώ ότι αναγνωρίζουν και οι συνάδελφοί μου.
0: Μάλιστα, ναι, φαίνεται ότι το αναγνωρίζουν, φαίνεται από την επανεκλογή σας. Να έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα για το οποίο επικοινωνήσαμε μαζί σας. Έχω στα χέρια μου μια επιστολή την οποία την έχετε κοινοποιήσει όσον αφορά το πρόβλημα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης, που δεν είναι άλλο από το κτηριακό, και από ό,τι επισημαίνεται αυτό το θέμα παραμένει εδώ και 8 χρόνια. Δώστε μας μια εικόνα, ποια είναι η κατάσταση.
1: Πράγματι κυρία Παπαντώνη, όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει αρκετές επισκέψεις και συναντήσεις με τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης και ζητάμε άμεσα την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης για την οριστική επίλυση του κτηριακού ζητήματος και την ίδρυση μιας νέας σχολικής μονάδας ειδική αγωγή στην πόλη της Κοζάνης. Εδώ να σας πω λίγο το ιστορικό, ότι το Ειδικό Δημοτικό από το 1988 που ιδρύθηκε μέχρι το 1990 για δύο χρόνια ήταν σε κτίριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι. Από το 1990 μέχρι το 1991 φιλοξενούνταν σε κτίριο του Χριστοφορίδη. Από το 1991 μέχρι το 1993 για δύο χρόνια σε κτίριο κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Αθανάσιο στην Κοζάνη. Και από το 1993 μέχρι το 2018 στην οδός Εανής, είναι στη γέφυρα του Αγίου Αθανασίου που λέμε. Από το 2018 μέχρι και σήμερα στεγάζεται στο κτίριο στο τετράλοφο. Πραγματικά μια δύσκολη περίοδο σε όλα αυτά τα χρόνια για τους συναδέλφους και για τους γονείς. Να σας πω ότι οι γονείς, οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου αλλά και οι συνάδελφοι μετακινούνται πέρα από την πόλη της Κοζάνης αλλά και από περιοχές των Σερβίων και του Βοΐου. Να σας πω, είναι μεγάλη χιλιομετρική απόσταση αλλά και ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλο όσον αφορά το να πηγαίνουν στο σχολείο όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά πολύ περισσότερο για τους μαθητές μας.
0: Δεν καλύπτονται αυτά τα έξοδα με κάποιον τρόπο, κύριε Κοτούλα? Είναι τα βάζουν οι γονείς από την τσέπη τους και οι εκπαιδευτικοί?
1: Να σας πω ότι η πολιτεία έχει περιμνήσει για τη μετακίνηση των μαθητών.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά τη μετακίνηση των συναδέλφων, τα οδιοπερικά έξοδα μετακίνησης πραγματικά επιβαρύνονται οι ίδιοι οι συνάδελφοι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που προέρχονται και από Ορδαία και από Βόε και από Σέρβια και νομίζω ότι η οικονομική επιβάρυνση σε αυτούς είναι δυσβάστακτη. Και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μελίση και σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, όσον αφορά τη στέγαση στο συγκεκριμένο κτίριο, τι θέματα υπάρχουν, να μας πείτε, τι αντιμετωπίζουν εκεί καθημερινά?
1: Να σας πω ότι και η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων τα τελευταία χρόνια, βάζοντας πραγματικά όλη την θετική διάθεση, δημιούργησε ένα αξιοπρεπέστατο χώρο που πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια σε προσωρινή έδρα. Πραγματικά υπήρχε ένας σχεδιασμός από πλευράς Δήμου Κοζάνης, υπάρχει μάλλον ένας σχεδιασμός και μια συζήτηση για τη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας μέσω των διαδικασιών του ΣΔΙΤ. Πάντως η σημερινή κατάσταση παραμένει πραγματικά, είναι μεταβετική όπως λέμε και εκκρεμίδι. Πρέπει να δοθεί όντως λύση τα επόμενα χρόνια ή άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι πότε θα είναι μεταβατική αυτή η κατάσταση, κύριε Κοτούλα, γιατί διπέρασαν 8 χρόνια από ό,τι σημειώνεται εδώ.
1: Είναι γεγονός ότι και από την πλευρά του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμων κ. Κοζάνης και από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων δίνουμε έναν τεράστιο αγώνα. Με ποια έννοια? Έχουμε ήδη απευθυνθεί και σε τοπικούς βελωτές και το γνωρίζει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας και πραγματικά έχουμε και τις αναφορές, τις παρεμβάσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπάρχει μια επίσημη ανακοινώσεις προς μια κατεύθυνση και πίεση προς το Υπουργείο πραγματικά να λύσει το θέμα αλλά χωρίς χρονικό ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Μένει ανοιχτό αυτό το θέμα. Να ρωτήσω, έχετε λάβει κάποια απάντηση στο αίτημα αυτό? Έχουν γίνει συζητήσεις? Πού ακριβώς βρίσκεστε στην πράξη?
1: Αυτή τη στιγμή, πέρα από τις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του νομού μας, προσπαθούμε και από την πλευρά του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της ΠΕΠ Κοζάνης, αλλά και της Διεύθυνσης του Συλλόγου του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης να πιέσουν προς κάθε κατεύθυνση. Είμαστε στη διαδικασία αλληλογραφίας, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα. Πραγματικά η μετακίνηση των εκπαιδευτικών πολύ περισσότερο των μαθητών δυσκεραίνει πάρα πολύ τη λειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης.
0: Η νέα σχολική χρονιά, που είναι νωρίς να μιλάμε για αυτή την περίοδο, πώς νομίζετε ότι θα βρει το θέμα αυτό στην ίδια κατάσταση, υποθέτω?
1: Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να σκέψει άμεσα. Έχει περάσει πάρα πολύ χρόνος όσον αφορά την ίδρυση ή την ανέγερση ενός σχολικού κτηρίου στην πόλη της Κοζάνης. Να σας πω ότι πέρα από αυτό, εμείς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και ο Σύλλογος Διδασκών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ετοιμάζουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν, πρώτον, ότι πέρα από την κάλυψη των διπορικών, όπως σας είπα, για τους συναδέλφους που ήταν πάρα πολύ δυσβάστατο το οικονομικό, η μετακίνησή τους, ζητάμε όπως είπαν, την ολοκλήρωση της σχολικής μονάδας και την ανέγερση της πόλης Κοζάνης. Όντως θέλουμε να υπάρχουν προληπτικοί έλεγχοι και έλεγχοι για να παρακολουθούν και οι μαθητές και το προσωπικό με δυνατότητα κάλυψης και εξετάσεων από την πολιτεία. Και νομίζω το πιο βασικό είναι η άμεση επιτάγγιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν αυτό που είπαμε, την ίδρυση και την κατασκευή μιας νέας σχολικής μονάδας σύγχρονης στην Κοζάνη, η οποία θα πληρεί ασφαλή και υγειονομικά, νομίζω, τα μέτρα τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε τέτοια σχολεία, στα ειδικά σχολεία.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στην επιστολή που έχετε αποστείλει, σημειώνεται ότι το αίτημα δεν αφορά μόνο εργασιακές ή διοικητικές διεκδικήσεις, αλλά πρωτίστως τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών θετικών εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία και εργασίας για το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Είναι στον αέρα αυτά τα πράγματα, κύριε Κοτούλα, ή δεν είναι ακριβώς έτσι?
1: Όντως υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Εμείς αυτό που θέλουμε και φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν θέλουμε ένα σύγχρονο και ασφαλές κτίριο για το δικό του δημοτικό σχολείο. Θέλουμε μόνιμους διορισμούς. Οι συνάδελφοι να βρίσκονται στη θέση τους από 1 Σεπτέμβρη με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Θέλουμε τα ειδικά δημοτικά σχολεία να καλύπτονται με ειδικό, να βρίσκονται στη θέση τους από 1 Σεπτέμβρη με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Θέλουμε τα ειδικά δημοτικά σχολεία να καλύπτονται με

0: συγκεκριμένο χώρο, κύριε Κοτούλα?
1: Βρίσκονται εκεί, φοιτούν περίπου 28-29 μαθητές, οι οποίοι, σας είπα, μετακινούνται από όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, εκτός της Πτολεμαΐδας, Ασέργεια, Βόλιο, την Κοζάνη φυσικά. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι πραγματικά ότι στα ειδικά σχολεία το εκπαιδευτικό προσωπικό δίνει πραγματικά ένα τιτάνιο αγώνα να κρατήσει όρθιο το σχολείο. Εμείς θεωρούμε ότι το ειδικό σχολείο είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης και πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ευαισθησία και μέρημνα από την πολιτεία, και γιατί αφορά μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πραγματικά χρειάζονται την ειλικρινή στήριξη της πολιτείας.
0: Κατανοητό. Κύριε Κοτούλα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.

ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και έχουμε μία πρόταση για τις πρέσπες. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πάτε προς την περιοχή. Πάντως πραγματοποιείται μία ανοιχτή δράση αφιερωμένη στη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλλιέργεια παραδοσιακών ποικιλιών. Η εκδήλωση αυτή τη διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών.

του νηπιαγωγείου Δημοτικού Αγίου Γερμανού με αφορμή, όπως προείπαμε, την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί Σάββατο, αύριο, στις 6, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμού Πρεσπών. Φιλοξενούμενοι θα είναι οι σπορείτες Κοζάνης, οι οποίοι θα μοιράσουν δωρεάν σπόρους και σπορόφυτα σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να εμπλουτίσουν τον κήπο τους. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν δικούς τους σπόρους και να ενημερωθούν για τις καλλιέργειες και τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών, ενώ τα παιδιά θα φυτέψουν δέντρα και λουλούδια στην αυλή της βιβλιοθήκης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, τη διάδοση της γνώσης γύρω από τις καλλιέργειες και η διατήρηση της πολύτιμης αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής.

8:59 η ώρα, εμείς σας αφήνουμε. Μείνετε όμως στη συχνότητα Σέρτ Κοζάνης και Έρτ Φλόρινας. Μέχρι τις 11 η ενημερωτική ζώνη. Με ό,τι νεότερο υπάρχει και ό,τι ρεπορτάζ είναι ήδη ηχογραφημένο. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε όπως είπαμε μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρεί μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Χαίρετε, χαίρετε. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, και συνεχίζουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα και την εκπομπή από τις 8 με την συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη εδώ στις πρωινές διαδρομές. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9 και σήμερα η επικαιρότητα κινείται σε πολλούς άξονες. Στα Γρεβενά, πολίτες και φορείς ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο με επίκεντρο την προστασία του Βενέτικου ποταμού. Στην Κοζάνη, οι συνταξιούχοι δίνουν το δικό τους αγωνιστικό ραντεβού διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ενώ την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται το ζήτημα της μετακίνησης των κτηνοτρόφων προς τους θερινούς βοσκότοπους, με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να ζητά άμεσες παρεμβάσεις από το Υπουργείο, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομών, υγείας, μεταφορών και ανάπτυξης στην περιοχή. Ενώ στην Καστοριά ξεκινάει η διαδικασία παραχώρησης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στα σωματεία για την αγωνιστική περίοδο. Ενώ μέχρι τα τέλη του 2027 θα έχουμε την ολοκλήρωση της σύριγγας της Κλεισούρας. Στα εθνική σημασία έργο και το φράγμα του Νεστορίου. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι γνωστές, είμαστε στους 100,2 στα FM, στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας. Όπως πάντα αυτή την ώρα ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρος, την παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

με τις έχρωμες και αλυστερές γυναίκες στο τελευταίο τους χορό με ένα στο χέρι κέρμα μπροστά από το παλιό τζουκμπόξ. Τα ρούχα τους να σκίζουν και ρίγος να διαπερνά το αμυλικτό τους δέρμα. Απρόσιτε στον πύργο τους και έχοντας δραπετεύσει για μια συνάντηση κρυφή

0: Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ 13 λεπτά μετά τις 9, εδώ στις πρωινές διαδρομές, στους 100,2 στα FM και βέβαια θα πάμε στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά, όπου η συζήτηση για το μέλλον του Βενετικού ποταμού βρίσκεται στο επίκεντρο. Σήμερα πραγματοποιείται το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν δεκάδες φορείς και συλλογή της περιοχής, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους στο σχεδιασμό για την κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Θωμά Ψιούρα, όπου είναι ένας από τους ανθρώπους εκείνους που μπόρεσαν να συγκεντρώσουν όλους αυτούς τους φορείς για αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο. Κύριε Ψιούρα, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα, Παγραβενά. Καλημέρα.
0: Κύριε Ψιούρα, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε με το σημερινό συλλαλητήριο και γιατί θεωρείτε ότι ο Βενέτικος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο έτσι σήμερα?
1: Καταρχάς, όπως και να το δούμε, είναι πάρα πολλά τα φράγματα αυτά και έχουν προγραμματιστεί, βέβαια από τα 27 τα 9 είναι ήδη σε λειτουργία αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είναι να έρθουν άλλα τόσα και άλλα τόσα. Αυτά έρχονται χωρίς να έχει γίνει πρώτα μία συνολική μελέτη να μάθουμε πόσα φράγματα αντέχει αυτό το ποτάμι, πόσα μπορεί να γίνουν. Γίνανε χωρίς να έχει γίνει μια τέτοια μελέτη. Η μελέτη αυτή επιβάλλεται να γίνει από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν έχει γίνει. Τώρα, αντίστοιχα, υπάρχει πρόβλημα και στον Αλιάκμονα, αλλά στο Βενέτικο είναι πολύ μεγαλύτερο. Στον Αλιάκμονα προβλέπονται 14, στο Βενέτικο σύνολο 27. Ζητάμε λοιπόν να σταματήσουν καταρχάς να παγώσουν τα πάντα, εδώ που είναι αυτή τη στιγμή, να γίνει μια συνολική μελέτη, να μάθουμε τι αντέχει και τι δεν αντέχει αυτό το ποτάμι μας. Εγώ, σαν πολίτης, η δική μου προσωπική γνώμη, δεν είμαι επιστήμονας, έτσι. Προγραμματιστής είναι το επάγγελμά μου και φωτογράφος ερευνητή. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ένα τέτοιο ποτάμι θα έπρεπε να έχει 0 φράγματα εξ αρχής. Τώρα βρεθήκαμε με 9 και πάνε να γίνουν 27. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψιούρα, έχει γίνει πολύ μεγάλη, έχει ανοίξει μια κουβέντα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλο το θέμα έχει βρεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο των Γρεβενών και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είδαμε αντιδράσεις, είδαμε ανθρώπους και από την περιοχή του Δήμου Σερβίων, έτσι, γιατί και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα.
1: Και από... είδες κάτι.
0: Ναι, είναι και είδες κάτι. Βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίμα, να αλλάξουν τα πράγματα, να σταματήσουν εκεί. Όμως... υπάρχουν και φωνές, έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι υποστηρικτές που τονίζουν ότι τα μικρά αυτά υδροελεκτρικά συμβάλλουν στην παραγωγή της πράσινης ενέργειας. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση το περιβαλλοντικό κόστος υπερβαίνει το όφελος? Είπατε δεν υπάρχει μελέτη, θα το δεχτούμε. Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά αυτές οι εταιρείες να μπαίνουν χωρίς να υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Και βέβαια υπάρχει και η σκέψη ότι θα έχετε και ανταποδοτικά ωφέλη.
1: Να τα πάρω λίγο από την αρχή. Καταρχάς, αναφερθήκατε και στα Σέρβια και αναφέρθηκα και εδώ στην Δεσκάτη. Να αναφέρω εδώ ότι όσο καιρό τρέχουμε αυτή την προσπάθεια, διαπιστώσαμε ότι είναι όλη η Ελλάδα. Έτσι, είναι όλη η Ελλάδα. Δεχτήκαμε μηνύματα από παντού. Δεν είναι μόνο εδώ η Δυτική Μακεδονία. Στην ουσία είναι παντού δεχτήκαμε μηνύματα υποστήριξη από Ρόδο, από παντού. Όσον αφορά τα άλλα επιχειρήματα. Κοιτάξτε, ο νόμος προβλέπει μελέτη συνολική. Το Σύνταγμα προβλέπει το άρθρο 24 την αειφορία. Από εκεί και πέρα λέτε για τα αποδοτικά ωφέλη. Δεν έχει διηγηθεί για να βρεθεί το όφελος ενός πράγματος, πρέπει να μετρήσουμε τα κέρδη του, τα έσοδά του, ας το πούμε, και τις ζημιές του. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν μετρηθεί οι ζημιές. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν έχει γίνει καταρχάς η μελέτη. Έτσι. Δεν έχουν υπολογιστεί δηλαδή οι ζημιές. Δηλαδή, προσπαθούμε να υπολογίσουμε ένα όφελος χωρίς να έχουμε υπολογίσει τις ζημιές. Και μαθηματικά και οικονομικά αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι. Δηλαδή, τι χάνουμε, τι κερδίζουμε. Και τώρα, σε αυτά που κερδίζουμε, υπάρχει ανάγκη για ρεύμα. Φυσικά και υπάρχει ανάγκη για ρεύμα. Το ρεύμα είναι πολύτιμο. Όμως, αν πούμε ότι γίνουν και τα 27 φράγματα το Βενέτη, και αν πούμε ότι λειτουργούν full, συνέχεια, χωρίς διακοπές, που αυτό είναι αδύνατο. Τότε η συνεισφορά του Βενέτικου στο συνολικό ενεργειακό απόθεμα, ας πούμε, της χώρας θα είναι 0,15%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στην ουσία χάνουμε ένα ολόκληρο ποτάμι, γιατί αυτά τα φράγματα καταστρέφουν το ποτάμι. Το καταστρέφουν. Δεν περνάνε ψάρια, δεν υπάρχουν πουλιά, γκρεμίζονται πλατάνια. Δεν έχει ροή το ποτάμι, ειδικά το καλοκαίρι, ας πούμε, Αύγουστο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο. Δεν έχει ροή το ποτάμι για να παράγει κάτι τη προκοπή, ας πούμε. Δηλαδή δεν πιάνει καν αυτό το
0: 0,15. Και από εκεί βγαίνει, κύριε Ψιούρα, το 0,15. Έχει γίνει κάποια μελέτη γι' αυτό.
1: Μα είναι τα νούμερα. Συνολικά, αν πούμε ότι όλα. Επειδή γνωρίζουμε το συνολικό ενεργειακό, το capacity, ας πούμε, της χώρας, το γνωρίζουμε. Αν κάποιος γνωρίζει και πόσο είναι το βενέτικο το capacity, αν και όταν φτιαχτούν αυτά τα φράγματα, κάνει απλά μια διαίρεση. Είναι όντως εκεί, στο 0,15% η συνεισφορά, ας πούμε, του Βενέτη στο σύνολο της χώρας. Δηλαδή, με μηχανικούς και επιστήμονες περιβαλλοντολόγους που έχω μιλήσει αυτόν τον καιρό, μου έχουν πει ότι αυτό το αντίστοιχο θα ήταν να γίνουν αντί να χαθεί ένα ολόκληρο ποτάμι, το ίδιο ρεύμα θα μπορούσαμε να πάρουμε αν γινόταν 6-7 ανεμογεννήτριες σε ένα ήδη επιβαρημένο βουνό.
0: Αυτό που λέτε, κύριε Ψιούρα, συγγνώμη. Αυτό που λέτε, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, με 5-6 ανεμογεννήτριες έρχεται, ισοσταθμίζεται αυτό το 0,15 που θα σε ρεύμα που θα παράγει ο Βενετικός ποταμός. Δεν συνάδει δηλαδή, το θεωρώ δηλαδή υπερβαίνει τα δικά μου όρια της λογικής. Πώς είναι δυνατόν να καταστρέφεται ένα ολόκληρο ποτάμι για αυτό το 0,15%? Υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή προβληματιζόμαστε αυτό, όλοι.
1: Αυτό είναι και η δική μου πορεία. Δεν ξέρω να σας το απαντήσω αυτό, δεν είμαι επιστήμονας να σας απαντήσω αυτά τα πράγματα, ούτε κάποιος φορέας για να σας πω πώς επιλέγονται, γιατί επιλέγεται το ένα και δεν επιλέγεται το άλλο. Mm-hmm. Είναι στοιχεία όμως που μπορεί οποιοδήποτε να βρει, τα έχω τσεκάρει και με επιστήμονες. Δεν είναι τον
0: όρο. Όχι, δεν αφισβητεί κανένα το λόγο σας, κύριε Ψιούρα.
1: Θέλω να πω ότι δεν λέω κάποια νούμερα για οποιοδήποτε εντυπωσιασμό ή για να κάνω κάποιο επιχείρημα. Είναι τα νούμερα που είναι, δηλαδή αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω.
1: Συγγνώμη που σα
0: ρωτήσω.
1: Μου είπε επιστήμονα που ασχολείται με την ενέργεια. Γραφτάκια, αλλά μου το είπε ο άνθρωπο γιατί έψαχνα και εγώ απαντήσει. Ότι είναι όντω αυτό το νούμερο. Είναι όντω έτσι που φτάνει με γενέτρια στο ισοδύναμο. Ή θα μπορούσε, μου είπε, να βάλουμε φωτοβολταϊκά στι στέγε μια βιομηχανική περιοχή και να πάρουμε το ίδιο και παραπάνω ρεύμα.
0: Μάλιστα. Όλε αυτέ.
1: Να σημειώσω κάτι ακόμα. Αυτό το 0,15 είπαμε είναι το maximum που θα μπορούσε. Έτσι. Να δώσω όμως άλλο ένα στοιχείο. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τότε που η χώρα χρειάζεται περισσότερο το ρεύμα λόγω κλιματιστικών, το γνωρίζουμε όλοι το καλοκαίρι, τα ποτάμια, ο Βενέτικος τουλάχιστον, δεν έχει νερό. Εδώ και χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει νερό. Δηλαδή, τον καιρό που η χώρα πεινάει για ρεύμα, ο Βενέτικος δεν θα μπορεί να δώσει. Και την περίοδο του χειμώνα, που ο Βενέτικος, όπως όλα τα ποτάμια, λόγω της ανέπτωσης, έχει νερό. Το ρεύμα που παράγεται εκεί, στην ουσία απορρίπτεται γιατί η χώρα έχει πνιγεί τώρα. Δεν το χρειάζεται τότε τόσο πολύ. Δηλαδή, από όλες τις μεριές που είναι εξετάσεις, κάθε τόσο βλέπω στα τοπικά μέσα βγαίνουν πρόεδροι χωριών που έχουν φράγμα και δέχτηκαν φράγμα χωρίς να. Δηλαδή, δέχτηκαν φράγμα περιμένοντας κάποια ανταποκριτικά και κάθε τόσο βγαίνει και από ένα πρόεδρο και λέει εδώ και δύο χρόνια, εδώ και δυόμιση χρόνια, εδώ και δυόμιση χρόνο δεν ήταν φράγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με αυτά τα ανταποδοτικά. Βλέπω απλά προέδρος.
0: Δεν έχουν θεσμοθετηθεί σε κάποια συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Ψιούρα. Υπήρχε και εκπρόσωπος εκεί πέρα που για κάποια άλλα θέματα ότι σκέφτονται να θεσμοθετήσουν τα ανταποδοτικά. Δηλαδή και για κάποια πράγματα είναι και στον αέρα. Προγραμματίζονται να γίνουν, κύριε Ψιούρα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ σας λέω ότι βλέπω προέδρους χωριών να βγαίνουν στα τοπικά μέσα κάθε τόσο και να λένε πού είναι τα ανταποδοτικά. Και απλούς πολίτες, και είναι κάτι που ακούγεται, ας το πούμε. Πού είναι αυτά τα ανταποκριτικά, δεν το είδαμε τόσο καιρό. Δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Δεν είμαι σε θέση να έχω ψάξει το θέμα αν παίρνουν, ποιοι παίρνουν, ποιοι δεν παίρνουν. Πάντως βλέπω ότι και στο θέμα των ανταποκριτικών, από αυτά που παρακολουθώ ως απλός πολίτης, βλέπω ότι υπάρχει και εκεί κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν πάρουν κάποια ανταποκριτικά, το ποτάμι δεν ανήκει σε κάποιο χωριό. Δεν ανήκει σε κάποιον πρόεδρο, δεν ανήκει σε κάποιο δήμο, δεν ανήκει καν στη χώρα. Ανήκει σε όλους. Δεν είναι κάποιος ένας ο ιδιοκτήτης που μπορεί να το κόβει και να το μοιράζει και να λέει πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ αυτό. Και χωρίς να ξέρει όλη η κοινωνία, γιατί αυτά τα 9 φράγματα που σήμερα έχουμε στο ποτάμι,
0: ναι.
1: Η κοινωνία δεν τα ήξερε, δεν πήραμε χαμπάρι ποτέ γίνανε. Δηλαδή η μαζική κοινωνία, η συντηρητική πλειοψηφία, Δεν ήξερε ότι αυτά. Και σήμερα στην πλατεία, αν το, θα το σκοπεύω να το πω όταν θα μου δοθεί ο λόγος, φαντάζομαι ότι κάποιοι θα τα ακούσουν για πρώτη φορά ότι υπάρχουν 9 φράγματα τώρα που μιλάμε στο Βενέτικο. Πότε γίνανε αυτά?
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ψιούρα. Τα επόμενα βήματα, γιατί μετά το συλλαλητήριο, ναι, ποια θα είναι τα δικά σας?
1: Εμείς κάναμε μια όμορφη καμπάνια μέχρι στιγμής. Ναι. Δεν βρήσαμε κανέναν, δεν ανακατέψαμε κόμματα. Είναι απολύτως ακομμάτιστη η προσπάθεια αυτή. Δεν χτυπήσαμε καμία πόρτα. Αντί για κόμματα, ήρθαν καλλιτέχνες, μπήκαν μέσα στην καμπάνια και δημιουργήθηκε ένα απίστευτο σύνολο τέχνης αυτόν τον καιρό, σε ένα μήνα μέσα για τον Βενέτικο. Τώρα, τα επόμενα βήματα. Είπαμε ότι θα το πάμε με τον σωστό, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τον σωστό τρόπο, γιατί θέλουμε να είναι και όμορφος αγώνας και να μην δημιουργήσουμε τριβές. Δεν θέλουμε να μαλώσουμε με κανένα. Θέλουμε να σώσουμε το ποτάμι. Είναι τόσο απλό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να γίνει η πλατεία. Οι σύλλογοι με το κοινό ψήφισμά τους θα καλέσουν να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο και Περιφερειακό Συμβούλιο και όλοι οι φορείς μετά την πλατεία να πάρουν θέση. Να μας πούν δηλαδή την άποψή τους στο θέμα, τις προθέσεις, πόσο μπορούν να βοηθήσουν, πόσο θέλουν να βοηθήσουν. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Και από εκεί και πέρα θα κρυθεί αν είμαστε όλοι μαζί, που αυτό είναι το ζητούμενο από όλους, να είμαστε όλοι μαζί, φορείς, πολίτες, σύλλογοι, επιστήμονες. Όλοι πραγματικά μαζί, να μην λείψει κανείς, μια αγκαλιά και να πάμε να σώσουμε το ποτάμι με όποιους τρόπους έχουμε. Με τους νόμιμους τρόπους, με ό,τι χρειαστεί.
0: Κύριε Ψιούρα, δεν είναι μόνο το ποτάμι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι ανοιχτά στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και όχι μόνο. Είναι και η αποθήκευση μπαταριών κάπου εκεί κοντά στο Καλαμίτσι. Είναι και άλλα τέτοια ζητήματα. Θα μπουν και σήμερα στο τραπέζι ή θα είναι μόνο ο Βενέτικος ποταμός? Και να κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν έχετε κάποια επαφή με το Υπουργείο ή την Περιφέρεια? Τα ψηφίσματα σήμερα θα παραδώσετε ή με κάποιους άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε να μπει στο τραπέζι να επαναεξεταστεί ο σχεδιασμός των έργων?
1: Είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι, δεν είχαμε κάποια επαφή μέχρι στιγμής επίσημη δηλαδή. Πέρα από το κοινό ψήφισμα.
0: Υπήρχαν επίσημοι δηλαδή? Πέρα από...
1: Όχι, δεν υπονοώ ότι υπήρχαν επίσημοι. Δεν έγινε κάποια κίνηση. Τουλάχιστον από εμένα που ξεκίνησε αυτή την καμπάνια και από όσους μέρα-μέρα ερχόταν κοντά, δεν έγινε κάποια κίνηση να πούμε κάτι σε κάποιον. Ή θα θέλαμε εμείς οι πολίτες να ακουστούμε πρώτα, να πούμε εμείς τι θέλουμε και μετά να μας ακούσουν οι φορείς. Δεν βγαίνουμε μαζί δηλαδή αυτή τη στιγμή με κάποιους. Είμαστε μόνο οι πολίτες. Μόνο. Και πολίτες, επιστήμονες και σύλλογοι.
0: Μάλιστα. Σήμερα είναι μόνο για το Βενέτικο, ενδεχομένως αυτό να απλωθεί και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν θα μείνετε μόνο στο Βενέτικο. Βλέπω ότι σήμερα θα το δούμε και στο συλλαλητήριο. Είστε πολλοί φορείς οι οποίοι αποκτάτε δύναμη. Ενδεχομένως θα πιάσετε και άλλα ζητήματα που αφορούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής. Υπάρχει στο σχεδιασμό σας και αυτό?
1: Αυτή η συγκεκριμένη καμπάνια έγινε για τα φράγματα στα ποτάμια, ακριβώς γιατί πρέπει να τα προλάβουμε. Είναι μεγάλη δύναμη που πάει να γίνει και πρέπει να τα προλάβουμε. Δεν έχουμε εντάξει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Είναι τα ποτάμια να παγώσουν τα έργα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε άμεσα για να προλάβουμε την καταστροφή. Αυτό είναι το πρώτο και άμεσο ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολλά τα προβλήματα του τόπου. Ο νομός δεν είναι μόνο από τους πιο δυστυχισμένους. Γιατί αυτή είναι η λέξη. Είμαστε ένας δυστυχισμένος νομός. Έχουμε πολλά κακά της μοίρας εδώ δηλαδή. Έχουμε το χειρότερο δημογραφικό. Έχουμε υψηλή ανεργία. Έχουμε τη μεγαλύτερη ερημοποίηση. Για μένα η ερημοποίηση ειδικά είναι η ρίζα όλων των υπόλοιπων προβλημάτων. Το ότι αδειάζει ο τόπος, ότι δεν βλέπει προοπτική ο άνθρωπος να μείνει εδώ, φεύγει, αφήνει τον τόπο αφύλακτο. Φυσικά θα κατέβουν και οι μπουλντόζες στα ποτάμια, θα κατέβουν και οι μπουλντόζες στα βουνά. Άμα ήταν τα χωριά γεμάτα, θα υπήρχε περίπτωση να μην παίρναμε χαμπάρι τι γίνεται? Είναι άδεια τα χωριά, κανείς δεν είναι να ενημερώσει. Πάνε, κάνουν δουλειές, δεν μαθαίνει κανείς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει στη σκέψη να κάνετε και ομάδες περιφρούρησης? Δηλαδή αυτό που λέτε είναι όσο απλοϊκό και να ακούγεται. Είπατε υπάρχει ερημοποίηση. Κάπως όμως πρέπει να ελιχθούν και κάποια πράγματα. Υπάρχει και στη σκέψη αυτό περισσότερη προστασία, χωρίς να υπάρχει καμιά σκιά πίσω από αυτό που σας ρωτάω, κύριε Ψιούρα.
1: Όχι, δεν προσανατολιζόμαστε σε τέτοια θέματα. Καταρχάς, κανείς από όσους συμμετέχουν, ούτε εγώ που το ξεκίνησα, και κανείς από όσους συμμετέχουν δεν είναι με την έννοια ακτιβιστής, ας το πούμε. Έτσι. Δηλαδή, απλοί άνθρωποι είμαστε, τις δουλειές μας έχουμε, αγαπάμε το πετάμε, μεγαλώσαμε σε αυτό, θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν είναι ότι θα πάρουμε τώρα. Να κάνουμε. Αυτό που θέλουμε είναι.
0: Μα βρισκόμαστε πάντα βρισκόμαστε όλοι μπροστά προεκπλήξεων. Δηλαδή γίνονται πράγματα που από δεν τα καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κάτι κακό. Και δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτηση, κύριε Ψιούρε.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι. Πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερος δρόμος αυτό. Δηλαδή για μένα ο καλύτερος δρόμος είναι να σκύψουμε, αφού τώρα πάμε και βάλουμε τα ποτάμια μας σε ένα δρόμο. Έτσι, να δούμε ότι θα υπάρξει μια λύση για τα ποτάμια. Αυτό για μένα είναι το πρώτο και βασικό ζητούμενο. Και φαντάζομαι για όλους. Ναι. Όσοι θα είναι στην πλατεία. Θα ήθελα αμέσως μετά να ανοίξουμε μια κουβέντα σαν πόλη, σαν τόπος, και να δούμε το πρόβλημα που είναι η ρίζα, την ερημοποίηση. Γιατί αν θα βρούμε λύσεις στο θέμα της ερημοποίησης, θα βρούμε λύσεις και για άλλα προβλήματα και δεν θα χρειαστεί να έχουμε, όπως το είπατε, κάποιες ομάδες περιφρύνσης. Και πού να περιφρύνσεις, αφού δεν είναι.
0: Ναι, μεγάλος ο νόμος. Ναι. Θα είναι κοντά σας σήμερα και ο Δήμαρχος Αγρεβενών, ο Περιφερειάρχης. Έχετε την εντύπωση, βέβαια, αυτά είναι μια άλλη διαδικασία που θα τις δείτε και βήμα-βήμα. Μου είπατε πριν ότι θα ζητήσετε ένα περιφερειακό συμβούλιο. Παρακαλώ.
1: Από όσο γνωρίζω, θα παρευρίσκονται.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς η διάθεση είναι ανοιχτή για όλους όσους θέλουν να έρθουν να ενημερωθούν, να παρακολουθούν το θέμα. Δεν θα έχουμε στους ομιλητές, δεν θα είναι κάποιος επίσημος φορέας, θα είναι μόνο δύο επιστήμονες, οι σύλλογοι και δύο πολίτες, και στο τέλος και ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε την άλλη εκδήλωση όμορφα. Όλο θα κρατήσει μία ώρα, δεν θα είναι κάτι που θα κρατήσει πολύ. Είναι και η ώρα μεσημεριανή. Θα παρευρίσκονται φαντάζομαι φορείς. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι παρευρίσκονται. Θα μιλήσει η πόλη σήμερα και από αύριο θα περιμένουμε όλους τους φορείς όλων των παραπάξεων, όλους όσους μοιάζονται και έχουν κάποια θέση ευθύνης, να κάνουν τη δήλωσή τους, να δηλώσουν τη θέση τους και την πρόθεσή τους να βοηθήσουμε όλοι μαζί το ποτάμι. Αυτό περιμένουμε. Δεν βγήκαν δηλαδή ως. Πώς λένε, ούτε να σκοτωθούμε κανέναν, ούτε να μαλώσουμε. Τίποτα. Θέλουμε όλοι μαζί να δούμε το ποτάμι.
0: Μάλιστα. Και βέβαια αυτό περιμένετε μετά να πάμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Παρακαλώ.
1: Ήδη το θέμα, σε περίπτωση που δεν το έχετε υπόψη σας, το θέμα έχει φτάσει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Οπότε και από εκεί αναμένουμε εξελίξεις. Οπότε ναι, φαντάζομαι ότι όλοι μαζί.
0: Σας καθησυχάζει αυτό, κύριε Ψιούρα, το ότι έχει φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
1: Όσο να είναι, ναι, σίγουρα είναι κάτι επιπρόσθετο που θα βοηθήσει, φαντάζομαι, επιπλέον. Το θέμα είναι, όπως σας το λέω, εδώ, Γρεβενά, Ελλάδα, Ευρώπη, όποιος μπορεί να έρθει να σώσουμε το Βενετικό μας, να έχουμε το ποτάμι μας όπως το κληρονομήσαμε και να μπορούσαμε να το δώσουμε στις επόμενες γενιές όπως το πήραμε.
0: Αυτό θα κρατήσουμε, κύριε Ψιούρα, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Ναι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα με καλά νέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας.

0: Φύγαμε από τα Γρεβενά και από το μεγάλο συλλαλητήριο για την προστασία του ποταμού Βενέτικο και από την αδειοδότηση και κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Γνωρίζουμε πολύ καλό ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.30 στην κεντρική πλατεία Γρεβενών και όλα όσα αυτά που μας είπε ο κύριος Θωμάς Αμπισιούρας. Να αλλάξουμε τώρα κατεύθυνση και να πάμε σε ένα θέμα που αφορά το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι έρχεται κουμπώνει στο θέμα που αναδείξαμε πριν από λίγο και έχει σχέση και με τις αποφάσεις που παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση για μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον τόπο. Έτσι λοιπόν ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας διαβούλευσης φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δομών και των περιφερειών, αλλά και στον τρόπο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για όλα αυτά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά πάντα τον επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνης Τόπος Ναζής, τον κύριο Χάρη Κουζιάκη. Κύριε Κουζιάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να πάμε πρώτα στην διαδικασία για όλα αυτά που γίνονται στα Γρεβενά. Είναι κάποιες αποφάσεις για να φτάσουμε και στις αλλαγές. Είναι κάποιες αποφάσεις που παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες, αφορούν το μέλλον, την καθημερινότητα, την ανάπτυξη μιας περιοχής και βέβαια πολλές φορές η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν έχει την δυναμική να αλλάξει αποφάσεις και έτσι μπαίνουμε σε διαδικασίες, έχουμε και συλλαλητήρια, να μπαίνουν και στο παιχνίδι σε εισαγωγικά φορείς, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, που δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Σίγουρα, παίζει ρόλο πολύ σημαντικό η κινητοποίηση της κοινωνίας και η κοινή γνώμη. Πάντοτε δηλαδή τα οποιαδήποτε κινήματα ή οποιασδήποτε δυναμικές αντιδράσεις θεωρώ ότι έχουν τον πρώτο ρόλο οι πολίτες και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση όλα αυτά να αποδιγετούνται από τις τοπικές εξουσίες ή την αυτοδιοίκηση ή την οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη όμως η αυτοδιοίκηση έχει έναν άλλο ρόλο τον οποίο θα έπρεπε να μπορεί να τον παίξει. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος? Ο ρόλος του να παίρνει κάποιες αποφάσεις που είναι εντός χωρικών ορίων του κάθε Δήμου ή της κάθε περιφέρειας. Ας μιλήσω καλύτερα για τους Δήμους αφού προέρχομαι και τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και να μπορεί πραγματικά όχι μόνο να γνωμοδοτεί αλλά να αποφασίζει. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και με το νέο κώδικα όπως αναφέρατε κι εσείς παραμένει και ενισχύεται ως γνωμοδοτικός. Δεν αφήνει περιθώρια στους δήμους να πάρουν αποφάσεις για τα του οίκου τους. Με αποτέλεσμα πραγματικά να είναι λιγάκι διακοσμητικός ο ρόλος μας από τη στιγμή που και αρνητικές γνωμοδοτήσεις να έχουμε όπως έχουμε στα περισσότερα δημοτικά συμβούλια για πολλά έργα που αφορούν τους δήμους μας. Έχουμε αρνητικές γνωμοδοτήσεις δημοτικών συμβουλίων να μην λαμβάνονται υπόψη καθόλου. Επομένως αυτό που είπατε ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς πίσω από κλειστές πόρτες όντως ισχύει και αυτό θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ανατραπεί. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι τη χάνουμε και αυτή.
0: Έχω την εντύπωση μπορεί να κάνω και λάθος, εσείς διαβάζετε διαφορετικά τον νέο κώδικα, ότι βάζει σε τάξη όμως περίπου και 2.000 διάσπαρτες διατάξεις.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια...
0: ναι, είπατε πολύ σωστά, ενισχύεται ο γνωμοδοτικός χαρακτήρας και των δημοτικών, δεν ξέρουμε, των περιφερειακών συμβουλίων, κάτι που όπως στην πράξη, όπως το βλέπουμε κύριε Κουζιάκη, δεν λειτουργήσε. Κινείται από ό,τι φαντάζομαι σε λάθος κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Η άποψή μας και σαν παράταξη αλλά και η προσωπική μου άποψη είναι ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Κάνει μεν αυτή τη δουλειά που αναφέρατε, όντως είναι μια θετική δουλειά το να μαζέψεις 2.000 διάσπαρτα νομοθετήματα και να τα ενσωματώσεις σε έναν κοινό κώδικα 760 περίπου άρθρων σε 5 διαφορετικά βιβλία. Αυτό είναι πραγματικά πολύ θετικό και ενδιαφέρον που γίνεται, αλλά είναι μια δουλειά γραμματιακής υποστήριξης, το βάζω σε εισαγωγικά έτσι, δεν το υποβαθμίζω. Απλά θέλω να σας πω ότι Είναι διαφορετικό να συγκεντρώνεις τα νομοθετήματα και να τα βάζεις σε ένα κοινό κώδικα νέο και άλλο να αλλάζεις τη φιλοσοφία τους. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έκανε σε καμία περίπτωση ο νέος κώδικας. Δεν μπήκε δηλαδή στη διαδικασία του να δώσει τη δύναμη που απαιτούνταν για μια αυτοδιοίκηση όπως τη φανταζόμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτή. Κράτησε τις περισσότερες εξουσίες στο κεντρικό κράτος, δίνοντας την αίσθηση ότι προτιμά να έχει κοντά του μια αυτοδιοίκηση που είναι ελεγχόμενη παρά μια ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση που θα μπορούσε να λαμβάνει αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουζιακή, ξέρουμε, γνωρίζουμε καλά ότι οι δήμαρχοι εκλεγόταν στο δεύτερο γύρο, έτσι. Όταν δεν υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία.
1: Υπήρχε βέβαια και το όριο του 43% στις προηγούμενες. Αν δεν το έπιανες, πήγαινε στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι. Έτσι. Συνήθως πηγαίναμε σε μεγάλους δήμους στο δεύτερο γύρο. Με το νέο σύστημα προβλέπεται εκλογή από την πρώτη Κυριακή με όριο του 42-1 και τη χρήση εναλλακτικής ψήφου. Σωστά. Πιστεύετε αυτό ότι ενδυναμώνει τη δημοκρατία μας? Αποδυναμώνει την δημοκρατική εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών? Και γιατί?
1: Να σας πω, ευθύς εξ αρχής, όπως το αναφέρατε, έχει ένα πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης το συγκεκριμένο σύστημα. Ποιο είναι αυτό? Το γεγονός ότι καλός ή κακός στους δεύτερους γύρους, ακόμα και στους 43%, αυτός που εκλεγόταν, ο συνδυασμός που εκλεγόταν, είχε την δημοκρατική νομιμοποίηση με την έννοια ότι έπαιρνε το 50-1% των ψηφοφόρων, αυτών που ψήφιζαν. Αυτό υπήρχε διαχρονικά. Τώρα αυτό καταργείται. Γιατί από την πρώτη Κυριακή, όταν μιλάμε για πρώτη επιλογή και δεύτερη επιλογή, αυτομάτως βγάζουμε εκτός αυτή τη δεδηλωμένη του 50-1%. Επομένως, για κάποιους μπορεί εγώ ως υποψήφιος δήμαρχος να είμαι καλός ως δεύτερη επιλογή και να καταλήξω δήμαρχος με το νέο σύστημα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, πολλοί να με συμπαθούν ως δεύτερο, ως δεύτερη επιλογή, αλλά να έχω τόσο πολλές μαζεμένες δεύτερες επιλογές που τελικά να περάσω αυτό που προηγείται.
0: Δεν είναι πάντα κακό. Δεν είναι πάντα κακό.
1: Μπορεί να συμβούν τραγελαφικά πράγματα. Γιατί πραγματικά είναι ένα σύστημα που δεν έχει δοκιμαστεί, παρά τα όσα είπε ο κύριος Λιβάνιος, ενεργά, έτσι έντονα σε χώρες με καθεστώτα που έχουν μια εμπειρία, ας πούμε, δημοκρατική. Εκτός αυτού, η αιτία που χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε, για να μπορέσει η δικαιολογία για να μπορέσει να περάσει από το σύστημα είναι ότι μειώνουμε το κόστος της δεύτερης Κυριακής, το οποίο είναι μικρό αν το αναλογιστείτε, γιατί είναι λιγότερα τα εκλογικά τμήματα και λοιπά. Επομένως, μπαίνουμε σε ένα σύστημα νέο, κατά την άποψή μας στερείται δημοκρατικής νομιμοποίησης, και παρόλα αυτά μπορεί να οδηγήσει πραγματικά και σε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι που μπορεί να γίνουν από τον πρώτο γύρο, με κάποιους συνδυασμούς που μπορεί να μπαίνουν να μπαίνουν στις εκλογές ως λαγή, δηλαδή να μπαίνουν στις εκλογές μόνο και μόνο για να σπάσουν κάποιους ψήφους και να πάρουν κάποιες δεύτερες ευκαιρίες. Το οποίο πραγματικά θα το δούμε στην πράξη, αλλά σε καμιά περίπτωση
0: δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουζιάκη. Ξέρουμε πολύ καλά πως όλοι γνωρίζουμε ότι πάντα υπήρχαν συνδυασμοί λαγή. Ξέρουμε ότι γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Έτσι, αυτά τα έχουν οι εκλογές. Αλλά να φύγουμε λίγο από αυτό και να πάμε, σύμφωνα με το άρθρο σας, ασκήσατε και μια έντονη κριτική για τις κοινότητες και τα χωριά που είναι και ζωτικής. Αν ο νέος κώδικας εφαρμοστεί όπως προβλέπεται σήμερα, τι θα αλλάξει για έναν έτσι, για ένα πρόεδρο κοινότητας ή ένα κάτοικο ενός χωριού, μιας περιοχής, σε σχέση με αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα?
1: Να σας πω, θεωρώ ότι υποβαθμίζεται με το νέο κώδικα ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων καθώς και των προέδρων, των εκλεγμένων δηλαδή αρχών στις τοπικές κοινότητες. Είναι λιγάκι οξύμορο το γεγονός ότι από τη μία λέμε θέλουμε να στηρίξουμε μεν τα χωριά μας, έτσι ώστε να κρατήσουν κόσμο εκεί, να είναι ζωντανά, να υπάρχει κίνηση στην Ήπεθρο, να υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, που θέλουν να μένουν, που θέλουν να δημιουργήσουν, και απ' την άλλη συνεχώς να υποβαθμίζουμε το ρόλο τους. Και αυτό γίνεται και με το νέο σύστημα. Παγιώνεται μια κατάσταση που ίσχυσε και στις προηγούμενες εκλογές μεν, αλλά θεωρούσαμε ότι μετά τις έντονες διαμαρτυρίες θα μπορούσε να αλλάξει. Έντονες διαμαρτυρίες κυρίως των τοπικών κοινοτήτων, έτσι, των ανθρώπων που εκλέγονται εκεί και των κατοίκων, θα μπορούσε να αλλάξει. Τι θα συμβεί με το νέο κώδικα? Θα ισχύσει αυτό που ίσχυσε και στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή δεν θα μπορεί να κατέβει ένας ανεξάρτητος συνδυασμός σε κάποιο χωριό να βάλει υποψηφιότητα γιατί θέλει να βοηθήσει το χωριό του, είναι νέοι άνθρωποι και θέλουν να στηρίξουν και να δουλέψουν για το χωριό τους διοικητικά. Γιατί θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο μιας γενικότερης παράταξης που θα κατεβαίνει σε όλο το Δήμο. Αυτό έχει ήδη συμβεί στις προηγούμενες εκλογές και μας οδηγεί σε φαινόμενα τα οποία δεν είναι ενθαρρυντικά. Γιατί δημιουργείται πόλωση, μια πόλωση η οποία δημιουργείται στις μεγάλες πόλεις, ας πούμε, στο κεντρικό Δήμο και στο σύνολο του Δήμου, μεταφέρεται και σε μικρές τοπικές κοινωνίες όπως είναι τα χωριά. Ένα γεγονός είναι αυτό, δηλαδή, που είναι πραγματικά το σημαντικότερο. Ένα δεύτερο είναι ότι υποβαθμίζεται και ο ρόλος των προέδρων πλέον των τοπικών κοινοτήτων. Ναι. Τυπικά, γιατί πλέον ούτε καν πρόεδροι δεν αναφέρονται, πλέον θα λέγονται εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας. Τα τριμελή συμβούλια που είχαμε σε κάποια χωριά γίνονται μονομελή, δηλαδή θα υπάρχει μόνο ένας εκπρόσωπος σε όλα τα χωριά κάτω των 300 κατοίκων. Συν της άλλης δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση η οποία θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη από την κεντρική λειτουργική διαχείριση που έχει ο κάθε Δήμος. Το οποίο και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ακόμα και τα μικρά πράγματα, δεν σας λέω εγώ για καμία χρηματοδότηση τεράστια, μιλάμε για λίγων χιλιάδων ευρώ το χρόνο, ναι, τα οποία θα μπορούσαν όμως να λύσουν προβλήματα καθημερινότητα σε κάποια χώρα.
0: Τα λύνουν σήμερα, καλώς ή κακώς.
1: Τα λύνουν σήμερα, με κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πραγματικά εγώ τους βγάζω το καπέλο, είναι ήρωες αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά στις τοπικές κοινότητες και κυρίως στις μικρές τοπικές κοινότητες, και είναι κυρίως νεροκουβαλητές οι άνθρωποι. Δηλαδή αντιμετωπίζονται με αυτό τον απαξιατικό τρόπο, γιατί ούτε αρμοδιότητες έχουν, ούτε χρηματοδότηση έχουν, αλλά ούτε και μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τον ίδιο τους τον τόπο. Ακόμη και οι αποφάσεις που παίρνουν για κάτι που θα συμβεί στο χωριό τους, όπως μια νέα επένδυση παραδείγματος χάρη, ή ένας δρόμος ή οτιδήποτε, είναι επίσης γνωμοδοτικές που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης γνωμοδοτεί. Δηλαδή, γνωμοδότηση το τετράγωνο, ας το πούμε.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Ναι, αυτό κυρίως. Δηλαδή, δεν δίνεται καμία μορφή ανεξαρτησίας, είτε πολιτικής, είτε οικονομικής, για να μπορέσουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να παράξουν ένα έργο όπως το έχουν, όπως το θέλουν και έχουν μεράκι για τον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γουζιάκη, αν σήμερα είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε ένα άρθρο του νέου κώδικα, ποιο θα ήταν αυτό το πιο σημαντικό που πιστεύετε εσείς? Είναι πολλά βέβαια, αλλά είναι το πιο σημαντικό.
1: Κοιτάξτε,
0: και να πάμε και σε άλλα θέματα.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά άρθρα που πραγματικά είναι προβληματικά στο νέο κώδικα και θα ήθελα πάρα πολλά να αλλάξω. Αλλά αν χρειαζόταν ένα να αλλάξω, πραγματικά θα απελευθέρωνα τις τοπικές κοινότητες από το άγχος να συμπεριληφθούν σε ένα κεντρικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή το κάθε χωριό θα πρέπει να αποφασίζει μόνο του ανεξάρτητα για το ποιος θα έχει εκπροσώπους.
0: Πάμε μερικές δεκαετίες πίσω, κύριε Κουζιάκη, με αυτό, τότε που οι κοινότητες κάπως έτσι λειτουργούσαν.
1: Πραγματικά,
0: έβγαν το δικό τους τον πρόεδρο και ήταν πολύ καλύτερα και κάποια πράγματα.
1: Πραγματικά. Να. Λειτουργούσαν κάποια πράγματα διαφορετικά και είχες ανθρώπους απέναντί σου που αυτό το έκαναν από επιλογή. Τώρα θα δούμε, υπάρχουν φαινόμενα που κάποιοι τοποθετούνται, στην κυριολεξία τοποθετούνται.
0: Ναι. Για να κλείσει το ψηφοδέλτιο.
1: Φυτευτεί για να βγει το ψηφοδέλτιο και να κλείσουμε τα ψηφοδέλτια τα κεντρικά.
0: Ωραία.
1: Τεράστιο λάθος.
0: Ωραία. Να πάμε τώρα για να κλείσει το ψηφοδέλτιο.
1: Φυτευτεί για να βγει το ψηφοδέλτιο και να κλείσουμε τα ψηφοδέλτια τα κεντρικά.
0: Ωραία.
1: Τεράστιο λάθος.
0: Ωραία.

0: τότε, έτσι, ναι, στους, ναι, Δήμους. Οι Δήμοι είναι υποχρηματοδοτούμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κεντρική αυτοτελής πόροι ΚΑΠ, δηλαδή, που προέρχονται από το κέντρο, από την κεντρική κυβέρνηση για τη λειτουργία των Δήμων, φθήνουν, μειώνονται συνεχώς.
1: Ναι.
0: Και αυτό αποτελεί πρόβλημα, το οποίο δεν λύνεται επίσης με το νέο κώδικα. Συμπεριλαμβάνεται και αυτή η λογική στο νέο κώδικα. Δηλαδή, μετατρέπει ως φοροεισπράκτορα τους Δήμους για κάποια, για ένα νέο χαράτσι έμφυα, 40 ευρώ για κάθε ιδιοκτησία, το οποίο πραγματικά δεν αποδίδεται στους Δήμους, αλλά χρησιμοποιείται για να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, η κεντρική κυβέρνηση. Και αντί για να υπάρχουν ξεκάθαροι ονοματισμένοι πόροι που θα εξαρτώνται από το μέγεθος του κάθε Δήμου, τη δυναμική του, το τι ανάγκες έχει ο κάθε Δήμος, μπαίνουμε πάλι σε μια διαδικασία οι δήμαρχοι να παρακαλάνε και να στέκονται έξω από πόρτες Υπουργείων, πας και μπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποιο έξτρα κονδύλι για το Δήμο τους, αφού οι ΚΑΠ δεν επαρκούν.
1: Μάλιστα. Υπάρχει μείωση τώρα, και εγώ διάβασα κάποια στοιχεία ότι μειώνεται από 228 εκατομμύρια ευρώ το 2027 σε μόλις 71 εκατομμύρια το
0: 2009. Εγώ διάβασα το άρθρο.
1: Αν αυτό γίνει, ναι, ποιες δημοτικές υπηρεσίες ή τομείς εκτιμάται ότι θα δειχτούν πρώτη έτσι μεγαλύτερη πίεση?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα οι μεγαλύτερες υπηρεσίες που έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, άσχετα αν εν μέρη είναι ανταποδοτικές, είναι οι υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τον πολίτη, δηλαδή οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν έχουν ανταποδοτικότητα, οι υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου κλπ. Έχουν ανταποδοτικότητα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι θα υπάρξουν φαινόμενα όπου οι Δήμοι δεν θα μπορούν να τα βγάζουν πέρα, να τα απεξέρχονται στις αρμοδιότητές τους. Γιατί είναι ξεκάθαρο φαινόμενο.
1: Και θα έχουμε αυξήσεις προφανώς. Θα έχουμε αυξήσεις
0: ότι περνάνε κάποιες αρμοδιότητες στους Δήμους, ναι, οι οποίες είναι, φύγε κακό από τα μάτια μου, το πούμε έτσι, για την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίες όμως δεν συνοδεύονται ούτε με δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, ούτε με αντίστοιχους πόρους. Η υποχρηματοδότηση και ο έλεγχος που ασκείται στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούμε εμείς ότι έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Δεν θέλουν ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση κάποιοι. Δεν θέλουν να προχωρήσουν στην πραγματική χειραφέτηση του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και γι' αυτό εξακολουθούν να ελέγχουν με κάθε τρόπο, είτε οικονομικό είτε πολιτικό, όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε σε μία έτσι τελευταία ερώτηση, κύριε Κουζιάκη, και μία εξέλιξη που έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον εδώ για το Δήμο Κοζάνης. Ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενότητα, ο κύριος Λάζαρος Μανούτας, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής της παράταξης, παραμένοντας ωστόσο ενεργός δημοτικός σύμβουλος. Έχετε συνεργαστεί, έτσι, βρεθήκατε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, έχετε ανταπαρατηθεί πολιτικά. Ποια νομίζετε όμως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη που αφήνει στην αυτοδιοικητική ζωή της Κοζάνης ο κύριος Μανούτας?
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στο συνολικό, πώς να το πω, στο σύνολο της φυτείας ή της πορείας του Λάζαρου Μανούτα υπάρχει μια θετική διάσταση που μένει, κάτι θετικό που μένει απέναντι στο Δήμο Κοζάνης. Ο Λάζαρος Μανούτας ήταν ένας κατεξοχήν αυτοδιοικητικός άνθρωπος και εξακολουθεί να είναι, δεν παραιτήθηκε από Δημοτικό Σύμβουλο, απλά από επικεφαλής. Διετέλεσε 17 χρόνια επικεφαλής της Παράταξης Ενότητα, που είναι μια από τις πιο παλιά παράταξη στο Δήμο Κοζάνης, και ήταν από το 90 σχεδόν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, με αρχηγό τότε τον Μπάρη Κουκουλόπουλο στην Ενότητα. Είναι ξεκάθαρο ο πιο έμπειρος και ως χρόνος, αλλά και ως εμπειρία που έχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι απόψεις του είναι πάντοτε σεβαστές όταν ακούγονται, κυρίως για τα διαδικαστικά θέματα αλλά και το πώς πρέπει να κινηθεί ο Δήμος σε πολλά και σημαντικά ζητήματα. Και θεωρώ ότι πήρε αυτή την απόφαση γιατί, όπως είπε και ο ίδιος, οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Επομένως, ο κύκλος της ηγεσίας στην παράταξή του θεωρεί ότι έκλεισε και προφανώς θα προτιμούσε ή θέλει να δει να ανανεώνεται αυτή η διαδικασία.

0: σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημαντικό γεγονός πραγματικά, γιατί είναι, αποτελεί το συνδετικό κρίκο μιας γενιάς προηγούμενων αυτοδιοικητικών, ο Λάζαρος Μαλούτας, που πραγματικά έκαναν έργο για το Δήμο Κοζάνης, λειτουργήσαν αυτοδιοικητικά και νομίζω ότι αφήνουν ένα θετικό πρόσημο και μια σημαντική παρακαταθήκη για όλους εμάς που ακολουθήσαμε.
1: Μάλιστα. Θυμόσαστε κάποια δύσκολη, εύκολη στιγμή, κύριε Κουζιέκη?
0: Με τον κύριο Μαλούτα έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση αρκετές φορές, κυρίως στην προηγούμενη θητεία που ήμουν επικεφαλής εγώ της δημοτικής κίνησης και δήμαρχος ο κύριος Μαλούτας. Σίγουρα υπάρχουν έντονες στιγμές αντιπαράθεσης, αρνητικές στιγμές, αλλά υπάρχουν και πολλές θετικές στιγμές, γιατί βλέπαμε πράγματα να γίνονται, να δημιουργούνται καταστάσεις θετικές για το Δήμο Κοζάνης και αυτό μας χαροποιούσε όλους μαζί. Συγκεκριμένη στιγμή δεν μου έρχεται αυτή την ώρα στο μυαλό, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες στιγμές αυτοδιοικητικές με το Λάζαρο Μαλούτα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Κουζιάκη. Εμείς παρακαλώ.
0: Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ
1: παρακαλώ. Έχετε λίγο χρόνο, θέλετε κάτι άλλο να πείτε?
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πραγματικά αυτό ήθελα να τονίσω κυρίως για τη χαμένη ευκαιρία που έχουμε με αυτό το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν πραγματικά μια ευκαιρία, γιατί από τη στιγμή που αποφασίστηκε κυβερνητικά να μπει μια τάξη στα νομοθετήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να αποφασιστεί να δοθεί και μια πολιτική, μια πολιτική όθηση ως προς το θέμα της ανεξαρτησίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό δυστυχώς αυτή η ευκαιρία χάνεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουζιάκη. Καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και λίγο αργότερα περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερτ Κοζάνης, με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή, στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε Δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρεται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το συνολικό παράνομο όφελος να φτάνει τα 2.400.000 ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Στον εισαγγελέα Κοζάνης μεταφέρθηκε ο ένας εκ των 14 συλληφθέντων, καθώς αντιμετωπίζει άλλες κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και θα οδηγηθούν στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Σήμερα θα παρουσιαστούν επίσης ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα. Το κατηγορητήριο, μάλιστα, για αυτούς είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν την κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ' εξακολούθηση. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ονόματα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το εάν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Έχουν κατασχεθεί πλήθος τραπεζικών καρτών αλλά και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι οποίοι θα δείξουν αν κάποιοι από τους συλληφθέντες είχαν επαφές και με άλλα άτομα στο νομό Κοζάνης. Σε αυτή την περίπτωση η έρευνα θα ανοίξει περαιτέρω και σε άλλα χωριά της περιοχής. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και αντιμετωπίζουν ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής. Σύμφωνα με την περιφέρεια, ξεκινάει πλέον η φάση υλοποίησης των έργων αυτών, τα περισσότερα από τα οποία είναι όρημα με δικαιούχο την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής, υπογράφηκαν από τον αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη οι συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Όργανο για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης ανέφερε ότι στο παραπάνω ποσό θα πρέπει να προσθεθούν και έργα που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ και στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και στην πρώτη φάση του πυλώνα 3 ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Ειδικά για το πρώτο, οργανώνεται συνάντηση εργασίας με το σύνολο των επενδυτών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης πριν από ένα έτος, με στόχο τη συμβολή στην επιτάχυνση υλοποίησής τους, με έναν και μοναδικό στόχο, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων που θα συμβάλλουν στην παραμονή των πολιτών στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ των έργων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω έγκριση και μπαίνουν πλέον σε φάση υλοποίησης είναι το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων με 12 εκατομμύρια 500.000 ευρώ έτοιμο προς δημοπράτηση, η ίδρυυση και αποχέτευση καθώς και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ επίσης έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού Κοζάνης Αιανής στο τμήμα Κοζάνης Λευκόβρηση, η στατική ενίσχυση κτίριων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης 23 εκατομμυρίων ευρώ επίσης έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών και εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 380 χιλιάδες ευρώ, καθώς και διάφορα άλλα οδικά έργα όπως η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων στην περιοχή του ορυχείου του νότιου πεδίου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού της Ακρινής με 7.500.000 ευρώ και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης Λάρισας με 11 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών στη Σύραγγα Κλεισούρας τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2027, τόνισε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Κοζάνης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και του Πρόεδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και Δημάρχου Άργου Οριστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου. Το έργο της Σύραγγας της Κλεισούρας προβλέπονταν να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 και ήδη σημειώνει σημαντική καθυστέρηση, ενώ όπως αναφέρθηκε από τον Περιφερειάρχη στην τελευταία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι εκκρεμότητες του και αναφέρθηκε ότι το έργο της Σύραγγας της Κλεισούρας θα επιταχύνει το επόμενο διάστημα το ρυθμό του με τη συμπληρωματική σύμβαση που περνά από τα αρμόδια όργανα. Σε ό,τι αφορά το φράγμα του Νεστορίου, επισημάνθηκε ότι κατατάσσεται στα εθνική σημασία έργα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βγουν οι περιβαλλοντικοί όροι για το φράγμα Νεστορίου Καστοριάς και το αρδευτικό, καθώς και το αίτημα και η απόφαση ένταξης του έργου με συνολικό προϋπολογισμό στα 61 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι εργασίες της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 πραγματοποιείται σήμερα στη Φλόρινα στο ξενοδοχείο Lithia Mountain Resort. Η συνάντηση υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη αποτελεί το κεντρικό βήμα διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Εθνικών Αρχών και των Τοπικών Φορέων. Στόχος είναι η καταγραφή της πρόοδου του προγράμματος, αλλά κυρίως ο ουσιαστικός διάλογος για το πώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών. Στην ατζέντα της 5ης Επιτροπής κυριαρχούν η στρατηγική επιτάχυνση του προγράμματος και ο σχεδιασμός των επόμενων κρίσιμων βημάτων για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η πορεία μέχρι σήμερα και ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες που αναδύονται για την περιοχή, ο προγραμματισμός των επόμενων προσκλήσεων και τα κριτήρια για την επιλογή των έργων, η εξέλιξη των μεγάλων παρεμβάσεων και των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων που αλλάζουν την εικόνα της περιφέρειας, η διασύνδεση της έρευνας με την τοπική παραγωγή και η ενημέρωση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αναθεωρήσεις που ενισχύουν την απορρόφηση των πόρων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πέρα από τους αριθμούς και τα χρονοδιαγράμματα, η συνεδρίαση αυτή αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία λογοδοσίας και συνεργασίας, έναν θεσμικά κατοχυρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης και διαλόγου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Μεγάλο συλλαλητηρίο για την προστασία του ποταμού Βενέτικου από την αδειοδότηση και κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Γρεβενών. Ο σχεδιασμός για την κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο ποταμό έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και την αντίδραση των κατοίκων στα Γρεβενά. Σε κοινό ψηφίσμα του, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού, με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Ζητούν αξιολόγηση της σωρευτικής επίπτωσης όλων των έργων με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα στη λεκάνη απορροής του Βενέτικου ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό και όχι ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Το θέμα έφτασε επισήμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύοντας, όπως υποστηρίζουν, την κατάφορη παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και την απουσία συνολικής σωρευτικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης για τα έργα που σχεδιάζονται στην ίδια λεκάνη απορροής. Διεκδίκουν την προστασία του ποταμού από την αποσπασματική και άναρχη αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσα στην κήτη του, τη διάσωση των ιστορικών κηρυγμένων πέτρινων γεφυριών και των σπάνιων αυστηρά προστατευόμενων ειδών που ζουν στην περιοχή και την πραγματική αηφορό ανάπτυξη του νομού, η οποία πρέπει να βασίζεται στην ανάδειξη και όχι στην καταστροφή της σπάνιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι 42 φορείς και σύλλογοι ξεκαθαρίζουν πως η πρωτοβουλία τους είναι ακομάτιστη και ανεξάρτητη και δεν εξυπηρετεί καμία πολιτική ατζέντα παρά μόνο το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον και το ιερό χρέος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, να παραδώσουν τον τόπο ζωντανό στις επόμενες γενιές. Παμακεδονική συγκέντρωση συνταξιούχων στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις που διοργανώνουν την κινητοποίηση δηλώνουν πως συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων τους. Χαρακτηρίζουν κοροϊδία τα επιδόματα που τους δίνονται και τονίζουν ότι οι συντάξεις τους δεν φτάνουν για 10 ημέρες. Διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των πληρωμένων δώρων και αναδρομικών του 11μηνου και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύη σε όλους τους συνταξιούχους. Στο ζήτημα των συνθηκών λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης επανέρχονται οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του σχολείου, τονίζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μεταβατικών μέτρων στήριξης έως την οριστική επίλυση του κτηριακού ζητήματος και την ίδρυση νέας σύγχρονης σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στην Κοζάνη. Σημειώνουν ότι, όπως προκύπτει πλέον και από τις επίσημες κοινοβουλευτικές απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών, αναγνωρίζεται ότι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια σε προσωρινή έδρα. Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας μεσοσύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η σημερινή κατάσταση παραμένει μεταβατική και εκκρεμής. Δεδομένου ότι η προσωρινή αυτή κατάσταση παρατείνεται επί σειρά ετών, εκπαιδευτικοί και προσωπικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης θεωρούν ότι προκύπτει πλέον άμεση ανάγκη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης για τους μαθητές, το προσωπικό και τη συνολική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτό ζητούν την άμεση κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού, τη θεσμοθέτηση ειδικής μεταβατικής οικονομικής και υπηρεσιακής μέριμνας για το προσωπικό της σχολικής μονάδας, την πρόβλεψη τακτικών προληπτικών ιατρικών ελέγχων και υγειονομικής παρακολούθησης και την άμεση επίλυση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν την ίδρυση και κατασκευή νέας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στην Κοζάνη σε ασφαλή και υγειονομικά κατάλληλη περιοχή. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, το αίτημά τους δεν αφορά μόνο εργασιακές ή διοικητικές διεκδικήσεις, αλλά πρωτίστως τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία και εργασίες για το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Να επιτραπεί η μετακίνηση κοπαδιών από τη Θεσσαλία στα θερινά ορεινά βοσκοτόπια της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Ηπείρου, ζητάει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κ. Αμανατίδης επισυνάπτει αποφάσεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με τις οποίες καθορίζονται οι αυστηροί όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να γίνει η μετακίνηση, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων. Παράλληλα, περιγράφει τις πολλές αρνητικές και συνέπειες που θα έχει η απαγόρευση μετακίνησης, σημειώνοντας πως η πρόταση αυτή εκφράζει και τους περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζει ανέτεια την παραμονή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στις απαγορευμένες ζώνες, με μόλις 2 κρούσματα, εκ των οποίων το τελευταίο χρονολογείται από τις αρχές Οκτωβρίου του 2025, και τονίζει πως είναι απολύτως αναγκαίος ο άμεσος αποχαρακτηρισμός της ως απαγορευμένη ζώνη και η μετατροπή της σε ελεύθερη περιοχή. Σημειώνει ότι οποιοδήποτε άλλος χαρακτηρισμός δεν έχει επιστημονική βάση, ενώ αντίθετα επιφέρει ασφυξία στους κτηνοτρόφους και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και γενικότερα ολόκληρης της περιοχής. Έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.639.000 ευρώ για την ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών αφορά η πρώτη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα, ενώ η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις υποδομών μπορεί να φτάσει έως και 100% του επιλέξιμου κόστους. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το νέο πρόγραμμα, οι επιλέξιμες δράσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή υποβολή προτάσεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση από κλιμάκιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει την απαραίτητη προεργασία με στόχο την κατάρτιση όριμων και πλήρως τεκμηριωμένων προτάσεων που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις τη χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα. Όπως τόνισε, το επόμενο διάστημα οι υπηρεσίες του Δήμου θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών και αδειοδοτήσεων ώστε ο Δήμος Γρεβενών να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό βαθμό το σημαντικό αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο. Στόχος είναι, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, η ετοιμότητα του Δήμου όταν ανοίγουν οι προσκλήσεις με όρημα έργα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων. Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, όπως είπε, καθώς μέσα από αυτά μπορεί να υλοποιηθούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την ασφάλεια και δημιουργούν αναπτυξιακές προοπτικές για τον τόπο. Εν τω μεταξύ, σήμερα, ανάλογη ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Δεσκάτης στις 6 το απόγευμα, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω Leader για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών. Εντός των ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νέα Πολυβόηου. Στο πλαίσιο αυτό της προετοιμασίας για έναρξη των εργασιών και των συμβολαιοποιήσεων, ξεκινά η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας ΕΝΚΑΣ θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης σήμερα έως τις 3 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, αιτήσεις αρχικού ενδιαφέροντος για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Βελβεντό θα μπορούν να υποβάλουν οι κάτοικοι του Βελβεντού μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι και την Τετάρτη από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ. Εναλλακτικά, η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στην εταιρεία ΕΝΚΑΣ. Αρχαιρεσίες στο Σωματείο Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ομού Κοζάνης θα διεξαχθούν την Κυριακή για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η ψηφοφορία θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους επαγγελματίες οδηγούς από κάθε είδους επαγγελματικό όχημα να δώσουν μαζικά το παρόν στις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Την πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης για τις φλεβικές παθήσεις θα πραγματοποιήσει στην Κοζάνη η Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Για 2 ημέρες στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, παράλληλα με τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εξειδικευμένους γιατρούς για θέματα φλεβικής υγείας. Η εκστρατεία της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας, με πρώτο προορισμό την Κοζάνη, έχει στόχο να ενημερώσει το κοινό για την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων που σχετίζονται με τις φλεβικές παθήσεις. Η ενημέρωση θα γίνεται αύριο από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα οσφυαλγία. Πότε χρειάζεται ο νευροχειρουργός, διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας, ο Άγιος Παντελεήμων, αύριο στις 7 το απόγευμα στον Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας. Ο μιλητής θα είναι ο διδάκτορας Ιωάννης Χιάσιος, νευροχειρουργός, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος μεταξύ άλλων θα αναφερθεί στα αίτια της οσφυαλγίας, στις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται νευροχειρουργική εκτίμηση και επέμβαση. Επιστημονική ενημερωτική ημερίδα διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Νυμφαίου υπό την αιγίδα του Δήμου Αμιντέου αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα απαντήσουν στα ερωτήματα πολιτών σε σχέση με τις συνηθέστερες μορφές καρκίνου και την αντιμετώπιση τους. Συνεχίζονται και τον μήνα Ιούνιο από κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου. Κινητές μονάδες θα βρίσκονται σήμερα στην τοπική κοινότητα Νυμφαίου και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην τοπική κοινότητα Κέλης. Η δράση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των κοινοτήτων. Τα επίσημα εγγένεια του Ιππικού Κέντρου Σιάτιστας θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 11 το πρωί. Το Ιππικό Κέντρο βρίσκεται στην περιοχή Κατσέλη Σιάτιστας, κοντά στην Εγνατία Οδό, όπου θα πραγματοποιούνται μαθήματα υπασίας, θεραπευτική υπασία και εξορμήσεις στη φύση. Τη 15η Πανελλήνια Συνάντηση Φύλων Ελεύθερης Υπασίας, ένα τριήμερο εκδηλώσεων με παράδοση, πολιτισμό και υπασία, φιλοξενεί η Σιάτιστα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με διοργανωτή τον Ιππικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Μόδεστος. Σήμερα στις 4 θα γίνει η υποδοχή των Ιππέων στις Ιππικές Εγκαταστάσεις του Συλλόγου στην περιοχή Γιάνκοβης και στις 9 το βράδυ στο καφέ Μπαρ Λα Φούρκα θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο Friday Party που θα σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συνάντησης. Αύριο στις 11 το πρωί οι φιλοξενούμενοι θα περιηγηθούν στη Σιάτιστα γνωρίζοντας από κοντά τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης και επισκεπτόμενοι τα φημισμένα οινοπία της περιοχής σε μια δράση που αναδεικνύει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομική παράδοση του τόπου. Στις 6 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Γεώργιος Παπαγεωργίου θα πραγματοποιηθεί η δράση Παιδί και άλογο, στην οποία μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα άλογα και να γνωρίσουν τον κόσμο της Υπασίας, και στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι με τη χάλκινη πανδεσία. Την Κυριακή, τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, στις 10 το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση της μεγάλης πορείας, η οποία αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της συνάντησης. Οι συμμετέχοντες έφηποι θα ακολουθήσουν προκαθορισμένη διαδρομή, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής. Ανοιχτή δράση αφιερωμένη στη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλλιέργεια παραδοσιακών ποικιλιών διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Δημοτικού Αγίου Γερμανού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η δράση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμού. Φιλοξενούμενοι θα είναι οι σπορείτες Κοζάνης, οι οποίοι θα μοιράσουν δωρεάν σπόρους και σπορόφυτα σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να εμπλουτίσουν τον κήπο τους. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν δικούς τους σπόρους και να ενημερωθούν για τις καλλιέργειες και τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών, ενώ τα παιδιά θα φυτέψουν δέντρα και λουλούδια στην αυλή της βιβλιοθήκης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, η διάδοση της γνώσης γύρω από τις καλλιέργειες και η διατήρηση της πολύτιμης αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής. Τετραήμερο φεστιβάλ παρουσιάσεων των θεατρικών του εργαστηρίων πραγματοποιεί το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα θα παρουσιαστούν 14 παραστάσεις, στις οποίες θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς για την υποστήριξη των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα με τη σπάνια νόσο B-Pain. Παραστάσεις θα δοθούν σήμερα από τις 4.30 το απόγευμα, αύριο από τις 11 το πρωί, την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι και τη Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα. Ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στις μνήμες, στις ιστορίες και το αστικό τοπίο της περιοχής διοργανώνει η Sun Team της Άρσης Κοζάνης σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα COSAIN του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σήμερα από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ηρώων, η πλατεία Συντάγματος στην Κοζάνη. Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση με φωτογραφικά τεκμήρια της περιοχής που αποτυπώνουν την καθημερινότητα, τους ανθρώπους και τις μεταμορφώσεις της γειτονιάς μέσα στον χρόνο, το εργαστήριο που διερευνά τη σχέση των κατοίκων με το δημόσιο χώρο μέσα από την παρατήρηση, τη γραφή και τη δημιουργική έκφραση, αφηγήσεις από ανθρώπους της γειτονιάς που μοιράζονται προσωπικές ιστορίες, μνήμες και εμπειρίες που συνδέονται με την πλατεία Ηρώων και τις γύρω γειτονιές, και ανοιχτή μουσική συνάντηση αυτοσχεδιασμού και έκφρασης. Διήμερο εργαστήρι δημιουργικής γραφής με τη βραβευμένη ποιήτρια και συγγραφέα Χλόη Κουτσουμπέλη διοργανώνει η παρέμβαση αύριο και την Κυριακή στα γραφεία της στην Οδό Σοκράτη Μπλιούρα 2. Το εργαστήρι θα διεξαχθεί αύριο από τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Το εργαστήρι 6 ωρών είναι αφιερωμένο στη δύναμη της αφήγησης, στη λογοτεχνική φωνή, στη φαντασία και στις διαδρομές της γραφής. Σε σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους μετατρέπεται το πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, φιλοξενώντας σήμερα και αύριο το Beer Festival Καστοριά 2026. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εντυπωσιακές στατικές πτήσεις με αερόστατο, live μουσικές εμφανίσεις και δυναμικά DJ sets, καθώς και street food επιλογές και αυθεντικές τοπικές γεύσεις, όπως και δράσεις για παιδιά και για όλη την οικογένεια. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Την ένατη χοροδιακή συνάντηση Γεώργιος Καραγιάννης διοργανώνει χοροδία Λίγια του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Γρεβενών. Η εκδήλωση με τη συμμετοχή 6 χοροδιών θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση του φωτογραφικού εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης Φωτοδίωδος με τον τίτλο «Νέα κανονικότητα» θα λειτουργεί στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα στις 6. Επίσης, η έκθεση «Κόσμημα» του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης θα φιλοξενείται στον χώρο της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν επίσης σήμερα στις 6. Την πέμπτη έκθεση ζωγραφικής διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πτολεμαϊδας και Φίλων Κρήτης από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην αίθουσα Κριτικών Χωρών Γιάννης Μακρυμαλάκης με ώρες λειτουργίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6 το απόγευμα. Μονοήμερη κατασκήνωση στην πόλη φιλοξενεί ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Κοζάνης με τη φροντίδα του Κέντρου Νεότητας και Πολιτισμού Αγία Θεοδώρα που συντονίζει τις κατηχητικές δράσεις της ενορίας. Αύριο από τις 8.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στο χώρο του Ιερού Ναού υπό την επιμέλεια κατηχητριών τα παιδιά μαθαίνουν να λατρεύουν το Θεό και όλοι μαζί να λειτουργούν ως ομάδα. Προσκαλώντας τα παιδιά να συμμετέχουν, ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής κάνει λόγο για μια ευκαιρία που προσφέρει η ενορία σε παιδιά της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τάξης δημοτικού αλλά και γυμνασίου να παίξουν, να χαρούν, να ξεκουραστούν και να δημιουργήσουν παρέες και φίλες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παιχνίδια, δημιουργίες, δραστηριότητες και προσευχή. Από τμήμα Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης φιλοξενείται μέχρι και το πρωί της 3ης 9 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κοζάνης, όπου καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός για να δώσει τη δυνατότητα της προσκύνησης των Ιερών Λειψάνων καθημερινά από τις 7 παρατέταρτο το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 4 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Τον 17ο ποδηλατικό γύρο Λίμνης Πολυφίτου Γεώργιος Πράσος διοργανώνει την Κυριακή ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Σερβίων η Άγιοι Ανάργυροι, συνδέοντας την αθλητική άμυλα, την αξία της εθελοντικής προσφοράς και την προβολή της φυσικής ομορφιάς της περιοχής των Σερβίων. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο καλεντάρι Ποδηλασία για όλους και είναι ανοιχτός για όλους τους ποδηλάτες με ή χωρίς αγωνιστικό δελτίο, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ηλικιακά γκρουπ. Σημείο εκκίνησης στις 10 το πρωί είναι το Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων και τερματισμού η Κεντρική Πλατεία, όπου θα φτάσουν οι ποδηλάτες αφού διανύσουν απόσταση περίπου 33 χιλιόμετρων με τη διαδρομή να περνά από τοπικές κοινότητες γύρω από τη λίμνη Πολυφίτου. Από τις 8 έως τις 9.30 του πρωί θα λειτουργεί η γραμματεία για επιβεβαίωση συμμετοχών στο σημείο εκκίνησης, στις 9.20 θα γίνει τεχνική ενημέρωση στους συμμετέχοντες και στις 10 θα δοθεί η εκκίνηση. Δράση για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου διοργανώνει αύριο ο Δήμος Φλόρινας σε συνεργασία με το Σύλλογο Ορειβασίας Χιονοδρομίας. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς αλλά και ως μέσου για την προώθηση της υγείας και της βιώσιμης κινητικότητας. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση των ποδηλατών στην κεντρική πλατεία Γεωργίου Μόδη και θα ακολουθήσει ποδηλατική βόλτα 2,5 χιλιόμετρων μέχρι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου για την ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εορδέας διοργανώνει ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Εορδέας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο Πτολεμαϊδας, όπου η ομάδα Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Εορδέας θα αντιμετωπίσει ομάδα παλεμάχων της ΑΕΚ. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις 3.30 με αγώνες μικρών παιδιών. Το Baja Gris, αγώνες αυτοκινήτου off-road, διεξάγεται μέχρι την Κυριακή στο Άργος Οριστικό. Ο αγώνας προσμετρά στο παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό κύπελο με ειδικές διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και το Βίτσι. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον επίσημο δοκιμαστικό γύρο στην περιοχή Βοτάνη, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί η πρώτη ειδική διαδρομή κοντά στο αεροδρόμιο Άργους Οριστικού. Η ημέρα θα κορυφωθεί με την πανηγυρική εκκίνηση του Baja Gris, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Εθνικής Αντίσταση στο Άργος Οριστικό. Εκεί οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, να δουν τα αγωνιστικά οχήματα και να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος και σηματοδοτεί την έναρξη του αγώνα. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες αγωνιστικές ειδικές διαδρομές και την Κυριακή οι τελευταίες ειδικές και η τελετή απονομής επάθλων στο Άργος Οριστικό. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογαύρου.
3: Διαφημίσεις.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 39 λεπτά μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και από το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Είμαστε εδώ στους 100,2 στα FM. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσομήτρος. Να πάμε όμως τώρα στη Σιάτιστα, όπου από σήμερα ξεκινά ένα τριήμερο εκδηλώσεων με επίκεντρο την υπασία, την παράδοση και τον πολιτισμό. Περισσότερο όμως για αυτό το τρίμερο θα μας μιλήσει τώρα η κυρία Άννα Βερβερούδη, είναι η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Βοΐου. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να την πούμε μια καλημέρα, να την ευχαριστήσουμε που την έχουμε κοντά μας. Και κυρία Βερβερούδη, Αντιδήμαρχε, το λόγο σε εσάς. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι θα γίνει από σήμερα εκεί στο Δήμο Βοΐου?
1: Η Σιάτιστα και ο Δήμος Βοΐου υποδέχονται αυτό το τριήμερο εκατοντάδες φίλους της υπασίας από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 15ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φίλων Ελεύθερης Υπασίας, που διοργανώνει ο Υπηκός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας, ο Άγιος Μόδεστος. Πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίος έχει καταφέρει να ενώσει ανθρώπους με κοινή αγάπη για το άλογο, τη φύση και την παράδοση, και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές υπηκές συναντήσεις της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια event, κάτι που έτσι θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερο τον επισκέπτη στην Σιάτιστα? Και βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η υπασία εκεί στο Δήμο Βοΐου και συγκεκριμένα στη Σιάτιστα έχει έντονο το στοιχείο της παράδοσης και του πολιτισμού.
1: Φυσικά, οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από σήμερα, Παρασκευή. Αύριο Σάββατο θα έχουμε μια εκδήλωση στον Άβιο Χώρο Γυμνασίου Λυκείου Γεώργιος Παπαγεωργίου, είναι παιδί και άλογο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια θα γίνει ένα γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Χάλκινη Πανδεσία. Και την Κυριακή θα γίνει η συγκέντρωση των αλόγων στο χώρο των υπηκών εγκαταστάσεων, όπου θα έχουμε αύριο τα εγγένεια του νέου υπηκού κέντρου.
0: Ναι.
1: Αύριο Σάββατο, ναι, στις 11 η ώρα το πρωί. Είναι ένα έργο το οποίο δημιουργήθηκε για να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή μας και να δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης της υπασίας, του αθλητισμού, της αναψυχής και της επαφής κυρίως με τη φύση.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση σε ένα μόνιμο θεσμό και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια έτσι από το Δήμο για τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει στις σκέψεις?
1: Η Πανελλήνια Συνάντηση έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Είναι η 15η χρονιά που διοργανώνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό. Απλά τώρα υπάρχει και το νέο υπηκό κέντρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι απλώς μια εγκατάσταση, είναι ένας ζωντανός χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει και μαθήματα υπασίας, θεραπευτική υπασία, δράσεις για τα παιδιά, βόλτες στη φύση και διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά με το άλογο και με το φυσικό περιβάλλον.
0: Μιλήσατε πριν, Αντιδήμαρχε, για τα εγγένεια που έχετε έτσι αύριο. Τι πιστεύετε, δηλαδή... θεωρείτε ότι το Υπηκό Κέντρο Σιάτιστας θα προσφέρει ένα έργο θεραπευτικό σε επίπεδο τουρισμού, πολιτισμού, ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια? Πώς το φαντάζεται έτσι η Δημοτική Αρχή?
1: Όλα αυτά συνδυαστικά.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε όμως έτσι από το Υπηκό Κέντρο της Σιάτιστας, να πάμε και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που ενδεχομένως προγραμματίζει ο Δήμος Βοΐου για το καλοκαίρι.
1: Φυσικά.
0: Υπάρχει κάτι που μπορούμε να το ξετυλίξουμε αυτή τη στιγμή? Το κρατάτε έτσι σαν έκπληξη? Δώστε μας περίπου έτσι που θα κινηθούν φέτος οι εκδηλώσεις.
1: Ναι. Το φετινό καλοκαίρι στο Δήμο Βοΐου αναμένεται να είναι το πιο πλούσιο των τελευταίων ετών. 1-5 Ιουλίου θα φιλοξενήσουμε το Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ με συμμετοχές από την Ινδία, την Ισπανία, Κώστα Ρίκα, Ρωσία και Αλβανία.
0: Ναι.
1: Μετατρέποντας τον τόπο μας σε ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών από όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, 23 με 26 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί το Fiesta Βόλιο.
0: Ναι.
1: Είναι μια διοργάνωση η οποία προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και αναδεικνύει φυσικά το Δήμο Βοϊού σε έναν από τους πιο ζωντανούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Συνολικά όμως το πολιτιστικό καλοκαίρι θα ξεπεράσει τις 130 εκδηλώσεις με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακά πανηγύρια, χορευτικές εκδηλώσεις, αθλητικές δράσεις και άλλες πολιτιστικές συναντήσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο όνομα έκπληξη για όλες αυτές, για το Fiesta Βόλιο που έχει καθιερωθεί πλέον έτσι στη συνείδησή μας και οι νεολαίοι και όχι μόνον περιμένουν αυτές τις εκδηλώσεις να βρεθούν, να διασκεδάσουν, να φύγουν από το άγχος των εξετάσεων, φοιτητές, μαθητές και να το περάσουν καλά.
1: Στο Fiesta Βόλιο θα είναι ο Γιάννης Χαρούλης, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Νατάσα Μποφίλιου, Μαρίνα Σπανού και άλλα ονόματα.
0: Μάλιστα. Πραγματικά τα ονόματα που δώσατε και εμείς οι μεγαλύτεροι θέλουμε να τους ακούσουμε.
1: Με χαρά να βρεθείτε κοντά μας.
0: Μάλιστα. Θα γίνει προφανώς και κάποια συνέντευξη τύπου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Φυσικά, ναι.
0: Τα ονόματα που έρχονται, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι θα δώσετε περισσότερες πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα. Μένουμε όμως σε αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων και βέβαια όσοι θα βρεθούμε εκεί θα απολαύσουμε την υπασία, τη φύση, τον πολιτισμό της περιοχής. Και βέβαια κάτι άλλο, ο Δήμος κάτι έχει προβλέψει, έτσι, δωρεάν μεταφορά, να το δώσουμε και αυτό το στοιχείο.
1: Ναι, θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά από το Τσοτήλι.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει η λεωφορεία από το Τσοτήλι, θα περάσει Νέα Πόλη, Αγία Κυρική, όπως επίσης και από τον Άβλιο Χώρο Γυμνασίου Λυκείου.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και τα δρομολόγια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχετε να προσθέσετε. Εμείς θα σας απελευθερώσουμε. Προφανώς έχετε δουλειά. Είναι ένα δύσκολο τριήμερο με εκδηλώσεις.
1: Ναι, απλά εγώ θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες να βρεθούν κοντά μας και το τριήμερο αυτό, αλλά και γενικά όλο το καλοκαίρι, να γνωρίσουν τον τόπο μας, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας και να ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό, παράδοση, φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες στο Δήμο Βοΐου.
0: Άστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ κυρία Βερβερούδη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις το τριήμερο και θα έχουμε σίγουρα την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 51 λεπτά μετά τις 10 και πάμε τώρα, πάμε στην πλατεία, εδώ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου έχουμε παμακεδονική συγκέντρωση συνταξιούχων αυτή την ώρα και βέβαια περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος ο Αντώνης, ο Δοβώνης. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Με κεντρικό σύνθημα δεν τους χαρίζουμε τη συντάξη μας, την υγεία μας, τη ζωή μας. Τα πληρώσαμε και τα δικαιούμαστε. Έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία της Κοζάνης εδώ και λίγα λεπτά σωματεία συνταξιούχων από όλη τη Δυτική Μακεδονία, τη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα, τα Γρεβενά, την Καστοριά, την Κοζάνη. Έχουν δώσει δυναμικό παρόν στην συγκέντρωση. Έχουμε και την Δημοτική Αρχή της Κοζάνης. Ο Δήμαρχος, ο κ. Κοκολιάρης, πριν από λίγο βρέθηκε εδώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ένας-ένας οι ομιλητές αναμένεται να ξεκινήσουν να αναφωνούν τα αιτήματά τους, τα δικαιώματά τους και τα παράπονά τους. Να πούμε πως μέχρι στιγμής περίπου 150 με 200 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία. Δεν είναι μόνο συνταξιούχοι, είναι και πολλοί νέοι που θέλησαν να συμβάλλουν στον αγώνα τους. Σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει ο πρώτος ομιλητής να ανεβαίνει στο βήμα. Νομίζω σε λίγο μπορούμε να τον ακούσουμε. Να πω μέχρι να ξεκινήσει ότι έχουν δώσει δυναμικό παρόν το σωματείο του ΙΚΑ Πτολεμαΐδας, το ΙΚΑ Κοζάνης και το ΙΚΑ Φλόρινας, τα οποία φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει και τα περισσότερα άτομα. Ας πάμε στους ομιλητές.
2: Η Συντονιστική Επιτροπή του Κοζάνης πήραμε απόφαση με αφορμή την σημερινή συγκέντρωση να αναλύσουμε το μεγάλο δίκημα
3: που
2: λέγεται απολιγνητοποίηση με τις μεγάλες και δραματικές συνέπειες που ακολούθησαν και συνεχίζουν με την αύξηση της ανεργίας, το χάσιμο χιλιάδων θέσεων εργασίας, την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας σε μεγαλύτερα τμήματα λαϊκών στρωμάτων. Σε μια περίοδο μάλιστα στην Ουκρανία, στο Ιράν και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου συνεχίζεται και με μεγάλο κίνδυνο να κινδυνεύει ακόμα και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την οποία θα πληρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και πάλι ο λαός. Εμείς οι συνταξιούχοι που δουλέψαμε στα ορυχεία και τους σταθμούς, με το έγκλημα που συντελείται και δημιουργούνται ανάμεικτα συναισθήματα. Μας λυπεί το γεγονός που δεν καπνίζουν τα φουγάρα, φεύγουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για να βρουν αλλού δουλειά. Είναι ο τόπος μας, όμως κάνουμε τη λύπη μας τιμό και το τιμό μας οργή. Ζόμαστε. Τι έστεξε. Μη λένε ότι οι εργαζόμενοι άλλοι το ρίχνουν στο κακό το ρητικό μας. Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε στους παλιότερους, να μάθουν και οι νεότεροι το ιστορικό για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση.
0: Αντώνη, με ακούς.
2: Αντώνη. Ψηφίστηκε και ο πρώτος νόμος για την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έβαζε και στο χρηματιστήριο τη ΔΕΗ.
0: Αυτά γίνονται αυτή την ώρα στην κεντρική πλατεία εδώ της Κοζάνης, όπου έχουμε την παμακεδονική συγκέντρωση των συνταξιούχων. Να φύγουμε όμως από εδώ, από την Κοζάνη, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στα Γρεβενά, όπου σε λίγη ώρα θα έχουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο για την προστασία του ποταμού Βενέτικου από την αδειοδότηση και κατασκευή 27 μικρών υδροελεκτρικών έργων. Περισσότερα όμως για αυτό το συλλαλητήριο θα μας δώσει η συνάδελφος η Δέσποινα Αμαραντίδου, που βρίσκεται ήδη στα Γρεβενά. Δέσποινα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Με κεντρικό μήνυμα την προστασία του ποταμού Βενέτικου και του φυσικού πλούτου των Γρεβενών, πολίτες, σύλλογοι, φορείς δώσανε αυτό το ραντεβού. Σε λίγη ώρα λοιπόν ξεκινάει ένα συλλαλητήριο, μια μαζική κινητοποίηση κατά της αδειοδότησης και κατασκευής 27 μικρών υδροελεκτρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή.

0: Να πω βέβαια, Φωτεινή, ότι πραγματοποιείται η συγκέντρωση συμβολικά και σήμερα, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, δίνοντας και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, αν θέλετε, σε αυτή τη δράση. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά το προηγούμενο διάστημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πρωτοβουλία έχει ήδη συσπυρώσει ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο, οι 53 σύλλογοι, σωματεία και φορείς έχουν συνυπογράψει κοινό ψήφισμα κατά των σχεδιαζόμενων έργων, ενώ το ζήτημα έχει φτάσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αιχμή την καταγγελία για ελλειπή περιβαλλοντική αξιολόγηση και πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είδαμε, προσκαλώντας γι' αυτό το συλλαλητήριο πολίτες, καλλιτέχνες, δημιουργούς, με πολύ μεγάλη ευαισθησία για τη φυσική ομορφιά και τη μοναδικότητα του Βενέτικου, μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις να αναδεικνύουν το φυσικό πλούτο των Γρεβενών. Ακόμα και τραγούδια ντύθηκαν με εικόνες από το Βενέτικο. Οι φορείς που στηρίζουν την κινητοποίηση ζητούν την αποτροπή παρεμβάσεων που, όπως υποστηρίζουν, θα λιώσουν ανεπανόρθωτα το χαρακτήρα του ποταμού, θέτοντας σε κίνδυνο τα ιστορικά πέτρινα γεωφύρια της περιοχής, αλλά και σπάνια προστατευόμενα είδη πανίδας όπως η βίδρα και ο μαυροπελεκάνος. Βέβαια να πω, Φωτεινή, ότι θα δούμε πόσο δυναμική θα είναι η παρουσία και δεν έχει να κάνει μόνο με τα 27 υδροηλεκτρικά της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι, και σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ετοιμάζονται και για τον Αλιάκμονα, δηλαδή για άλλα 14 ουσιαστικά υδροηλεκτρικά και στον ποταμό Αλιάκμονα. Όλο αυτό το κομμάτι φυσικά έχει κινητοποιήσει τους πολίτες και έχει δημιουργήσει έτσι ένα μέτωπο απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για να μην πραγματοποιηθούν. Μάλιστα. Ήδη έχουν αδειοθετηθεί ακόμα 14 έργα, όπως είπα, στον Αλιάκμονα. Υπηρεσιακά στελέχη και τοπικοί παράγοντες και έχουν εκφράσει βέβαια σωρευτικά
1: την έντονη ανησυχία
0: για τις επιπτώσεις.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και για αυτή την επικοινωνία. Κλείνουμε σε λίγο. Καλή συνέχεια. Και βέβαια εμείς κάπου εδώ, είμαστε 58 λεπτά μετά τις 10, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Θα σε λίγη ώρα, όπως είπε και η Δέσποινα πριν, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Εμείς εκεί γύρω στις 12 με τον Αντώνη Μαυρίδη υπάρχει η εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες», όπου καλεσμένος σήμερα είναι ο κύριος Λάζαρος Τσίκριτζης, πρόεδρος της οικολογικής κίνησης Κοζάνης. Θα μάθουμε περισσότερα τι θα μας πει, θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον εκεί γύρω στις 12. Μην ξεχάσουμε λοιπόν την εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες» με τον Αντώνη Μαυρίδη. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Ο Γιάννης Οκάτανος στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κουτζομήτρος στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Φωτεινή Γαλογάβρου. Καλή σας μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr. www.radiomera.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Πες μου αν είσαι άγγελος, δεν μπορεί να ήρθες έτσι απλά.
6: Με τη νέα συνεργασία του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου ξεκινάμε τις σημερινές ραδιολιχημίες. Είναι πρωινό Παρασκευής, 5η μέρα του Ιούνιου, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM και βέβαια μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Πες μου αν είσαι άγγελος από το Reunion, το καινούριο άλμπουμ που κυκλοφορούν μετά από πολλά χρόνια μαζί η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε τραγούδια του Κώστα Λιβαδά. Θα έχουμε και πολλά άλλα βέβαια, κυρίως νέες παραγωγές μέχρι και τις 12. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Πες μου αν είσαι άγγελος, λοιπόν, από το reunion της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά. Και τώρα σε ένα επίσης από τα καινούργια, με τη φωνή του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά. Ακριβώς αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, γι' αυτό μας είχε μιλήσει και όχι μόνο. Και μιλάμε για το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Στο Σαντιάγο». Είναι μια σύνθεση του Χρήστου Τσαπράζη σε στίχους του Νίκου Μοσχόπουλου. Και ουσιαστικά είναι ό,τι πιο καινούριο έχει κυκλοφορήσει ο θεσσαλονικιός τραγουδοποιός. Δημήτρης Ζερβουδάκης, «Στο Σαντιάγο».

Μακριά στο Σαντιάγο υπάρχει ένας δρόμος που ξέρω. Στις άκρες φωνάζουν θαμμένες μορφές.

στο Σαντιάγο σαν άστρο θα πέσω ένα βράδυ. Ραμόν θα φωνάξω κι εκείνος με βλέμμα αδιανό. Με ρούμι θα ανάψει τα μπάρκα που εντός μου έχω θάψει.

0: και από το Δημήτρη Ζερβουδάκη και το Στο Σαντιάγκο, για να πάμε στα αδέρφια Καλογεράκη και στις Βέργες. Σε πρώτη παρουσίαση θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Συμμετέχει και η Νεφέλη Φασούλη και ο Χριστός Κραγιόπουλος.
1: Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Να υπό το έχει για σε σένα, η φαντασό.

για να σε ράνω με ανθούς. Όταν θα γίνει ο γάμος, εγώ θα είμαι μακριά. Θα είμαι ξενιτεμένη. Τα δάκρυα που έχεις σαν να γίνουν βρυσούλες.

να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν, ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές, κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

δεν μπορείς, δεν δύνασαι. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου, αγάπα τον Τάσο.

Για να συνεχίσουμε τώρα με ένα άλμπουμ που ουσιαστικά είναι μια live ηχογράφηση, κυκλοφορεί σε βινήλιο από το 8ο Music Group και φυσικά ψηφιακά. Είναι ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Νίκο Ξηδάκη με τον τίτλο «Την αρχή των τραγουδιών», παίζοντας τα και τραγουδώντας το συνθέτη Νίκο Ξηδάκη από μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Συμμετέχουν η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Μιχάλης Ατσάλης, ο Νίκος Γύρας, η Βιολέτα Ίκαρη και ο συντοπίτης μας ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Εδώ είναι ηχογραφημένα ζωντανά κάποια από τα τραγούδια που έχει ντύσει με τις μουσικές του ο σπουδαίος αυτός συνθέτης. Θα πάρουμε δύο γεύσεις από το άλμπουμ αυτό, πρώτα με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη στο «Ωραία Κοιμωμένη»,

Από τον ίδιο δίσκο ας ακούσουμε και την εκδοχή του Νίκου Γύρα στο Σουξεδιάρικο, ένα τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη που του ερμήνευε στις ζωντανές εμφανίσεις αρκετά συχνά και ο Νίκος Παπάζογλου. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και αυτό, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τις 11.30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος των Ραδιοαλχημιών με νέες κυκλοφορίες μέχρι και τις 12.00.

Έχουμε παρουσιάσει 5 διαφορετικά τραγούδια από την ολοκέντρωτη δουλειά του συντοπίτη μας, του Μιχάλη Χανιώτη, μαζί με τον Βαγγέλη Καπράλο. Γενικός τίτλος του άλμπουμ «Σωπαίνουν τα τραγούδια μου». Και αρκετοί συμμετέχοντες, από τον Τόλι Νίρα και τον Λάμπρο Βασιλείου μέχρι τον Μάκη Σεβίλογλου, τη Μάρθα Φριτζίλα φυσικά που τραγουδάει και το ομότιτλο τραγούδι, αλλά και τον Πέτρο Μάλαμα που μόλις τον ακούσαμε στο τραγούδι από τον Αστεριών τη Φωνή. Για να πάμε στην νέα δουλειά που μας παρουσίασε και αυτός πολύ πρόσφατα, ο Ορέστης Ντάντος. Αυτό είναι το Τζούρα Ελευθερίας, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια αυτού του άλμπουμ.

Ορέστης Ντάντος, νέο αλμπούμ, Τζουρά Ελευθερίας, το τραγούδι που ακούσαμε με την φωνή, το ντουέτο που κάνει ο Ορέστης Ντάντος με την Ιουλία Καραπατάκη. Πάμε τώρα στο άλμπουμ που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες και η στουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας. Είναι το άλμπουμ με τον τίτλο «Λαϊκή Μύθη». Αποτελεί μια σύγχρονη επαναπροσέγγιση κλασικών λαϊκών τραγουδιών, φυσικά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αντρέα Κατσιγιάννη. Έχουμε κλασικά τραγούδια εδώ μέσα τα οποία διασκευάζονται και ένα από αυτά είναι και το «Αργά είναι πια αργά» με την ερμηνεία εδώ του Δημήτρη Μπάκουλη.

διασκευή της Σουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας με τον Δημήτρη Μπάκουλη στα φωνητικά σε αυτό το κλασικό τραγούδι. Όπως είπαμε, από το άλμπουμ Λαϊκή Μύθη. Έχουμε μια επαναπροσέγγιση σε αυτό το άλμπουμ λαϊκών κλασικών τραγουδιών. Και τώρα, καθώς είμαστε στα 40 μετά τις 11, πάμε σε έναν τραγουδοποιό που ακούει το όνομα Κυριάκος Σολ Βασιλιάδης. Έχει ένα άλμπουμ στην αγορά με τον τίτλο «Όλα είναι μάταια και όλα καλά θα πάνε». Το τραγούδι που επιλέγουμε εδώ είναι το «Χωρίς αστέρι» στα φωνητικά μαζί με τον Κυριάκο Βασιλιάδη. Είναι η Κωνσταντίνα Κιούλιου. Για να το ακούσουμε.

Για να πάμε τώρα στον Κωστή Μαραβέγη, έχουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι, ένα μεμονωμένο σίγγλ, δεν περιλαμβάνεται δηλαδή σε κάποιο άλμπουμ αυτό το τραγούδι, κυκλοφορεί από την Μίνο CMI, είναι δική του η μουσική και η στίχη, μαζί με τον Κωστή Μαραβέγη στα φωνητικά η Μαρτίνα Δημοπούλου και έχει τον τίτλο «Κόκκινο Γλίτερ».

προτελευταία μας επιλογή, το τραγούδι που θα ακούσουμε από το άλμπουμ «Αγριεύω». Ο Χρήστος Θηβαίος συνεργάζεται με τον Τάσο Αλιμπινίση, αυτός γράφει στίχους και μουσική στο άλμπουμ «Αγριεύω» και την ερμηνεία την έχει λάβει ο Χρήστος Θηβαίος. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, που προς το παρόν βρίσκεται μόνο σε ψηφιακή μορφή και έχει πολύ λίγες μέρες που έχει κυκλοφορήσει, από αυτό το άλμπουμ ακούμε το «Ο χορός των χαμένων ποιητών».

μια μενορκίστικα ζωή. Όταν θα γεννήθεις εσύ να έχω μερέψει τα θεριά. Οργή, θυμός, σαν κατεμένος πειρασμός.

0: χαμένων πίτων, χώρο χαμένων εραστών.
1: Θα κλείσουμε με πιο παραδοσιακό τρόπο, με μια διασκευή του Κωνσταντή Πιστιώλη στο «Χάλασαν τα βλάκια» ή αλλιώς είναι και γνωστό και ως «Εγώ κρασί δεν έπινα», σε μια σειρά από τραγούδια παραδοσιακά του Κωνσταντή Πιστιώλη στο «Χάλασαν τα βλάκια» ή αλλιώς είναι και γνωστό και ως «Εγώ κρασί δεν έπινα», σε μια σειρά από τραγούδια παραδοσιακά.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας.
5: Η ώρα είναι 12. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής κοιόδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύση ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
0: Ο καιρός.
6: Άστατος και ζεστό σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
7: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ιστορίες και πρόσωπα. Ιστορίες και πρόσωπα, μια νέα εκπομπή ραδιοφωνική εδώ από την ΕΡΤΕ στη Κοζάνη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μια νέα εκπομπή εδώ και λίγες εβδομάδες, κάθε Παρασκευή, 12 και κάτι, μέχρι και τη μία. Ιστορίες και πρόσωπα και σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Μία ακόμη εβδομαδιαία εκπομπή που έχει προστεθεί εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος είναι στη μουσική επιμέλεια.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους σε αυτήν την νέα εκπομπή Ιστορία και Πρόσωπα. Ιστορία και Πρόσωπα, σήμερα 5 του μήνα, 5 Ιουνίου του 2026, σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Καλεσμένος στις ιστορίες και τα πρόσωπα, αλλά όχι μόνο για το περιβάλλον, ο Λάζαρος Τσικριτζής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι σημαντική μέρα. Αν και πλέον αυτά οι επέτειες, οι επαιτειακές αυτές λοιπόν, εκδηλώσεις που γίνονται και δηλώσεις είναι συνήθως απονευρωμένες. Δηλαδή έχουν ένα τελείως συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μέτρα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν δέχτηκες την πρόσκληση από μένα να είσαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν υπολόγιζα ότι είναι 5 Ιουνίου. Έτυχε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτυχε και δεν το είχαμε σκεφτεί ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αλλά Λάζαρος Τσικριτζής, ιστορίες και πρόσωπα, γιατί, για το περιβάλλον?
2: Όχι.
0: Το αποκλείω και το λέω ότι δεν είναι μόνο για το περιβάλλον, Λάζαρος Τσικριτζής, και αυτό γιατί θεώρησα ότι εγώ σε αυτή την πρώτη εκπομπή που εγώ κάνω εδώ, γιατί κάθε εβδομάδα με διαφορετικό συνάδελφο γίνεται, σε αυτή εδώ την εκπομπή πρέπει να καλέσω εσένα. Γιατί όμως? Για το Λάζαρο Τσικριτζή στην πολιτική. Για το Λάζαρο Τσικριτζή στους φοιτητές και στους συλλόγους των φοιτητών και στο Σύλλογο Φοιτητών Κοζάνης. Για το Λάζαρο Τσικριτζή φυσικά στο περιβάλλον, στην οικολογία και στην οικολογική κίνηση. Για το Λάζαρο Τσικριτζή στην Κοζάνη, στο Δήμο, το Κοζανήτικο Ιδίωμα, για το Λάζαρο Τσικριτζή του σήμερα.
1: Περάσαμε και από το Πασόκ.
0: Ναι, αυτό και αυτό θα σου έλεγα. Επειδή είπα πολιτική, Λάζαρο Τσικριτζή Πασόκ. Ήσουν Πασόκ κάποτε.
1: Από το 1974.
0: Από το 1974 ήσουν Πασόκ.
1: Ναι, από το 1974. Εντάξει, τώρα ήμασταν λίγο. Το φοιτητικό κίνημα γενικά βγήκε δαφνοστεφανωμένο μετά την δικτατορία. Ο κόσμος διψούσε για να αναλάβει πρωτοβουλίες, να συμμετέχει, να κάνει πράγματα. Και συνεπώς αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι ενταχθήκαμε στα κόμματα. Προσπαθήσαμε να καινοτομήσουμε, να παρουσιάσουμε έναν καινούριο λόγο, αλλά πιστεύω απολογιστικά ότι οι περισσότεροι απορροφήθηκαν, άλλοι έφυγαν από μόνοι τους, άλλοι διαγράφτηκαν κτλ. Δηλαδή ήταν μια έντονη.
0: Και ποια ήταν?
1: Διαγραφή.
0: Διαγραφή. Διαγραφή. Ο Λάζαρος Τσικριτζής διαγράφει από τον Πασόκ. Δεν έφυγε.
1: Ναι, ναι. Ήμουνα. Παρότι διετέλεσα.
0: 14, δηλαδή τρίτο-σεπτεμβρίτης.
1: Τρίτο-σεπτεμβρίτης, ναι.
0: Α, μάλιστα. Τρίτο-σεπτεμβρίτης.
1: Όταν ήμασταν στα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΣΠ έβγαινε πρώτη δύναμη.
0: Ναι, φοιτητές.
1: Δεν έβγαινε πανελλαδικά, αλλά στη Θεσσαλονίκη έβγαινε πρώτη δύναμη. Mm-hmm. Εγώ ήμουν στο κεντρικό συμβούλιο της ΠΑΣΠ.
0: Είχε και ΦΕΑΠ τότε. Έτσι,
1: είχε και ΦΕΑΠ.
0: Την
1: ναι.
0: Φοιτητική Ένωση.
1: Ήταν και ο Τζόλας, ο Λευτέρης. Που είμαστε και κουμπάρι. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Λευτέρης ήταν πρόεδρος και γενικά.
0: Η
1: σπουδάζουσα πήγε πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη και είχαμε αυτές τις επιδόσεις. Mm-hmm. Βέβαια η ιστορία τώρα προσωπικά να το ξεκινήσω αρχίζει από την εποχή που πέρασε το Πολυτεχνείο στους Χημικούς Μηχανικούς το 1972 μέσα στη δικτατορία. Οπότε κατευθείαν μπαίνω στα πράγματα, στο φοιτητικό κίνημα με δύο δρόμους. Ο ένας ήταν μέσω του τμήματος και της σχολής που είχε ιδρυθεί εκείνη τη χρονιά και είχε άπειρα προβλήματα. Δηλαδή η ίδια συνταγή συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Πώς φτιάχνουμε το τμήμα? Βάζουμε μια υπογραφή στο γόνατο, φτιάξτε ένα νέο τμήμα. Ούτε καθηγητές, ούτε εξοπλισμός, ούτε εργαστήρια. Δηλαδή στο πουθενά. Πράγμα το οποίο γίνεται και μετά από 50 χρόνια. Ξαγγέλλεται το τμήμα και μετά ψάχνουμε να βρούμε.
0: Δεν το λες ως Λάζαρος Τσικριτζής με τις ιδιότητες που σε έδωσα πριν από λίγο και ως καθηγητής.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να πω, γιατί μέσα στις ιδιότητές σου και καθηγητής.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Εδώ.
1: Πώς έγιναν τα νέα τμήματα. Εδώ το είχαμε φτιάξει και άρμα στις αποκρύες. Τεϊτανικός. Όταν είχε βγει ο Τιτανικός, ότι έτσι όπως γίνεται θα βυθιστούν. Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο κτλ. Και έγιναν τμήματα τα οποία ήταν εθνισυγγενή. Δηλαδή ένα μαγαζάκι ανοίγεις και έχεις ας πούμε ένα μικρό business plan.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Πέρα δεν ψάχνονται και δεν ψάχνεται η κατάσταση. Γίνεται με άλλα κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφοθερικά, εκλογικές πελατείες.
0: Άρα μπαίνεις κατευθείαν στην πολιτική.
1: Μπαίνω εκεί στο.
0: Αλλά βγαίνεις κιόλας. Μπαίνεις και βγαίνεις. Γιατί σε διαγράψα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, πολιτική δεν ορίζεται από κάποια συγκεκριμένα.
0: Γιατί σε διαγράψα.
1: Να τελειώσω λίγο με αυτό. Και μέσω της σχολής, στους χημικούς μηχανικούς που έχουμε διάφορα αιτήματα και συμμετέχουμε, αν και πρωτάκια, στην κατάληψη του Πολυτεχνείου τότε επιχούντας. Που δεν ήταν και τόσο εύκολη η απόφαση. Τώρα λέω άλλος κατάληψη, σηκώνουν όλοι το χέρι και τελειώνει. Τότε στα 50 άτομα 13 είχαμε ψηφίσει υπέρ της κατάληψης. Το χέρι έτρεμε.
0: Πλειοψηφία.
1: Ναι, διότι ξέρεις ότι αν ο πατέρας ήταν ελεύθερος επαγγελματίας όπως εμένα, θα τον έστειλε την εφορία, το υγειονομικό, ξέρω εγώ τα 1002. Αν ήταν υπάλληλος, μπορεί να τον μετέθεταν στον Εύρο. Άρα ήταν μια δύσκολη απόφαση. Και παράλληλα όμως υπάρχει και δραστηριοποίηση μέσα από το Σύλλογο των Φοιτητών. Νομού Κοζάνης, ο οποίος είχε σαφώς αντιδικτατορικό πρόσημο. Μπήκα κι εγώ, βοήθησα και μετά τη μεταπολίτευση, μετά την παρέτηση του Τάκη του Πάπιστα που πήγε Φαντάρος, λοιπόν ανέλαβα το Προεδρείο. Ήμουνα λοιπόν πρόεδρος και μετά από μένα Κοκουλόπουλος και Μαλούτας. Όλοι μικροί.
0: Βγάλατε δημάρχους δηλαδή.
1: Βγάλαμε δημάρχους εκτός από μένα.
0: Εκτός από σένα.
1: Λοιπόν. Και τότε ο φοιτητικός σύλλογος ήταν περίπου, έπαιζε το ρόλο ας πούμε των κομμάτων. Δεν είχαν οργανωθεί ακόμα τα κόμματα 1974. Να πω δύο παραδείγματα. Πρώτον, την εκδήλωση για το Κυπριακό, γιατί ήταν τότε η ιστορία με την Κύπρο, την έφτιαξε ο Σύλλογος Φοιτητών και Σπουδαστών Νόμου Κοζάνης εδώ, μαζικότατη. Παίρναμε μια μηχανή για ταινίες μικρού μήκους και γυρνούσαμε στα χωριά να αναδείξουμε το αγροτικό ζήτημα. Ποιος ο Σύλλογος των Φοιτητών, δηλαδή τους μεσάζοντες, και η ταινία ήταν του Τάσου Ψαρά. Και είχαμε ένα τέτοιο ρόλο. Και ερχόταν ο κόσμος.
0: Και φοιτητές και αγρότες και τα πάντα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Και τους οικοδόμους κάνατε με χρειαστή.
1: Μετά απονευρώθηκε βέβαια η ιστορία. Πήραν τα κόμματα πάνω τους, άρχισαν να οργανώνουν με τα σύγκριτα πριν που έχει αυτή η ιστορία. Γιατί σε εμάς, στο Σύλλογο, επειδή υπήρχε μια αποδοχή και μια καταξίωση και δεν υπήρχε ένας στενός κομματισμός. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Υπήρχε πολυχρωμία στο Σύλλογο.
1: Υπήρχε πολυχρωμία και ερχόταν ο κόσμος, δηλαδή ήταν αποδεκτός ο Σύλλογος. Μετά σιγά σιγά έχασε τη δυναμική του. Έκλεισε ο κύκλος.
0: Ναι. Και εντάσσεσαι στο Πασόκ και διαγράφεσαι. Πότε διαγράφεσαι?
1: Το 83.
0: Το 83, στα καλά χρόνια του Πασόκ. Με κρατεώ Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή. Ποιος έδιαγραψε?
1: Τότε
0: τοπική διαγραφή έβαγε, κεντρική, τι έβαγε?
1: Λοιπόν, στο Πασόκ τώρα. Υπήρχε μια κατάσταση μετά το 81 που ανέλαβε τα πράγματα, που ήρθε στην κυβέρνηση του Πασόκ. Υπήρχε μια αναντιστοιχία έργων και λόγων. Εγώ ήμουν στο γραφείο διαφώτισης. Παράλληλα υπήρχαν και διάφορες ομάδες. Εμείς στη Θεσσαλονίκη ήμασταν στην ομάδα που ήταν επικεφαλής ο Τζόλας, η οποία έκανε μια κριτική από τα αριστερά. Δεν ήταν ότι είχε κάνει κάποιο εισοδισμό ή ξέρω εγώ. Αλλά τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πανίσχυρος. Όλες αυτές οι ιστορίες αντιμετωπίζονταν με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένος για δημοκρατικά κόμματα. Ωραία, είναι σε μια τάση, σε μια ομάδα. Δεν είμαστε στην εποχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.
0: Ήσασταν στη φράξια Τζόλα, δηλαδή.
1: Φράξια, ναι. και διαγράφηκαν πολλές ομάδες. Δηλαδή, και μάλιστα μετά τις διαγραφές ακολουθούσε άπειρη λασπολογία, την οποία και εγώ τη γεύτηκα, ας πούμε, στο πετσί μου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή. Να θυμίσω μόνο ένα παράδειγμα, όταν διαγράφτηκε η Δημοκρατική Άμυνα, τότε ήταν ένα κάρο στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Καράγιωργας, η Μελίνα Μερκούρη, η Φλέμινγκ, και τον Καράγιωργα τον λιδωρούσαν, έλεγαν, και εμείς τα πιστεύαμε, τις στηρίξαμε τις διαγραφές για να κάνουμε την αυτοκριτική. Μικρά παιδιά ήμασταν. Λοιπόν, και λέγαμε ότι αυτή είναι η ελίτ, δικαίως πρέπει να διαγραφούν, διότι πάνε στα σαλόνια και όχι στα μπαλκόνια, ξέρω και όχι στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, οπότε υπήρχε αυτή η δυσμένεια. Γενικά από τα κεντρικά υπήρχαν και εδώ πέρα διάφορα στελέχη τα οποία βουλευτές και τα λοιπά ή ενδυνάμοι υποψήφοι ξέρω εγώ που έβλεπαν ότι ίσως είμαι εμπόδιο στις προσωπικές τους καριέρες.
0: Στις δικές τους προσωπικές ευλογοψίες.
1: Ναι, και φτάσαμε λοιπόν. Εγώ είχα διατελέσει και μέλος στην Νομαρχιακή Επιτροπή.
0: Α, ήσουν και στην Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ εδώ, ναι.
1: Ναι, Νομαρχιακή Επιτροπή. Με πρότειναν και για γραμματέα, αλλά δεν δέχτηκα. Με πρώτη γραμματέα όταν είχε οξυνθεί η διαμάχη ανάμεσα στους Μερκουρικούς, το πω έτσι του Κερατσού δηλαδή, και τους Δαβιδοπουλικούς.
0: Τους χωρεμένους.
1: Υπήρχε μια κόντρα ας πούμε. Τέλο πάντων οι Μακαρίτιδες τώρα, οι Μακαρίτες δεν μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά τότε έψαχναν να βρουν έναν που δεν είναι ούτε με τη μία ομάδα ούτε με την άλλη. Αλλά διορισμός Σήμαινε ότι όπως σε διορίζει μπορεί και σε καταργήσει μεθαύριο.
0: Θέλησαν να σε διορίσουν.
1: Ήμουνα μέλος στην Ομαρχία.
0: Δεν δέχτηκες να
1: διορίσεις. Λέω αν εκλεγώ, οκ. Okay. Αλλά να διοριστώ, όχι. Διότι όπως με διορίζετε, αύριο μεθαύριο, αν κάνω μια κριτική, ας πούμε, στο εκτελεστικό γραφείο, θα με καταργήσετε. Ναι. Και δεν θα έχω δικαίωμα να πω και τίποτα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Διότι αποδέχομαι, ας πούμε, την παρέμβαση από πάνω
0: δεν
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Το διορισμό σου.
1: Δεν το δέχτηκα το διορισμό.
0: Ενώ ήσουν εκλεγμένο μέλος.
1: Ναι, μετά κουνούσαμε και την ώρα μας. Δεν λέμε ότι δεν υπήρξαν, ας πούμε, και από εμάς. Δηλαδή, εγώ, σαν υπεύθυνος διαφώτισης, πήγαινα, ξέρω εγώ, στο Βελβεντό, σε διάφορες χωριά και οικισμούς, τέλος πάντων, και έκανα μια αντιπαραβολή σαν γραφείο διαφώτισης. Δηλαδή, αυτά λέγαμε, αυτά κάνουμε. Και φαινόταν η διαφορά.
0: Φαινόταν το
1: και
0: τι δεν κάναμε.
1: Ειδικά ενόχλησε ένα άρθρο που έστειλα σε ένα περιοδικό που βγάζαμε τότε, η Ερετική, που μιλούσε εναντίον των πρασινοφρουρών, ότι δεν μπορεί να έχουμε, γιατί γινόταν διάφορες βλακίες τότε, ότι κοιτάξτε πρέπει να ελέγξουμε, ας πούμε, τις δημόσιες υπηρεσίες. Ναι, αυτός δεν μας κάνει, πρέπει να τον πάμε εκεί. Όχι ότι έγιναν όλα αυτά, αλλά υπήρχε μια τέτοια στις κομματικές οργάνωσες, αυτό που είπαν για πρασινοφρουρούς. Ότι αυτά είπαμε, ρε παιδιά, είπαμε το δικαίωμα στην εργασία.
0: Ένας κομματικός πατριωτισμός, ναι. Δηλαδή, ας το πούμε.
1: Αυτά είπαμε το δικαίωμα στην εργασία είναι το ίδιο για όλους και δεν μπορεί να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες ή δεσμενών μεταθέσεων ή, ξέρω εγώ, παγώματος κάποιων ανθρώπων σε θέσεις παροπλισμένες επειδή δεν είναι μαζί μας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αυτό ενόχλησε. Και μετά ήρθε η διαγραφή.
0: Και ήρθε η διαγραφή. Έκτοτε...
1: Και με φόρτωσαν διάφορα μέχρι και ό,τι ανακοινώ το μακεδονικό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Έκτοτε.
1: Έκτοτε μετά.
0: Τα πολιτική, τα πολιτικά κόμματα.
1: Μετά, όχι, κάναμε μια ομάδα η διαγραμμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία ονομάζονταν Ενότητα Μαρξιστών Σοσιαλιστών.
0: Εμάς δηλαδή.
1: Εμάς. Ναι, εμάς. Ναι. Η οποία ματαιοπονούσε. Δηλαδή, έφτιαχνε μια κριτική από τα αριστερά, έβγαζε ένα περιοδικό αρκετά θεωρητικό. Τα μισά δεν τα καταλαβαίναμε ούτε εμείς.
0: Τόσο καλά.
1: Εγώ το μοίραζα το περιοδικό. Είχα εδώ πέρα κάποιους ανθρώπους που ήταν μέσα στο Πασόκ και με αποδέχονταν. Είχαν διαγραφεί κι άλλοι τότε. Διαγραφεί ο Γιάννης Ομίτιος, ο Καψάλης ήταν ένα διάστημα. Πάνω και τα λοιπά. Τέλος πάντων έγιναν αυτές οι διαγραφές. Οπότε υπήρχε και αφορμή ότι μοιράζει αντικομματικό υλικό. Και επομένως πρέπει να τον φάει το μαύρο το σκοτάδι.
0: Και σέφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Μαύρο σκοτάδι.
0: Σέφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Ναι, ναι. Τώρα
0: μου έχουν πει ότι κάνατε γιορτή νεολαίας διπλή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, τότε το
0: δηλαδή το επίσημο
1: αυτό.
0: Πασόκ και το ανεπίσημο, ας το πω.
1: Επίσημο,
0: ναι. Η διαγραμμένη.
1: Κάνα μια γιορτή νεολαίας που πήγε πολύ καλά το 70. Το 77 ήταν κάπου εκεί. Και το 78 έπεσαν οι διαγραφές της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ ήμουν φαντάρος στο Δημότικο.
0: Την γλίτωσα.
1: Την γλίτωσα, έφτιαχνα αντιπολίτευση μετά για 5-6 χρόνια. Και λέγαμε τα διάφορα. Τώρα ότι λέγαμε για τον ΝΑΤΟ, για τις βάσεις, για την ΕΟΚ, άσχετα αν ήμασταν λάθος σε κάποια από αυτά τώρα. Ειδικά για την ΕΟΚ, ας πούμε, που ήταν, τι να πούμε τώρα, ήταν ανεκδίκητη. Ο μόνος σωστός ήταν ο Σιμίτης που έλεγε ναι στην Ευρώπη των λαών και τον έφαγε μαρμάγκα για μια περίοδο.
0: Για μια περίοδο, μάλιστα.
1: Ναι, αφού είχαμε τις αφίσες πολύ χαρακτηριστικές που ήταν η Ελλάδα και υπήρχε ένα πολιτήριο. Ότι η Ελλάδα. Πολίτε. Στην Ευρώπη. Και τι είχαμε γεμίσει τον κόσμο. Μέχρι και όταν απέναντι από την πεθερά μου στο σπίτι είχα βάλει ένα τέτοιο μια αφίσα και ρωτούσαν συνέχεια πόσο πάει το σπίτι, ας πούμε. Νόμιζα ότι πολίτη το σπίτι.
0: Πουλάει
1: το σπίτι.
0: Λοιπόν, Λάζαρε, Τσικριτζή διαγράφησε το 83 από το Πασόκ. Ναι. Έκτοτε τέρμα η πολιτική. Η οικολογία πότε εμφανίστηκε? Δηλαδή, στο Πασόκ όταν ήσουν να μιλούσατε για οικολογία, για περιβάλλον, αυτά που μας έλεγες μετά.
1: Δέκατο στην ατζέντα.
0: Δέκατο ήταν.
1: Ναι, ήταν μετά, γενικότερη
0: πόσο προέκυψε
1: κατάσταση.
0: Όλο αυτό. Δηλαδή, από ήταν... την ένωση, από το Πασόκ και από την Ένωση Μαρξιστών Σοσιαλιστών, ξαφνικά στην οικολογία, η οικολογική κίνηση, Χρήστος Μπέσας, ο αείμνηστος και πολλά πολλά πολλά άλλα, πρόεδρος στην οικολογική κίνηση και...
1: Εγώ, αυτά έγιναν το 87-88 με την οικολογική, αλλά προηγουμένως υπήρξε μια ολόκληρη περίοδος που κάναμε κριτική και έβγαζα εφημερίδα, είμαστε και συνάδελφοι.
0: Είχε και εφημερίδα, ναι.
1: Είμαστε συνάδελφοι, διότι έβγαζα μια εφημερίδα για 4 χρόνια, Αγώνας για τη Σοσιαλιστική Αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είχε και θεωρητικό χαρακτήρα, δηλαδή έκανε μια κριτική, όπως είπαμε, από
0: αυτά
1: τα αριστερά,
0: την περίοδο 83-87.
1: Αμέσως μετά τη διαγραφή.
0: Αμέσως μετά τη διαγραφή.
1: Ωραία. Και παράλληλα όμως έβγαζε και κάποια στη φόρα κάποια τοπικά σκάνδαλα. Δηλαδή είχε γίνει μια ιστορία τότε με στελέχη του Πασόκ που πήγαν να έστησαν μια εταιρεία για να πάρουν παλιοσίδερα από τη ΔΕΗ και έπαιρναν ένα κάρο φιλέτα. Και τέλος πάντων μεθοδεύσαμε τη σύλληψή τους και αυτό δημοσιεύτηκε. Εγώ ήθελα να αποδείξω ότι.
0: Και δημοσιογραφική επιτυχία,
1: ναι, και για τον, για το διευθυντή του νοσοκομείου που καθόταν σπίτι, δεν ήταν από εδώ και έπαιρνε το μισθό, ας πούμε. Μισθός λέγονταν κιόλας. Το επώνυμό του. Είχαμε διάφορα τέτοια πράγματα. Μα απειληθήκαμε με μηνύσεις, με ξέρω εγώ. Είχαμε τέλος πάντων μια. Συγγνώμη.
0: Δημοσιογράφος λοιπόν 83-87 με εφημερίδα εδώ, ναι. Τοπική, με σκάνδαλα, με πολιτική.
1: Εν τω μεταξύ, είχα και επιπτώσεις και προσωπικές τώρα. Δηλαδή όταν έκανα τα χαρτιά μου για τη ΔΕΗ, ξέρω από έγκυρη πηγή, γιατί αυτά πήγαιναν από την εκτελεστική γραμματεία, έσχος δηλαδή, και η εντολή ήταν να μην μπει αυτός. Όχι να μπει ο Α, Β και Β, που τέλος πάντων υπήρχε και το δεύτερο, αλλά κυρίως ήταν να μην τυχόν μπει αυτός που ακόμα δεν είχε διαγραφεί από το Πασόκ, αλλά ήμουν συνδεσμένοι. Το ίδιο έγινε και με την ΑΕΒΑΛ. Όταν έκανα τα χαρτιά μου, πέρασε από δύο συνεδριάσεις της Νομαρχιακής.
0: Μάλιστα.
1: Είχε κάνει και ερώτηση στο τεχνικό επιμελητήριο. Δηλαδή, τέτοια εκδικητικότητα δεν την περίμενα.
0: Μάλιστα. Δύσκολα χρόνια
1: δηλαδή. Ναι, και όταν με κάλεσε κάποιο τέλος πάντων, του ήξερα όλου από την Νομαρχιακή και μου λέει, κοίταξε Λάζο, θα σε πάρουμε. Αλλά να μην κυνηγάς τους πασοκτζίδες στη δουλειά και τα λοιπά.
0: Αυτά λοιπόν σε αυτή
1: την περίοδο. Το 82 βγαίνω δημοτικός σύμβουλος.
0: Και δημοτικός σύμβουλος, ναι.
1: Οι οργανώσεις τότε στις εκλογές αυτές του 82.
0: Με ποιον δήμαρχο.
1: Με είχαν προτείνει για υποψήφιο δήμαρχο το 82. Τελικά επικράτησε η άποψη, γιατί την τελική απόφαση την έπαιρνε η Αθήνα, και υποστηρίζουμε τότε ως Πασόκ τον Τζιμπέρι.
0: Mm-hmm. Ο Γιάννης ο Τζιμπέρι.
1: Εγώ βγαίνω τότε πρώτος δημοτικός σύμβουλος. Επιθάρχησα σε αυτή την ανεξάρτητα αν δεν με ευνοούσε. Μπήκα μπροστά στην ιστορία. Βγάλαμε τέσσερις δημοτικούς σύμβουλους. Παναγιώτης Αποστολίδης, εγώ, Ηλίας ο Κερατσός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μόλις. Όχι, sorry.
0: Ναι. Και δημοτικός σύμβουλος λοιπόν, περίοδος 82. Και πώς δεν μπήκε το μεράκι του δημοτικού και του αυτοδιοικητικού.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ με τον Λάζαρο του Τζιγκριτζή. Ιστορίες και πρόσωπα. Βαράνε και τα κινητά, βεβαίως. 82 λοιπόν, δημοτικός σύμβουλος.
1: Δημοτικός σύμβουλος, έρχεται η διαγραφή του 83. Παρετούμε αμέσως. Παρετούμε αμέσως. Διότι θεωρώ ότι εφόσον υποστηρίχθηκα από το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να παραδώσω την έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Κάτι που δεν γίνεται σήμερα.
1: Κάτι που δεν γίνεται και παραιτήθηκα και από εκεί τράβηξα τον δρόμο για μέχρι να με κερδίσει η οικολογία για 4 χρόνια μέσω της εφημερίδας και της εμάς. Δηλαδή εμείς τι προσπαθούσαμε να αποδείξουμε, ότι εμείς είμαστε το πραγματικό ΠΑΣΟΚ. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.
0: Εντάξει, ήταν μια περίοδος όμως που σου έχει μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Είχε δουλειά.
0: Σε έχει χαρακτηρίσει αυτή η περίοδος. Που σημαίνει ότι αφού σε χαρακτηρίζει αυτή η περίοδος, έχει μείνει μέσα σου και είναι πολύ σημαντικό ότι τα λέμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ιστορίες και πρόσωπα. Γιατί 87-88 σου προκύπτει η οικολογία. Περιβάλλον, ναι. Οικολογική
1: Μπέσας.
0: Κίνηση.
1: Μπέσας.
0: Σε εμπνέει ο Χρήστος ο Μπέσας.
1: Ο Χρήστος ο Μπέσας με εμπνέει όσον αφορά το γενικά το. Το ταπεραμέντο, τους στόχους, τα οράματα. Από εκεί και μετά όμως χρειαζόταν.
0: Όχι, πρέπει να πω έτσι, οφθαλμίατρος.
1: Οφθαλμίατρος, Σορβόνη, Ακαδημία Σορβόνη
0: κτλ. Ιστορία για την Κοζάνη, ο Χρήστος Οπέζας.
1: Και δεν ήταν μόνο η οικολογία, ήταν ότι ασχολήθηκε και με το χώρο του πνεύματος και της τέχνης. Ναι, ήταν στους φίλους της τέχνης, ανέβασαν εκείνο το έργο, την Ιθάκη και του Ιονέσκο.
0: Την Ιθάκη, όχι του Τσίπρα. Όχι. Ατρίζουν τα κόκκαλα.
1: Ατρίζουν τα κόκκαλα το μέσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης είχε ασχοληθεί πολύ και με τη βιβλιοθήκη.
0: Βιβλιοθήκη.
1: Ναι. Οπότε φτάνουμε σε εκείνη τη φάση. Ετοιμάζονται οι πρώτες κινητοποιήσεις. Υπήρχε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από ό,τι σήμερα. Γι' αυτό είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και γράφω κάποιο σχόλιο στο Facebook ότι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Είμαστε πολύ πιο πίσω σε σχέση με τις διεκδικήσεις που είχαμε ως τοπική κοινωνία και ηγεσία.
0: Την περίοδο εκείνη.
1: Ναι, την περίοδο εκείνη ο κόσμος ήταν
0: πολύ λυπηρό.
1: Ήταν εναντίον της ΔΕΗ για μια σειρά παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για μια σειρά αυθαιρεσίες και είχαμε φτάσει στο σημείο να εναντιωθούμε και αυτά τα είναι υπομνήματα που υπέγραψαν διάφοροι, Πασόκ, συνασπισμός τότε, ποιος ήταν βουλευτής Κοκελίδης κτλ. Κτλ. Ναι, στην αναφορά που κάναμε εμείς σαν οικολογική οργάνωση το 1993 και τη στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα είχαν γίνει και ασφαλιστικά μέτρα όπου μας υποστήριξε ο Δήμος. Εναντίον της κατασκευής.
0: Και ανοίγει λοιπόν το κεφάλαιο της οικολογίας και του περιβάλλοντος. Ναι. Για να πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Άντε.

0: Μουσική, ιστορίες και πρόσωπα, φίλες και φίλοι, εκπομπή κάθε Παρασκευή μετά τις 12 έως και τη 1. Σήμερα ο Λάζαρος Τσικριτζής καλεσμένος εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Λάζαρος Τσικριτζής της πολιτικής, του περιβάλλοντος, των φοιτητών, της οικολογίας, της Κοζάνης, του ιδιώματος, του ΤΕΗ και του Πανεπιστημίου, ο καθηγητής Λάζαρος Τσικριτζής, αλλά και η σημερινή Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και βεβαίως και ο Λάζαρος Τσικριτζής, ο πρώην πρόεδρος της οικολογικής κίνησης Κοζάνης. Αρχίσαμε να μιλάμε για την οικολογική κίνηση και το πότε, από το 87-88, εμπνεύστηκε και από τον αείμνηστο Χρήστο Μπέσα. Αλλά έχουμε και τον νυν πρόεδρο της οικολογικής κίνησης Κοζάνης και τέως δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έχουμε εδώ τον Λάζαρο Τσικριτζή με τις πολλές του ιδιότητες, γιατί μιλάμε για ιστορίες και πρόσωπα και είναι μια ολόκληρη ιστορία από τότε που ξεκίνησε. Δεν ξέρω, από τον πατέρα του βέβαια ξύλο δεν έφαγε, γιατί πολλές αταξίες έκανε από πολύ μικρός. Έτσι, μια εδώ και μια εκεί. Από την παρανομία πριν, από την περίοδο της Χούντας μέχρι και αργότερα, με διαγραφές από το Πασόκ του 83 και ούτω καθεξής.
1: Ο Λάζος, αν για κάτι χαρακτηρίζεται, είναι γιατί μέσα σε εισαγωγικά, για τα εντός των εισαγωγικών δεν ξέρω, εγώ ξέρω για τα εντός εισαγωγικών, τις εντός εισαγωγικών αταξίες του. Και όταν αναφέρομαι σε αταξίες, στην συνήθειά του να λέει πράγματα όχι αυτά που περιμένουν κάποιοι να ακούσουν, αλλά αυτά που ο ίδιος πιστεύει ή νιώθει και είναι πολλές φορές αιρετικά. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία. Αυτή του είδους οι αταξίες είναι που το χαρακτηρίζουν, το κάνουν διαφορετικό. Και θα έλεγα ότι είναι και ένα από τα στοιχεία που και εμένα με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την πολιτική οικολογία εδώ και κοντά 20 χρόνια. Και είναι ένα στοιχείο που εγώ το κρατάω ως χαρακτήρα, αυτή η αταξία και αυτή η ειλικρινής αταξία, θα την έλεγα. Η ειλικρίνη απέναντι και στον εαυτό του, αλλά απέναντι και στην κοινωνία. Και δυστυχώς, θα το πω με πίκρα, είναι κάτι που σπανίζει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς και από την ίδια μας την περιοχή.
0: Γενικώς ο Λάζαρος Τσικριτζής δεν κάθεται φρόνημα. Δεν είναι αυτό που λέμε κάτσε φρόνημα.
1: Όχι, δεν κάθεται φρόνημα, είναι ανήσυχος. Θα είναι πάντα ανήσυχος. Ήταν πάντα ανήσυχος. Και νομίζω ότι είναι αιωνίος. Αιωνίος είναι λίγο βαριά κουβέντα. Θα είναι για πάντα, εγώ όσο τον ξέρω, δραστήριος, κινητικός, με νέες σκέψεις, με νέες ιδέες και κυρίως θα έχει μια νεανικότητα στον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί. Και μια αυθεντικότητα πάνω απ' όλα.
0: Λευτέρη Ιωαννίδη, να κάνω μια ερώτηση έτσι, θα έλεγα που δεν την περιμένεις ίσως.
1: Για πες.
0: Γιατί εγώ άκουσα λίγο για τη ζωή του τώρα. Εδώ μας εξηγείτε τι ακριβώς έκανε και πώς και τι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: το 82 ναι, ναι. Δημοτικός σύμβουλος με τον Τζιμπέρι και πρώτος σε ψήφους και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Λέω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί είσαι και δήμαρχος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ήταν καλός δήμαρχος ο Λάζαρος ο Τσικριτζής? Δεν λέω τώρα που είναι 73. Έτσι. 73 δεν είναι, Λάζαρε.
2: 73. Λάζαρε Τσικριτζή. Όχι, γιατί πρέπει να έχει κρύο αίμα με εσύ δήμαρχο.
0: Θα ήταν καλό δήμαρχο. Επαναλαμβάνω.
1: Ο Λάζο θα είχε το εξή. Θα σα πω.
0: Καλό δήμαρχο Κοζάνη. Και με το ιδίωμα καλά τα πάει και θα μα τα πει και αργότερα βεβαίω και όλα καλά είναι.
1: Θα απαντήσω με ευθέω.
0: Έχει κριτήρια για δήμαρχο.
1: Ο Λάζο θα ήταν πολύ καλό δήμαρχο. Απλά θα καταπιεζόταν πολύ, γιατί είναι αρκετά αγχώδη σαν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Αφενός θα καταπιέζε τον εαυτό του. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ αιρετικός, πολύ προοδευτικός. Θα έκανε πράγματα που έχει ανάγκη η πόλη. Θα ήταν πιο μπροστά από την εποχή του. Ήταν πάντα πιο μπροστά από την εποχή του, εξάλλου. Καθότι μιλούσε για πράγματα που οι άλλοι είτε δεν θέλανε είτε δεν μπορούσαν να τα θέσουν στο δημόσιο διάλογο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Λάζος σαφώς ήταν.
0: Θα καλός, το άντεχε 4 χρόνια και
1: θα ήταν. Θα ήταν καλός δήμαρχος και για έναν επιπλέον λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι εγωιστής, μπορεί ό,τι θέλετε, αλλά έχει μάθει να εμπνέει τους ανθρώπους που είναι γύρω του και πάντα ένα πράγμα που τον χαρακτήριζε, τουλάχιστον και αξιολογήσει ως παράδειγμα εμένα, ήταν αυτός που ενέπαινε τους ανθρώπους γύρω του και να είναι κάποιος καλός δήμαρχος σημαίνει ότι μπορεί να εμπνέει. Ο Λάζος το έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Και νομίζω θα ήταν όχι απλά καλός, πάρα πολύ καλός δήμαρχος. Θα μπορούσα να πω και κάτι πιο αιρετικό. Κρίμα που δεν είναι. Κρίμα για την Κοζάνη.
0: Αυτά τα λέει πρώην δήμαρχος, Λάζαρε Τσικριτζή.
2: Τα λέει πρώην δήμαρχος, αλλά ας κόψει κάτι.
1: τώρα θα πούμε όλα. Δεν κόβουμε τίποτα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι ακόμα για τον Λάζαρο Τσικριτζή, όπως το γνώρισες και όπως συμπορευόσασταν και συμπορεύεστε στην οικολογική κίνηση Κοζάνης.
1: Θέλω να τον ευχαριστήσω για όσα έχει κάνει, να τον ευχαριστήσω και προσωπικά. Οι σχέσεις μας ήταν πάντα μια υγιής και καλή σχέση, με τα πάνω και τα κάτω της κατά καιρούς. Αλλά ξέρει και ο ίδιος, ξέρω και εγώ, ξέρουμε όλοι μας ότι ήταν πάντα μια ειλικρινής και έντιμη σχέση. Εγώ τον εκτιμώ, τον αγαπώ, τον θαυμάζω και για μένα ήταν, και δεν το λέω Λάζο, δεν θα κόψω κάτι, γιατί δεν θέλω να κόψω κάτι. Ήταν μια σχέση από την οποία έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
0: Μες.
1: Γιατί εγώ με την πολιτική οικολογία ασχολήθηκα το 2007, ήμουνα ούτε 30 χρονών.
2: Και ήρθες μόνος σου, αυτό εμένα τότε με εξέπληξε, γιατί συνήθως έρχονταν παρέες όταν εντάσσονταν κάποιος μέλη. Όχι, εσύ ήρθε τσόπ ξαφνικά ένας με τρανή μύτη. Λέω, ποιος είναι αυτός? Σίγουρα από το Μαυροδέδη και Πόντιος.
1: Και επειδή Λάζο αυτή την εποχή πολύ χτυπάνε πόρτες.
0: Έτσι.
1: Είναι εποχή που όλοι ψάχνουν να βρουν ανοιχτές πόρτες για να χωθούν. Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στην πολιτική οικολογία και στην οικολογία.
0: Ωραία.
1: Όχι για από δογματισμό, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει την κοινωνία.
0: Και εδώ δεν υπάρχουν διαγραφές, έτσι δεν έχουμε διαγραφές εδώ.
2: Όχι, εδώ ψάχνουμε. Όχι.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη Τιονανίδη, την καλημέρα μας.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Λάζαρος, ο Λευτέρης Ιωαννίδης για τον Λάζαρο τον Τσιγκριτζή. Και τώρα στην οικολογία δεν έχει επίκρες. Η οικολογία δεν έχει επίκρες. Εκεί δεν σε επίκραναν άνθρωποι, έτσι, να σε μπερδέψουν και λίγο. Λες τώρα τι είναι αυτή τώρα, τι τους έχω δίπλα μου.
2: Όχι μόνο αυτό.
0: Τι γιατί... τους έχω δίπλα μου δηλαδή.
2: Όχι, όχι από πλευράς ανθρώπων. Ναι, ναι. Πήγαμε καλά, εντάξει, με ορισμένες μικροεξαιρέσεις που δεν αλλοιώνουν τον κανόνα. Αλλά γενικά στο θέμα το πόσο αποτελεσματικοί ήμασταν σε αυτά που βάζαμε σαν στόχους. Δηλαδή είχα κάνει μια στατιστική ότι ένα στα 20 πετυχαίναμε. Δηλαδή, παράδειγμα, αν είχες μια παρέμβαση η οποία στέφονταν από επιτυχία, έλεγες παιδιά, τώρα υπομονή, οι επόμενες 19 θα εκφράσουμε τις απόψεις μας περισσότερο σαν μνημόσυνο παρά σαν πρόληψη μιας κατάστασης. Δηλαδή, αφού θα έχει συντελεστεί το κακό.
0: Πάντως, 80... και εκεί είχατε τα πάνω σας και τα κάτω σας.
2: Ναι, στην αρχή
0: υπήρχε
2: ούριος άνεμος, δηλαδή έγιναν οι κινητοποιήσεις οι μεγάλες το 89 και το 91, όπου γέμισε η πλατεία Τίνκα, και με πολύ κόσμο, εδώ μέσα σε έφερε και το Δεσπότη μίλησε, το 89 λοιπόν και το 91, και τα ζητήματα ήταν προχωρημένα, δηλαδή αφορούσαν και τα φίλτρα και τους περιβαλλοντικούς όρους και έμπαινε σαν ζήτημα και η σταδιακή επεξάρτηση από το λιγνίτη. Σήμερα είμαστε ανάποδα, ζητάμε παλινόρθωση. Δηλαδή γι' αυτό είπα ότι είμαστε πίσω σε σχέση με τις περιβαλλοντικές
0: απαιτήσεις. Κάτι δεν κάνατε καλά ή κάτι διεθνώς δεν παίζει καλά στην οικολογία?
2: Είναι πολλά, είναι πολλά, αλλά λίγο.
0: Γιατί
2: να,
0: βλέπω
2: να μείνω...
0: όλοι σας καρπώνονται. Δηλαδή όλοι βλέπω, λένε, βάζουν και την οικολογία.
2: Ναι,
0: τώρα δεν θα μιλήσω μόνο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οικολογία, ένας από τους τρεις πυλώνες.
2: Με τον Τσίπρα έχουμε άσχημη εμπειρία. Ναι. Διότι το μνημόνιο που είχαμε υπογράψει.
0: Και άλλοι τα ίδια κάνουν.
2: Είχαμε υπογράψει όλοι. Τότε το 2015. Εγώ ήμουν αντίθετος με τη συνεργασία. Τέλος πάντων, διασπάστηκε ο οικολογικός χώρος.
0: Ναι.
2: Έγινε κομμάτια τότε. Αλλά κάποια πράγματα που αφορούσαν όχι στις νέες λιγνητικές μονάδες, γενικά στις εξορίξεις και σε αυτά που συνυπέγραψε και το κόμμα του Τσίπρα, δεν τηρήθηκαν. Κανονικές κολοτούμπες. Τα έγραψα και προχθές.
0: Γιατί δεν έχει μέλλον αυτός ο χώρος όμως?
2: Αλλά,
0: πολιτικό μέλλον δεν βλέπω.
2: Τώρα λίγο
0: να μείνω
2: λίγο εκεί.
0: Να
2: πάμε στις εκλογές τις δημοτικές του 90 και του
0: 94.
2: Τότε λοιπόν που ήταν στα ντουζένια της οικολογική κίνηση, το ξεκίνημα, ενθουσιασμός, μέλη κτλ. Παίρνουμε 8%.
0: Μεγάλο ποσοστό.
2: Και στις δύο εκλογές. Το μεγαλύτερο στη χώρα.
0: Πανελλαδικά. Ναι.
2: Και το κρατάμε και αργότερα όταν κατεβήκαμε με σχήματα της πολιτικής οικολογίας. Όχι βέβαια με 8%, διότι δεν είναι το ίδιο οι δημοτικές και οι βουλευτικές εκλογές. Αλλά είχαμε στην Κοζάνη, στην πόλη, το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 4,5% στη χώρα. Όταν κατεβήκαμε, ας πούμε, σε βουλευτικές εκλογές. Και αυτό δείχνει ότι η οικολογική κίνηση είχε σταθεροποιηθεί σαν μια κοινωνική και εν μέρη πολιτική δύναμη. Κάποιοι συγκρίνουν τα ποσοστά και λέει πέσατε τότε. Ναι, αλλά Μαλώτας παράδειγμα είχε πόσο, 40% σαν υποψήφιος, όταν το Πασόκ είχε πέσει το 10%. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Έτσι, ξέρουμε, ειδικά στις μικρές κοινωνίες που...
0: Αλλά είναι διαφορετικά. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, οπότε έκανα δύο φορές δημοτικό σύμβουλος. Κάθε χρόνο αλλάζαμε. Και
0: το τηρήσατε αυτό.
2: Ναι, και για λόγους αρχής, αλλά και για να το πω έτσι, δεν άντυχες πάνω από χρόνο. Να είσαι μόνος.
0: Ναι, ναι.
2: Και να επεξεργάζεις, άμα θες, να είσαι σοβαρός όλα τα θέματα.
0: Ναι, ναι.
2: Και θυμάμαι στην πρώτη αλλαγή που ο Μπέσσας παραιτήθηκε για να μπει ο επόμενος, είχε κάνει και ένα χαιρετισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε μια φράση στα λατινικά ή στα γαλλικά. Τον κεντρών όλοι. Σωμάτισε. Τίρα. Παντσταρά, τι μας μιλάς, ας πούμε, στα ελληνικά. Δεν μπορείς να μιλήσεις στα ελληνικά. Ποιο ρε, λέει ο Μπέσσας. Αυτό που λέω το ξέρω ως και ο Παγκόντς, ο οποίος ήταν κότσορος στο δημοτικό. Έτσι το είπε χαρακτηριστικά. Σκόνει την Παγκόντς, τάκ, τάκ, τάκ, το μεταφράζει. Μένουν όλοι ανάβδε. Τι είχε συμβεί. Είχαν συνεννοηθεί από πριν, τον έγραψε τι σημαίνει αυτό, να το πει. Και είχε δηλαδή και διάφορα ευτράπελα.
0: Ωραία, πρέπει.
2: Τώρα κάνω ένα χρονολόγιο του οικολογικού κινήματος από το 87 μέχρι σήμερα.
0: Άρα τα πήγατε καλά, 90-94.
2: Ναι, 94. Θα βάζω και αυτά τα ευτράπελα. Τα πήγαμε καλά, 90-98. Μετά αλλάζει ο νόμος, μπαίνει ο Καποδίστριας, πρέπει να βρεις υποψήφιους και από χωριά. Στα χωριά υστερούμε και αποφασίζουμε να μην συνεχίσουμε ως δημοτική παράταξη. Δηλαδή μείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για 8 χρόνια.
0: Αυτά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Βεβαίως η Κοζάνη. Η Κοζάνη είναι για σένα κάτι ιδιαίτερο, Λάζαρε Τσιγκριτζή, γιατί πέραν του ότι τοποθετείσαι για το περιβάλλον, για τα πάντα όλα, η Κοζάνη είναι κάτι που σε συγκινεί, το βλέπω ότι το ζεις κιόλας. Ζεις όμορφα στην Κοζάνη. Αυτό τουλάχιστον εγώ βλέπω. Γνωρίζεις το ιδίωμα. Έτσι. Και είσαι στους ανθρώπους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν το κάνεις με τον επίσημο τρόπο εσύ να βγαίνεις και να πεις εγώ είμαι ο άνθρωπος που ξέρω ότι είναι το κοζανίτικο ιδίωμα, αλλά το κάνεις στην πράξη όμως. Και αυτό παίζει ρόλο στους ανθρώπους.
2: Αυτό εδώ είναι λίγο οικογενειακό.
0: Είναι λίγο οικογενειακό, αλλά και.
2: Δηλαδή έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η αδερφή μου. Εγώ τέλος πάντων κάποιες ατάκες θα πετάξω ή ξέρω εγώ θα μπω μέσα στο χορό, γιατί είναι η απόξω από το χορό όπως λέμε και από μέσα από και το από χορό. Μέσα από τα ζούμε μέσα από το χορό κάποια πράγματα. Και τέλος πάντων, επειδή μεγαλώσαμε και με τέτοια βιώματα, εκεί που κάνουμε κριτική για την πόλη, για τις ασχήμιες και τα λοιπά, παράλληλα υπάρχουν σχέσεις αγάπης και μίσους.
0: Έτσι είναι. Αυτό είναι δείγμα πολιτισμού, είναι στοιχείο του πολιτισμού. Υπάρχει σήμερα κάτι που το συντηρεί αυτό, δηλαδή να μην χαθεί, να μην φύγει, να μην ελαχιστοποιηθεί. Είναι στοιχείο των ανθρώπων.
2: Εντάξει,
0: που πρέπει να το
2: βλέπουμε. Είναι τόση μεγάλη ταχύτητα των εξελίξεων, της ψηφιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης κλπ. Που πρέπει να γίνει μεγάλος αγώνας για να διατηρηθούν οι επιμέρους ταυτότητες. Γιατί κάθε άνθρωπος.
0: Ως άνθρωπος το υπερασπίζεσαι αυτό όμως, να κόσμο, διατηρηθούν οι επιμέρους ταυτότητες.
2: Με διάφορες ταυτότητες. Ναι. Είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, είτε τοπικές.
0: Είτε γλωσσικές.
2: Ναι, κάποτε κάναμε μια. Έχει κάνει η Ματίνα, η αδερφή μου, μια εκδήλωση για τις. Για τα γλωσσικά ιδιώματα, όπου πέρα από τον ειδικό που μίλησε και με έναν εκλαγευμένο τρόπο, νομίζω ήταν ο Ντίνας.
0: Ναι, ο Κώστας ο Ντίνας, ναι.
2: Ο Ντίνας και είπε ότι για τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες και για τα ιδιώματα πρέπει να έχουμε μια αντιμετώπιση ανάλογη με τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Όπως είναι απαραίτητο να υπάρχουν και να επιβιώσουν όλα τα είδη, και να προστατεύσουμε τα απειλούμενα είδη, έτσι πρέπει, γι' αυτό και η Ελλάδα υπέγραψε και τη σύμβαση για την προστασία των απειλούμενων ή των λιγότερο μιλούμενων γλωσσών.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι πόσο κλήθηκαν και διάβασαν ένα κείμενο στα ελληνικά, ένα απλό κείμενο, με το ιδίωμα διάφοροι. Ας πούμε, θυμάμαι από τους Πόντιους ήταν ο Ζωροφίδης, ο Μακαρίτης,
0: ο Κώστας.
2: Από τη Σιάτη ήταν μια η Τατιάνα, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τέλος πάντων και τα παρουσίασαν και είδε ο κόσμος τι κοινές ρίζες έχει και πώς κάποια πράγματα τα χρησιμοποιεί με δάνεια και αντιδάνεια
0: αυτά,
2: και όλα αυτά.
0: Η ψηφιακή εποχή θα τα εξαφανίσει, πιστεύεις?
2: Είναι ένα στοίχημα.
0: Ή μπορούμε με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα το ιδιωματικό θέατρο και άλλα πράγματα.
2: Έχουν
0: να
2: γίνει
0: δουλειές
2: και στην Κοζάνη, υπάρχουν πολλοί όμιλοι, αυτό είναι ενθαρρυντικό.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Ναι, είναι ενθαρρυντικό. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να αναπαράγεις απλά και να αναμασάς κάποιες ιστορίες και κάποια αστεία ή ανέκδοτα του παρελθόντος.
0: Τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
2: Δηλαδή αν ένα,
0: πιο οργανωμένα μπορεί
2: αν
0: να γίνει.
2: Ένα έθιμο
0: ναι.
2: δεν ενσωματώσει και τις ανάγκες της νέας γενιάς, έστω και σε βάρος της αρχικής γνησιότητας, τότε πεθαίνει ή γίνεται μαυσολείο.
0: Άρα δηλαδή, θα πρέπει να επικαιροποιήσει το έθιμο.
2: Στην αποκριά θα βάλεις και άλλα πράγματα μέσα. Μπήκαν τα short games. Δεν υπήρχε παλιά. Τι θα πούμε, ότι εμείς κρατάμε την παράδοση.
0: Θετικό δεν ήταν αυτό?
2: Θετικότατο.
0: Ναι.
2: Θετικότατο. Αλλά το θέμα είναι να παραμένει ο πυρήνας του έθιμου, που παραμένει πέρα από κριτικές και αυτά που είναι μια μεγάλη κουβέντα, πώς γίνονται και τι σάτυρα υπάρχει στις παρελάσεις, τι ποιότητα και όλα αυτά, πόσο αξιολογούνται και ελέγχονται και διορθώνονται. Υπάρχει αυτή η κεντρική κατεύθυνση ότι θα ενσωματώσω τις ανάγκες ακόμα και την γιορτή που κάνουν το πάρτι νεολαία.
0: Ναι.
2: θέλει και άλλα πράγματα η νεολαία. Παράλληλα όμως έρθει σε επαφή με το έθιμο, γυρνάει στους φωνούς. Δηλαδή πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή για να μπορέσεις να κρατήσεις το κάθε έθιμο.
0: Στην οικολογική κίνηση ασχολείστε καθόλου με αυτά τα θέματα?
2: Παλιά ασχολούμασταν λίγο.
0: Ή είναι μόνο θεματική γενικώς?
2: Τώρα όχι. Όχι. Αλλά παλιά για τις αποκρύες είχαμε κάνει και ανακοινώσεις. Πήγαμε στα σχολεία, κάναμε κάτι ιστορίες με τους αφρούς που χαλούν την αποκρύα και είναι και αντιοικολογικοί, αυτά που γεμίζουν τον
0: κόσμο. Ναι.
2: Και είχαμε κάνει και κάνα δύο άρματα. Το ένα ήταν για την κλιματική αλλαγή. Το άλλο ήταν για το φυσικό αέριο. Τώρα να μην πούμε πώς τα παράγοντα, το φυσικό με φυσικό τρόπο.
0: Ναι.
2: Διότι είμαστε έτσι. Μακριά από τις αποκρύες. Λοιπόν. Και δηλαδή μπήκαμε μέσα.
0: Λάζαρε, για σένα η Κοζάνη τι είναι? Τι είναι? Πώς τη βλέπεις δηλαδή την Κοζάνη? Τώρα εσύ εδώ χθες ήρθες από την Αγγλία, έτσι?
2: Ναι, ας έρθω.
0: Αγγλία ήσουν. Πώς τη βλέπεις την Κοζάνη? Βλέπεις να πολλά πράγματα, ταχύτητες από εδώ φεύγουν, από εκεί έρχονται,
2: λένε όλοι εδώ χάνεται κόσμος. Είναι και σε ένα μετέχνιο. Αν δεν πάρει απόφαση να κοιτάξει μπροστά και γκρινιάζει συνέχεια, όχι ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Τώρα μιλάμε για την παράταση της ζωής.
0: Είναι μια πόλη που αξίζει να ζεις καθημερινά.
2: Βεβαίως αξίζει. Έχει μια ιστορία μεγάλη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι να πούμε, μόνο για τους ευεργέτες, για τους λασάνιδες, για τους 1000 που έβγαλε η περιοχή, γιατί έχει μια ιστορία 600 χρόνων. Ήταν σταυροδρόμοι, θα μου πεις, όλες οι πόλεις λέγονται σταυροδρόμοι.
0: Όλοι οι σταυροδρόμοι, να πω σταυροδρόμοι. Αυτό
2: θέλω να πω. Είχε,
0: και εκτός από τα σταυροδρόμια έχουν και τα σταυροπόδια.
2: Είχε σχέσεις με την κεντρική Ευρώπη, με τη Μέση Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Έκανε εμπόριο, είχε διανούμενος, είχε σχολές.
0: Τώρα ξέρεις θα μας πούνε όμως, μιλάς για το παρελθόν.
2: Ναι.
0: Τώρα εδώ, ένα νέο παιδί μπορεί να ζήσει στην Κοζάνη.
2: Ζήσει στην Κοζάνη καλά. Ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει την υπέρβαση και να πάει ας πούμε μπροστά.
0: Έχει, μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω να επαναλαμβάνεται το έργο με τον τοπικό πόρο και τη διασπάθηση, ενώ πέφτουν λεφτά, όχι όσο θα έπρεπε.
0: Ναι.
2: Προχθές ο Λευτέρης, τώρα που μιλούσαμε, ξυλαρεγγίστηκε να λέει στην ΠΕΔ ότι κοιτάξτε, από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα καταργηθεί,
0: τελειώνει.
2: Εάν ήμασταν σωστοί και διεκδικούσαμε αυτά που έπρεπε, δηλαδή είχε 6% όταν καθιερώθηκε των δικαιωμάτων εκπομπών σαν πόροι προς την περιοχή, έπεσε στο 1, κάτω από το 1% και τώρα καταργείται. Δηλαδή, για να καταλάβει ο ακροατής, ότι από το 2020 μέχρι το 2030, λόγω της δικιάς μας αφασίας που δεν διεκδικήσαμε αυτά τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί, χάνουμε 500 εκατομμύρια. Με 500 εκατομμύρια, αν γίνει ορθολογισμός, ορθολογιστική διαχείριση κτλ., πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται? Ένα παράδειγμα. Το άλλο, το παράδειγμα για το μέλλον, το οποίο το λέμε από το 2005, από τότε που ήταν ο Ζερβός, άλλος Μακαρίτης και αυτός, που ήταν πρόεδρος στη ΔΕΗ.
0: Πρόεδρος στη ΔΕΗ.
2: Και είχαμε κάνει την πρόταση ότι μπορούμε να κάνουμε μονάδες εργοστάσια κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Δηλαδή, να το πω απλά, να κατασκευάζει πτερήγια για ανεμογεννήτριες, μοτέρ.
0: Τώρα μου θύμισε τον Γιώργο Παπανδρέου που το είχε ανακοινώσει αυτό.
2: Όχι, αυτός είχε πει ότι θα κάνει ένα φωτοβολταϊκό.
0: Ναι,
2: εγώ δεν μιλάω,
0: δεν
2: μιλάω για εγκατάσταση. Ναι. Ήδη είμαστε πνιγμένοι. Ναι. Γιατί φτάσαμε από το μια μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη
0: στην άλλη μονοκαλλιέργεια.
2: Μες. Δηλαδή το ύψος ή το βάθος. Λοιπόν, και εδώ δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Δηλαδή για το θέμα των εδαφών, των φυλών. Μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη.
0: Στην άλλη μονοκαλλιέργεια.
2: Δηλαδή το ύψος ή το βάθος. Λοιπόν, και εδώ δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Δηλαδή για το θέμα των εδαφών, των

0: Πού είναι αυτά?
1: Η περιοχή τι,
0: πέρασαν 7 χρόνια.
1: Η περιοχή τι διεκδίκησε? Άλλο αυτό ότι έπεσαν σαν φωτοβολίδες, ήλθαν και παρήλθαν. Αλλά αυτό που σας λέω εγώ έγινε και προμελέτη. Την πήγαμε στο Ζερβό, κάτω στη ΔΕΗ. Βρέθηκε η εταιρεία κινέζικη, η τρίτη στον κόσμο, να κάνει σύμπραξη και αντί να φτιάχνει, να κουβαλάει σαν ημούνη γεννήτρης από το διαόλη τη μάνα, ας πούμε, από την Κίνα εδώ, να φτιάξει μια μεικτή εταιρεία
0: και
1: να τις έχει εδώ. Αυτό δημιουργούσε 3.000 θέσεις εργασίας με βάση συντηρητικούς υπολογισμούς. Την περίοδο του 2010. Τώρα αυτά τα σχέδια θέλουν επικαιροποίηση. Δηλαδή, τώρα... μόνο η ΔΕΗ είναι δουλειά και ολοκληρωτή. Πώ ζει ο υπόλοιπο κόσμο, πώ ζουν οι υπόλοιποι.
0: Κατανοητό. Τώρα μου ανοίγει και το τελευταίο παράγραφο αυτή εδώ τη εκπομπή.
1: Μια λέξη μόνο για ένα παράδειγμα. Ότι στο Γκτάνσκ, στην Πολωνία, εκεί που ήταν ο Βαλέσα, όταν τα ναυπηγεία δεν πήγαιναν καλά, αποφάσισαν να κάνουν έναν προσανατολισμό, έναν αναπροσανατολισμό και να κατασκευάζουν λοιπόν τέτοιον εξοπλισμό. Τα ίδια έκαναν και οι Γερμανοί. Με πρώτες των πρασίνων σε 8 χρόνια καθετοποίηση. Δεν κάναμε καθετοποίηση δηλαδή.
0: Μέστε.
1: Εισάγουμε, άρα εξάγουμε μεροκάματα. Όταν εισάγεις, εξάγεις μεροκάματα. Κάποιος άλλος δουλεύει.
0: Μέστε.
1: Δεν το βάζω τοπικιστικά.
0: Λάζαρε Τζιγκριτζή. Σε όλα αυτά, βεβαίως πρέπει να πω ότι ο Λάζαρε Τζιγκριτζής είναι χημικός μηχανικός. Ήταν στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Μετά συγχωνεύτηκαν αυτά εδώ όλα και έχουμε πλέον πανεπιστήμιο.
1: Συγχωνεύτηκαν σε μια νύχτα.
0: Σε μια νύχτα, ναι. Και τώρα πώς βλέπεις το πανεπιστήμιο? Γιατί και ως καθηγητής είσαι και μπορείς να μιλήσεις και γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις αυτό το πανεπιστήμιο, τι γίνεται? Είναι ένα πανεπιστήμιο εξωστρέφειας? Λένε ότι θα παίξει ένα ρόλο στην μεταλλητική εποχή, σε όλα αυτά. Παίζει κάποιο ρόλο? Έχει εξελιχθεί?
1: Οπωσδήποτε έχει εξελιχθεί. Ναι. Απλά τα ελληνικά πανεπιστήμια αξιολογούνται συνήθως μόνο με βάση κάποιους δείκτες.
0: Ναι.
1: Πόσα papers έχεις βγάλει, που είναι οι δημοσίευσεις. Τώρα τι γίνεται με τα papers και τις ανακοινώσεις και τις ομάδες, γιατί εκεί έχουμε ομάδες, ότι βάλει και με ένα μπάρμπα λίγο στο τέλος.
0: Κάτι τέτοια τα είδαμε εδώ και εδώ.
1: Και βγαίνουμε πολύ ψηλά, είναι άλλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Το ένα που έχω διαπιστώσει εγώ τόσα χρόνια είναι ότι η εκπαίδευση, γιατί υπάρχει εκπαίδευση και έρευνα και προγράμματα.
0: Ναι.
1: Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους καθηγητές σαν πάρεργο. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, με τους επισκέπτες, καθηγητές, με αυτούς που έρχονται και καλύπτουν τα μαθήματα σε 2 μέρες. Υπάρχει μια αρχή του ελαχίστου έργου για τα μαθήματα. Υπήρχε και συνάδελφοι κάποιοι που έλεγαν δεν πάω σήμερα στο μάθημα, δεν έχω έμπνευση. Δεν λέω ότι είναι ο κανόνας, αλλά είχαμε τέτοια κρούσματα. Κανένας δεν δέχεται να αξιολογηθεί σε μια διαδικασία πέρα από τις προαγωγές. Τις προαγωγές, δηλαδή το ότι πας από βαθμίδα σε βαθμίδα και περνάς από εκλεκτορικά. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα να τιμάς το μεροκάμα τόσο όσον αφορά την εκπαίδευση. Να είσαι κοντά στους φοιτητές, να σε βρίσκουν, να μιλάς και όχι μόνο για μαθήματα.
0: Να έχεις μια σχέση.
1: Είσαι ακαδημαϊκός.
0: Να έχεις μια σχέση με τον φοιτητή.
1: Δεν μπορεί
0: φοιτητή,
1: να περιορίζει δηλαδή στα απολύτως απαραίτητα. Ναι. Και από εκεί και μετά ο χώρος σου να είναι τα προγράμματα και έρευνα. Καλή, συμφωνώ. Αλλά μην
0: γίνεται
1: έρευνα
0: εδώ. Στο πανεπιστήμιο γίνεται. Έχει εξελιχθεί αυτός ο χώρος της έρευνας εδώ?
1: Απλά
0: δηλαδή,
1: όμως,
0: είναι ένα καλό πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτό το πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ναι, αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι πρέπει να αξιολογούνται και με βάση τη σχέση κόστος-οφέλος. Δηλαδή έχεις ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, παράδειγμα, και ένα άλλο που είναι φάμιλο, και το ένα έκανε τη δουλειά του με μισούς καθηγητές και μισούς εθνικούς πόρους και το άλλο έκανε με διπλάσιους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπαίνει μέσα σαν διαδικασία. Γιατί συνήθως κρατάμε μόνο αυτό που μας συμφέρει.
0: Δεν φοβάσαι μην σε κατηγορήσουν για εμπορευματοποίηση? Ότι όλα τα βλέπεις εμπορευματικά και έτσι και αλλιώς?
1: Όχι.
0: Το κόστος όφελος είναι κάπως, καμιά φορά το όφελος μπορεί να είναι και κάτι που δεν φαίνεται ως όφελος.
1: Ναι, αν όμως δεν έχεις έλεγχο και δεν φαίνεται αυτό το πράγμα μέσα για να σου δώσει κίνητρο και αντικίνητρο.
0: Έλεγχος, ναι, είναι μια
1: ιδέα. Εγώ θυμάμαι τώρα όταν ήμουν και σε κάποια προγράμματα και υπήρχε μια πίεση να κάνουμε πλήρη απορρόφηση του προϋπολογισμού. Σου λέει δεν απορροφήθηκε, θα πάμε πίσω.
0: Ναι, για να
1: αλλά εγώ κάνω τη δουλειά μου με το 60%. Ας τα πάρει κάποιος άλλος. Θα πάρει Πορτογάλος. Να τα πάρει. Να τα πάρει το Πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, της Αθήνας. Το κέντρο, ξέρω εγώ, Αθήνα κεντρισμός. Αρχίζουν οι βλακίες.
0: Ναι.
1: Μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι με λιγότερα λεφτά? Δεν πάνε χαμένα αυτά. Κάπου θα.
0: Κάπου να πάνε.
1: Θα μετατοπίσουν.
0: Μάλιστα. Άρα το πανεπιστήμιο ήταν για σένα στη ζωή σου κάτι έτσι ιδιαίτερο που σε χαρακτήρισε?
1: Κυρίως
0: η σχέση σου κυρίως με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, δηλαδή ήταν μια καλή σχέση?
1: Μη λες για τις φοιτήτριες, γιατί μπορεί να...
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για άλλη σχέση. Μιλάω για τη σχέση του καθηγητή με τη φοιτήτρια, την σχέση...
1: Νομίζω πήγαμε καλά με τα παιδιά και ακόμα, δηλαδή για μένα είναι και μια επιβράβευση το ότι μου στέλνουν

0: διάφορα μηνύματα, όταν και μέσω Facebook ανταλλάσσουμε καμιά φορά εμπειρίες ή σχόλια. Προσπάθησα να αναπτύξω έναν προβληματισμό ακόμα και στο θέμα των εξετάσεων, δηλαδή τι εννοώ προβληματισμό. Ας πούμε, αντί να βάλω πώς παράγεται ο ασβέστης, το έγραφα ως εξής. Φεύγοντας από το ΤΕΙ μεταστικό, περνάτε από ένα καμίνι αριστερά, ανεβαίνοντας, τώρα είναι κλειστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι παράγει κατά τη γνώμη σας και μπουά, τι θέμα είναι αυτό και πού να ξέρω εμείς τι. Βέβαια, το τους έλεγα μετά για να γράψουν γι' αυτό, αλλά για να καταλάβουν ότι πρέπει να ασχοληθούν με τον τόπο τους. Ειδικά το τμήμα τεχνολόγων περιβάλλοντος που ήμουνα, προσπαθούσα να δώσω να καταλάβουν τα παιδιά ότι πρέπει να συνδυάσουν το τεχνό με το εσχολείο.
1: Άρα είχαμε κάνει μια σχέση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Βεβαίως. Και την οικονομία. Και την οικονομία. Ναι.
0: Μια ομάδα, οικολογική ομάδα, η οποία πέρα από τον εθελοντισμό, τους καθαρισμούς, όλα αυτά ας πούμε, που κάναμε και βοηθούσαν και στην οικολογική κίνηση, έπρεπε να καταλάβουν ότι όσο πιέζεις για περιβαλλοντικά θέματα, τόσο το κράτος αναγκάζεται να πάρει μέτρα, να κάνει θεσμούς, να δημιουργήσει θέσεις, πράσινες θέσεις εργασίας για να πάτε να δουλέψετε κι εσείς μεθαύριο.
1: Μάλιστα. Αυτά. Λάζαρος Συγκριτζής, λοιπόν, ιστορίες και πρόσωπα. Σήμερα Παρασκευή ξεκινήσαμε με το ότι ήσουν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είπαμε. Ήσουν Πασόκ και πότε διαγράφτηκες και πότε τάχτηκες. Ξύλο δεν έφαγες από τους γονείς για όλες αυτές τις αταξίες σου, αλλά
0: όχι,
1: σήμερα τι είσαι. Εδώ μας λένε. Λέει σήμερα καλά μας τα είπε αυτός. Σήμερα τι είναι ο Λάζαρος Συγκριτζής.
0: Στον οικολογικό χώρο
1: τι, κατεβαίνει με κόμμα ο οικολογικός χώρος.
0: Τώρα δεν είμαστε εδώ. Τώρα είμαστε βάσιμοι.
1: Δηλαδή θα είσαι πού, στους απέχοντες, στους συμμετέχοντες, σε ποιους.
0: Εφόσον κατέβει οικολογικό σχήμα θα το στηρίξουμε.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον σε επίπεδο.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
0: Γίνονται διεργασίες να κατεβεί ο οικολογικός χώρος σαν αυτόνομος.
1: Σαν αυτόνομος. Όχι σε κάποια από τα νέα κόμματα, από τα παλιά κόμματα. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν κάποιοι, αλλά η πλειοψηφία μιλάει για αυτονομία, γιατί η εμπειρία από τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα ήταν απογοητευτική.
1: Άρα περιμένεις έλευση ενός νέου πολιτικού οικολογικού χώρου. Έφυγε και ο κόσμος. Πάει και ο Κόκαλης.
0: Ναι, ναι, πάει και ο Κόκαλης.
1: Ναι, ναι, πάει και ο Κόκαλης.
0: Αποδείχθηκε και αυτό το εγχείρημα θυμισυγενές.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα περιμένει.
0: Είναι, περιμένουμε.
1: Στις εκλογές θα πας όμως. Δεν θα είσαι στους.
0: Όχι, επέχοντες. Θα πάω.
1: Θα πας.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και ως γιορτή και ως δεν ξέρω τι.
0: Όχι, ως γιορτή.
1: Γιορτή της Δημοκρατίας λένε. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν ο Λάζαρος Συγκριτζής. Μιλήσαμε μαζί του όσο μπορούσαμε βεβαίως. Σε μια εκπομπή που θέλαμε να τα περιλαμβάνει όλα. Για την πορεία του, τη ζωή του, την παρουσία του και την συμμετοχή του εδώ. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Λάζαρε Τσιγκριτζή, για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Πόσα χρόνια έχεις συνέλθει εδώ στο σταθμό, γιατί μόνο τηλεφωνικά μιλούσες.
0: Άντε, άσοτα, ξέρω.
1: Άσοτα, πολλά χρόνια. Παρέμεινε ίδιος.
0: Ίδιος, δεν βλέπω καμιά αλλαγή στη διαρρύθμιση.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή της Παρασκευής. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μπουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 σύλληψη μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφεσαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον Ιατρικό Σύλλογο και το Δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι, καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ, των φίλων Αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν, τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος, τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογες συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονο που συνελήφθη χθε στη Γιάννουλη Λάρισα για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρηση του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τι έρευνε για τη δράση του κυκλώματο που εξαπατούσε επιχειρηματίε με το πρόσχημα πώληση χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπικιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι εν ώψη του δικαστηρίου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελείς σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν, η αλήθεια είναι, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη γαστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων, και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Όχι μάλλον και σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα, Οι κατασκευήσεις της Φιάλης έχουν ήδη παραδώσει στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το συρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το συρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι δύο οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε. Καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοοικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημα ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει προφορές μας αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece, με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερε, η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρομίο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρηση της κυριοπραξίας που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, στην πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθη επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυτόδος πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
7: είναι μια
0: πράγματα.
7: Κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ημαρθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εφνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι, και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, τηλεφωνείται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επιγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Βίκη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο, που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση. Ωστόσο, με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας
0: Αποτράπηκαν τα χειρότερα.
11: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουραζιερόπλαιο, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
12: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
12: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο Μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα Πλατανίδια και το Μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ. Ναι. Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακάρα Φιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος Δικαιής Μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τον εκτελεστικό οργανισμό για το κλίμα, το περιβάλλον και τις υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
0: Πολύ σημαντικά έργα η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
13: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον συγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Πανακρατικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
14: Ακριβώς στο κέντρο όμως, το Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπετε. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
15: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε, του ζητούσε.
15: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά ακόμα. Παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
15: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
15: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού, ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή.
15: Τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
15: Τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
15: Ωραία. Έτσι. Έχετε δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
16: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν και γι' αυτό είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά

0: εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς τρία εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας. Δυστυχώς, ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
4: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάντι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7:30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της

0: έκδοσης δελτίων εισόδου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξει καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από τη μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξει με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύριων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ, όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσχέδιο διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδήλωση σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και εσωκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάφνου Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
9: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
10: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι τελικές εμφάνσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
9: Άγιε Μπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Βρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτό το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
11: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για την Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Με την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
9: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
11: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
9: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Σταθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
12: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
13: του κυρίου Δούκα.
12: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
9: Και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση του Αλέξη Τσίπρα να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
9: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
15: Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
14: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
15: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
16: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
15: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
16: έτσι,
15: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
16: απέτηση. Προφανώς όχι.
15: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
16: Βέβαια.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
18: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετ, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις σε ένα ουδέτερο έδαφος. Βεβαίως, είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία. Και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
9: Και έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
18: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια τη σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
9: Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
18: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν, ενός θαλάσσιου ντρόν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνστάντζα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
9: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
9: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΥΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
20: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
9: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές, και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημείας ήταν μέτριας δυσκολίας. Περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσοχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
9: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμη ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Και τέλος, από τον αριθμό μητρώ των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
9: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της Earth και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το earteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
0: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, την οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μεραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρα, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
9: Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
1: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στην νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
9: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
2: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις, δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
9: Ανά Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου, το ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκη στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο, επισημαίνω, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
9: Ναι.
3: Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
9: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
3: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρη τώρα άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Ήταν ο Φιλέντης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
9: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα από την, που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο. Ναι. Και
3: είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Πέρσι, βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ, τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
9: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
4: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
9: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο, στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεσμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
5: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε, σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι ω
18: όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξή του, ωστόσο, ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης, είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
9: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
18: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Ναι. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέσα σημείες πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
9: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
18: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
9: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας, με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία η τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
6: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα, έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί οι άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
16: Με ρόπαλο.
6: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
9: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι 3 έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από 3 υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη και άλλες 2 σύλληψεις για οπλοκατοχή με 2 μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
9: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
7: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
9: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε, η Εθέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας.

0: τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιο Ρέντο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
1: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Εννοώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
0: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛΚΕΝΗ και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
3: ναι,
2: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
3: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
2: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
3: ναι,
2: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη, αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις, ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εκ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα

0: από παντού η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή είτε από το ραδιόφωνο ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές με μεταδόσεις όλων των αγώνων στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8, κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με τον Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του ΕΡΤ News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
0: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, που θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θεσκαντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ερτ news.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Είναι η τελευταία μέρα της πρώτης εβδομάδας του Ιούνιου που είμαστε μαζί σας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Είναι λοιπόν από μεσήμερο Παρασκευής, 5 Ιουνίου, και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Τις Τετάρτες και τις Πέμπτες βέβαια επικεντρωνόμαστε στις αφιερωματικές εκπομπές μας. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα στο μικρόφωνο, στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζιόμητρος. Μια εκπομπή με ολόφρεσκα tracks, ολοκένουργια albums, κυρίως albums που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες του Μάη και αυτές τις πρώτες του Ιούνιου, μέχρι και τις 4. Μας ακούτε βέβαια από τις συχνότητες των FM της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας και μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας, το ΕΡΤΕΚΟ. Ξεκινάμε με τους υπέροχους The Coral και το νέο τους album, με το Let the Music Play να είναι μια από τις συνθέσεις που αγαπήσαμε. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ένα από τα άλμπουμς που ξεχωρίσαμε σε αυτό το πρώτο πεντάμινο του 2026, το άλμπουμ 388 των υπέροχων The Coral, από το οποίο ακούσαμε το Let the Music Play. 10 χρόνια συμπληρώθηκαν πριν από ένα περίπου μήνα, από τον Απρίλιο του 2016, όταν ο Prince έφευγε από μπροστά μας, από κοντά μας, συγγνώμη, και οι διαχειριστές της κληρονομιάς του μας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι έχουν ένα νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητα 10 τραγούδια του ανεξάντλητου Prince, ο οποίος εκτός από τις αμέτρητες παραγωγές που έκανε εν ζωή, άφησε και ένα πλούσιο υλικό ακυκλοφόρητων τραγουδιών. Έτσι λοιπόν 10 από αυτά, οι κληρονόμοι της μουσικής του θα τα κυκλοφορήσουν στις 26 Αυγούστου σε ένα άλμπουμ. Ήδη υπάρχει ένα πρώτο δείγμα από τα τραγούδια αυτά που αναμένεται, όπως είπαμε, τον Αύγουστο να βγουν στην αγορά, και είναι το Stone. Για να το ακούσουμε και αυτό σε πρώτη παρουσίαση.

Αφήνουμε και τον Prince και το κυκλοφόρητο υλικό που, όπως είπαμε, έρχεται τον Αύγουστο. Πήραμε μια πρώτη γεύση και από αυτό. Και για να σταθούμε και πάλι σε ένα από τα καινούργια τραγούδια των Faycon, Dead Can Dance. Αυτό το συγκρότημα που το γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 80 με τα μοναδικά έργα που μας έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια, επιστρέφει τώρα με καινούργια τραγούδια και αναμένουμε το νέο τους άλμπουμ. Το τρίτο από αυτά είναι το Mon Amour Sauvage.

ανεξάντλητη, πάντα επική, πάντα πολύ ιδιαίτερη, η Dead Can Dance με ένα ακόμη καινούριο, το Mon Amour Sauvage που μόλις ακούσαμε. 18 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντα στην Ερτ Κοζάνης, έχουμε μαζί μας και την Ερτ Φλόρινας, άλλο να πούμε σήμερα, μέχρι και τις 4, μόνο με νέα tracks, μόνο με νέα albums, σε αυτή την πρώτη Παρασκευή του Ιούνιου. Και τώρα Unicorn, ένα τραγούδι από τους Rio Costa, ένα συγκρότημα που ανακαλύψαμε πρόσφατα και είναι από αυτά που σας προτείνουμε, γιατί η λογική μας είναι πάντα βέβαια να παρουσιάζουμε δουλειές ονομάτων που αξίζουν από το παρελθόν, από βετεράνους ή από καθιερωμένα σχήματα, αλλά ταυτόχρονα να ασχολούμαστε και με την εξέλιξη της μουσικής και με τα καινούργια ονόματα.

Και από τους Ρέο Κώστα για να πάμε στον αγαπημένο Τζαλένο Κόντα, ένα καλλιτέχνη 32 ετών, έναν Αμερικανό μουσικό που έχει σαν έδρα την Αγγλία. Έγινε γνωστός το 2023 με την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, ένα από τα αγαπημένα μας για τη χρονιά του 23, το Come Around and Love Me. Είναι γνωστός για αυτή την όμορφη στυλά της soul που βγάζει, με έμπνευση βέβαια τον ήχο της Stax και κυρίως της Motown. Είναι ένας αξιόλογος τραγουδιστής, παίζει όμως και διάφορα όργανα στις ζωντανές εμφανίσεις του. Το πρώτο άλμπουμ λοιπόν ήταν αυτό του 23 και σήμερα κυκλοφορεί τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα σε πρώτη παρουσίαση είναι το τρίτο που σας δίνουμε από το δεύτερο άλμπουμ του Τζαλένο Κόντα. Θα κάνουμε πιο αναλυτική παρουσίαση και από την επόμενη εβδομάδα. Είναι το Burning Temptation.

Burning Temptation, Jalena Conta από το νέο του άλμπουμ. Όπως είπαμε περισσότερα και για αυτό το δίσκο από εβδομάδα. Και τώρα σε πρώτη παρουσίαση ένα cover, μια διασκευή σε ένα πασίγνωστο τραγούδι των Depeche Mode, το Enjoy the Silence. Εδώ το ακούμε σε μια εκδοχή των Velvag, είναι το γνωστό αυτό συγκρότημα της Belle Epoque που κάνει διασκευές κυρίως στις δεκαετίες του 80 και του 90. Έχει πολλές ολοκληρωμένες δουλειές με διασκευές. Εδώ στη διασκευή που κάνουν στο Enjoy the Silence των Depeche Mode συμμετέχει η Sky Edwards, βασική τραγουδίστρια των Morcheeba, αλλά και η Larry Love από τους Alabama 3. Enjoy the Silence λοιπόν, Nouvelle Vague, και μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μόνο καινούργιες κυκλοφορίες μέχρι και τις 4.

Velvag, ο Larry Love από τους Alabama 3 και η Sky Edwards από τους Morcheeba σε αυτή τη διασκευή στο Enjoy the Silence. 32 μετά τις 3 μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πάμε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Πάμε σε soulful disco tunes, έτσι καλοκαιρινούς ρυθμούς, disco dancer music.

Και για να πάμε τώρα σε μια καινούργια συλλογή άλμπουμ των Chemical Brothers, εκεί μέσα περιλαμβάνονται μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια αυτού του βρετανικού συγκροτήματος που έκανε τομή στην ηλεκτρονική μουσική στη δεκαετία του 90. Και βέβαια θα ήταν ωραίο να θυμίσουμε στους παλιότερους αλλά και να μαθαίνουν οι νεότεροι ότι οι Chemical Brothers κυκλοφορούσαν στα 90's, στα μέσα της δεκαετίας του 90, τραγούδια όπως αυτό εδώ. All time classic, Leave Home. The brothers gonna work it out, the brothers gonna work it out, the brothers gonna work it out, the brothers gonna work it out.

και από το άλμπουμ συλλογή με τα καλύτερα των Chemical Brothers και είμαστε στα 40-41 λεπτά μετά τις 3 για να σταθούμε σε ένα καινούριο των Hermanos Gutierrez. Εδώ έχουμε ένα ντουό, ένα ορχιστρικό λατινοαμερικάνικο συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας το 2015 αποτελούμενο από τους αδερφούς Αλεσάνδρο και Έστεβαν Gutierrez από τον Ισημερινό και την Ελβετία οι ρίζες τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα καινούριο, ουσιαστικά το τελευταίο σίγγλ και σε πρώτη παρουσίαση είναι το Canto Andino, Hermanos Gutierrez.

Η συνέχεια ανήκει στο ντουό των Maxwell Farrington και Lee Superhomage. Εδώ έχουμε μια διαχρονική pop με έντονα τα ορχιστρικά στοιχεία, καθαρά επηρεασμένη από τη lounge pop των 60s και των 70s, από καλλιτέχνες δηλαδή όπως ο Bert Bacharach, όπως ο Lee Hazelwood. Το γαλλο-αυστραλιανό ντουέτο των Maxwell Farrington και Lee Superhomage κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, 2 εβδομάδες περίπου, το 3ο ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι το Window Tax. Από αυτό το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει πολλά πανέμορφα μελωδικά τραγούδια, εμείς επιλέγουμε αυτό εδώ, το Lorraine.

στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να ασχοληθούμε με δύο ακόμη παραγωγές. Και βέβαια τη Δευτέρα συνεχίζουμε. Έχουμε και τραγούδια καινούργια από Belle & Sebastian, νέο άλμπουμ από Boards of Canada, από Lila Downs και άλλα πολλά. Θα έχουμε τη δυνατότητα Δευτέρα, Τρίτη να τα παρουσιάσουμε. Και τώρα για να σταθούμε σε ένα καινούριο ενός αμερικάνικου συγκροτήματος, τον Alla Las, το οποίο το παρακολουθούμε την τελευταία δεκαετία και έχουμε παρουσιάσει κάθε δουλειά που μας έχει δώσει τα τελευταία αυτά χρόνια. Το καινούργιο τους έχει τον τίτλο Ultramarine. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με τον θρυλικό εν ζωή, τον θρύλο εν ζωή, τον Brian Jackson.

Ultramarine από του Σαλαλάς. Θα κλείσουμε, μιας και έχουμε 5-6 λεπτά στη διάθεσή μας, με τον κύριο Brian Jackson. Για την ακρίβεια, το πλήρες όνομά του είναι Brian Robert Jackson. Στα 73 του πλέον, αυτός ο θρυλικός τραγουδιστής, πληκτράς και φλαουτίστας, γνωστός κυρίως στα 70, στη δεκαετία του 70, από τις συνεργασίες του με τον Gil Scott Heron. Είναι

μια ακόμη δισκογραφική διαδρομή ενός ονόματος ή ενός συγκροτήματος. Όλα αυτά μπαίνοντας από Δευτέρα στην δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου. Να είστε όλοι καλά, να πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Art Florence, εδώ στο στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ στα λόγια στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ξεκούραστο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και βέβαια σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε στις 4 έχουμε τη σύνδεση με το Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Γεια σας, Is That Jazz, Brian Jackson. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορεί σε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται, για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Build You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

select. I am the chosen. Ultimate President.

Bulge of Canada. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροσδόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει την κυκλοφορία του 15ου studio album της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει δύο τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα. Από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική. Και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Τη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν, πρώτα ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιχουργός, ο Peeble Bryson. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Peeble Bryson. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Roberta Flack ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World, τότε, στη δεκαετία του 90. Peeble Bryson.

Pippo Prison. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον Pippo Prison όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με τον καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

Μαύρα παιδιά με ταλέντο. Στο δρόμο που άνοιξαν γι' αυτό ήταν πρωτοβουριακοί οι Jackson 5. Σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο, για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές, της δεκαετίας 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος της δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στη Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dexter Wansel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

0: Jeremy Drive. You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning.
1: Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem, πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό, αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο του Πασόκ. Να κλείσει τα φαντ που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Πρωτομνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 κατά την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-27 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι ως 5 βοφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
8: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που ο μουσικός επιλογέας αποφάσισε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χορευτικά, σε ρυθμούς Παρασκευής, σε ρυθμούς καλοκαιριού, γιατί αν περιμένατε από μένα, έχω ήδη μελαγχολήσει με τις αστάθειες του καιρού. Τίποτα άλλο, να φανταστείτε όπως έλεγα εδώ και στους συναδέλφους έξω από το στούντιο λίγο πριν να μπω στην εκπομπή και να μιλήσουμε. Έλεγα ότι εγώ δεν είμαι και πολύ του καλοκαιριού, το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια. Δεν αγαπώ τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο κάποιοι εκστασιάζονται, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, τώρα που έχουμε καλοκαίρι, θέλω να είναι κανονικό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι, θα γίνει. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έρχεται με 35 και 36, αλλά και αρκετή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πτώση χαλαζιού ή κεραυνών. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ωστόσο θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Το κλίμα φαίνεται να είναι τροπικό προς το παρόν. Και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό και μοτίβο, χωρίς απαραίτητα να ανέβει η θερμοκρασία. Απλά οι μετρολόγοι το βαφτίζουν ως πιο καλοκαιρινό το όλο μοτίβο. Εδώ που τα λέμε τώρα, για να σας πω βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, από το πρωί, παρακολουθώντας και εγώ από εκπομπές μέχρι ιστοτόπους και από δημόσια συζήτηση μέχρι τη διεθνή επικαιρότητα και όλες τις πηγές τέλος πάντων από τις οποίες οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση παντού και συνέχεια η επιλογή πιθανότατα του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω τον πολιτικό λόγο, όλοι μπορούμε να τον φανταστούμε. Μπορεί να σημαίνει κάτι επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προσωπικός, ας πούμε, έμπιστος και ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Και από την άλλη, μπορεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλός από ό,τι λέγεται στην οργάνωση και την αναδιάταξη του κομματικού μηχανισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σιγά-σιγά και το κυβερνών κόμμα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά και μάλιστα με πιο συγκεκριμένο έτσι πρόσημο. Όπως επίσης ακούω τη συνέχεια του πολιτικού ρεπορτάζ ότι επειδή ακριβώς είχαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, είχαμε την αποχώρηση από κάτι άλλες θέσεις και γενικώς έχει γίνει λίγο, γίνεται λίγο καραμπόλα μικρή στο κυβερνητικό σχήμα, και επειδή αν φύγει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί το ερχόμενο διήμερο, όχι το ερχόμενο ακριβώς, μετά από 2-3 μέρες με τους αποφύτους του Χάρβαρντ, τους συμφοιτητές του, και εκεί θα συσκεφθεί από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες για το πώς και το τι. Την ώρα που επίσης να έρθω τώρα στο δεύτερο, κατά κάποιο τρόπο έτσι παθολογικό κομμάτι της ειδησιογραφίας, έτσι όπως προβάλλεται και παρουσιάζεται, η υπόθεση με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια απλή απεικόνιση της στιγμής, όπως λένε και οι επαγγελματίες του χώρου. Να είχαμε να λέγαμε, οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, άλλες φορές έχουν επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος, κυρίως από το αποτέλεσμα της κάλπης, και άλλες φορές έχουν πέσει τραγικά και δραματικά έξω. Λοιπόν, κάνουν τη δουλειά τους και πολύ περισσότερο αν τους ακυρώσουμε ή δεν τους πιστεύουμε ή δεν τους παρακολουθούμε, τότε πώς και αυτοί θα ζήσουν. Ωραία. Αλλά ωστόσο, επειδή θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη τώρα, κυρίως για τους δημοσκόπους και τις εταιρείες, παιδιά, τρέχουν τα προβλήματα του κόσμου. Τρέχουν. Οι μόνες δημοσκοπήσεις ή πάντως σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που εμένα με βρίσκουν σύμφωνοι και κυρίως θεωρώ ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι όταν καταγράφονται τα προβλήματα και οι τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμπιστεύεστε τους θεσμούς, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ως πρόσωπο ή ως φορέας ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε και τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Δηλαδή ανέβηκε ο τάδε, κατέβηκε ο άλλος, 4 μονάδες μείον, 2 μονάδες συν, τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Μα είναι λογικό, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το σκηνικό, να μαζεύει ο ένας τα κομμάτια της αριστεράς, να αναδιατάσσεται ο άλλος και όποιος τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να μετρά απώλειες και να προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπω εγώ? Παρασκευής απογευματόβραδο και 5 του Ιουνίου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το εδώ είναι αυτό που ακούσατε κιόλας ήδη, δηλαδή το Earth News Radio, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας αναλογεί. 5 με 6 η ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου.

Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δεν θα σταθώ ούτε σε μακροσκελείς εκθέσεις ιδεών, ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε μηνύματα. Έχουμε χορτάσει από αυτά. Μόνο αυτοί που εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά, αυτούς παραδέχομαι. Είναι φορείς, είναι οργανώσεις, είναι άτομα, είναι θελοντές. Αυτοί έχουν να πούν κάτι, ή αυτό που έχουν να πούν δεν λέγεται με λόγια. Το βλέπουμε στην πράξη, το όποιο αποτέλεσμα των ενεργειών τους.

αυτή λοιπόν η είδηση με τον θάνατο 49 ανθρώπων στην έρημο της Σαχάρα από δίψα. Δηλαδή μπορώ να το διανοηθώ. Βέβαια έπεσαν όλες οι αρνητικές συγκυρίες μαζί, έτσι. Διαπερνούσαν την έρημο, χάλασε το όχημά τους, το λεωφορείο. Μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν δεν υπήρχε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για τη Σαχάρα. Και 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα.

Και πόσο πολύ εναρμονίστηκε το τραγούδι με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Λέγεται «Στο βυθό της άλλης ακτής». Τη μία φωνή την αναγνωρίσατε, η άλλη ήταν του και είναι του Γιώελ Σότο. Λοιπόν, πραγματικά έμεινα, σας λέω, με αυτή την είδηση τόσο κρίμα, και θα μου πείτε από πού το μάθαμε εμείς. Δύο από όλους τους ταξιδιώτες κατάφεραν να περπατήσουν 50 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα αυτοί σε τι φυσική κατάσταση ήταν και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ λοιπόν εγώ στο μυαλό μου έκανα ένα συνειρμό, μια σύνδεση με το πόσο πολύτιμη είναι η πόρη του πλανήτη. Πόσο έμειναν χωρίς νερό, δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ήταν κάποιες ώρες, πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού και σημείων ανεφοδιασμού τους έφτασαν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό αν το κάνουμε μεγάλη εικόνα και νιώσουμε ότι είμαστε έστω και για λίγη ώρα σε έναν πραγματικά αποξηραμένο, σαχαροποιημένο, ερημοποιημένο πλανήτη, χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο πιο βασικό αγαθό, δηλαδή το νερό, τότε θα καταλάβουμε πόσο ζωή μας έχει δοθεί, πόση ζωή μας έχει δοθεί, τι δώρα έχουμε κάθε μέρα στα χέρια μας, και αυτά φυσικά είτε τα θεωρούμε δεδομένα είτε τα καταστρέφουμε μεθοδικά, συστηματικά και ανερυθρίαστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια είδηση που από το πρωί κυκλοφορεί. Είδηση. Είναι περισσότερο η καταγραφή μιας κατάστασης, η οποία δείχνει ότι ένας μεγάλος ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν κατέθεσε καν αίτηση για πρόσληψη στο δημόσιο. Στην φαντάζομαι είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο Λύκειο, δηλαδή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 20.000 μαθαίνουμε εμείς. Και το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν θα πάνε στα σχολεία είναι αυτοί που θα λείψουν αύριο μεθαύριο από τα παιδιά, από τους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής, και τον καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς τα πάτε?
0: Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε εδώ, ξέρετε, να αποκωδικοποιήσουμε και να εξορθολογήσουμε πράγματα που μας φαίνονται αρκετά παράδοξα. Μια φορά και έναν καιρό, και όχι πολύ παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω και της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, θεωρούσαμε ότι το να προσληφθεί κανείς ως δάσκαλος ή καθηγητής στο δημόσιο ήταν μια κάποια λύση, που λέει και ο Καβάλας.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ότι έχουμε αποκλίνει κατά πολύ από αυτό, αλλά τώρα έρχονται και οι αριθμοί να επιβεβαιώσουν το θέμα, το πρόβλημα.
1: Ναι, οι αριθμοί είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που κρατάει χρόνια και σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ μικρή αναδρομή, μια και είπατε ότι είστε και εσείς εκπαιδευτικός και αναφερθήκατε λίγο στο παρελθόν, και να δείτε τι γίνεται. Εάν πάμε κάπου στη δεκαετία του 70, σκεφτείτε ότι ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών θα μπορούσε με ένα δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με την αγοραστική δύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο μισθός του να αγοράσει ένα ιδιόκτητο σπίτι και να σπουδάσει δύο παιδιά.
0: Ναι. Μια κλασική ιστορία ελληνικής οικογένειας.
1: Μια κλασική ιστορία. Αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνα τα χρόνια έγινε το όχημα για πολλά παιδιά, ας πούμε, από λαϊκά στρώματα.
0: Αγροτικές οικογένειες.
1: Έτσι, αγροτικές οικογένειες και εδώ μέσα στις πόλεις, λαϊκά στρώματα των πόλεων. Mm-hmm. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν ήταν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ας το πω έτσι, μέσα στο οποίο έμπαινε κάποιος και του άνοιγε κάποιες προοπτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Μπορούσε να προχωρήσει μέσα σε σπουδές με εκπαιδευτικές άδειες, με υποτροφίες. Δηλαδή ήταν ένας μηχανισμός, ένας ανελκυστήρας, ας το πω έτσι, κοινωνικός, που κάποιος άνθρωπος πραγματικά, ας πούμε, μπορούσε να ξεφύγει από τη κοινωνική κατάσταση των γονιών του και να προχωρήσει μπροστά. Αυτή η κατάσταση τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι χαμηλή η μισθή των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεοδιόριστων. Είναι μισθή που σχεδόν είναι στα όρια της επιβίωσης. Αν σκεφτείτε το μισός θα πάει σε ενίκιο. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μόνιμος, που διορίζεται τώρα μόνιμος, έτσι, χωρίς προϋπηρεσία, ο μισθός του είναι περίπου 790 ευρώ.
0: Ούτε
1: ίσως
0: καν
1: να πιάνει τα 800.
0: Ούτε καν ο βασικός, δηλαδή.
1: Ούτε καν ο βασικός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αν, ας πούμε, πληρώνει ενίκιο, σχεδόν ο μισός μισθός του θα πάει στο ενίκιο. Συνήθως ο διορισμός δεν είναι στον τόπο διαμονής. Συνήθως πριν από το διορισμό έχουν έρθει αρκετά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι πάλι εκεί ήταν στην επαρχία, σε νησιά, σε μέρη εκτός της κατοικίας του, που πάλι, ας πούμε, όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια δεσμίδα, ένα πακέτο, ας πούμε, ταλαιπωρίας και εξόδων. Και το επάγγελμα πια, ας πούμε, αυτή είναι η οικονομική διάσταση. Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Έχουμε την αύξηση του ωραρίου, έχουμε τη γραφειοκρατία, πρέπει να συμπληρώνει ένα σωρό πλατφόρμες στο σχολείο. Έχουμε τις αξιολογήσεις, οι οποίες έτσι όπως εξελίσσονται δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τάξεις είναι πιο απαιτητικές. Οι καταστάσεις μέσα στο σχολείο πλέον είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο απαιτητικές. Και αυτό, κοιτάξτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να περιγράφω τη μισή εικόνα, τη μαύρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να περιγράφω και την άλλη μισή εικόνα, τη λευκή, τη φωτεινή.
0: Βεβαίως, σας παρακαλώ
1: αυτή
0: να
1: τη
0: το
1: στιγμή,
0: κάνετε.
1: Ναι, θέλω δηλαδή, ας πούμε, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο σχολείο επικρατούν αυτές τις συνθήκες, έξω έχουν αναπτυχθεί άλλα επαγγέλματα, άλλοι τομείς της οικονομίας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας, ο τομέας ας πούμε, του real estate.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν.
0: Εννοείται στη χώρα μας. Όταν λέτε έξω, εννοείται έξω το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν βάζω τώρα μέσα και την παράμετρο βέβαια του να πάει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα να εργαστεί. Εγώ βάζω τώρα μέσα στη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν αυξηθεί επαγγελματικές επιλογές. Και εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να δούμε μόνο τον ένα πυλώνα, την κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο και τα μισθολόγια. Πρέπει να δούμε και τον άλλο πυλώνα. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με πτυχίο από καθηγητικές σχολές έχουν όλα τα προσόντα να πάνε να δουλέψουν σε άλλους τομείς.
0: Ναι.
1: Στον τόπο της κατοικίας τους, με πολύ πιο καλές αποδοχές, με πολύ περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
0: Τώρα, κύριε Θεριανέ, ανοίγεται ναι. ένα μεγάλο θέμα που
1: είναι, πω, δηλαδή, και
0: είναι,
1: πράγματα, ξέρετε,
0: είναι πολύ σωστό και καλά το κάνετε. Βεβαίως. Μα το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιος αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο οποιασδήποτε κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών, θετικών σπουδών κλπ., δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί ως καθηγητής. Εγώ από παλιά έλεγα, αν θέλετε και από προσωπικό έτσι, πόνο, ότι το ότι παίρνεις αυτή τη μόρφωση που είναι σημαντική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας. Μπορείς να πας, όπως λέτε, οπουδήποτε αλλού, να απορροφηθείς οπουδήποτε αλλού. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει, άλλοι έχουν μετανιώσει και άλλοι όχι. Δηλαδή είναι και οι πολύ νεότερες γενιές που μάλλον αληθορίζουν προς τα επαγγέλματα που λέτε, με μια άλλη επαγγελματική αποκατάσταση ενδεχομένως.
1: Και με άλλες ταυτότητες επαγγελματικές που τις έχουν οικοδομήσει άλλες εποχές.
0: Έτσι, σωστά.
1: Έτσι, γιατί πρέπει πρέπει να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί αν δούμε τη μισή εικόνα, ξέρετε, η μισή εικόνα είναι η μισή εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο από τη μέση και πάνω, ας πούμε, και χάνουμε το από τη μέση και κάτω. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές πλέον και υπάρχει και μια γενιά η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά από ό,τι είχαμε κοινωνικοποιηθεί εμείς πριν. Δηλαδή φανταστείτε τώρα εγώ, ας πούμε, στο δημόσιο σχολείο 30 χρόνια με 60 ετών, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα έπαιρνα εγώ εκείνα τα χρόνια που μεγάλων, ας πούμε, που χτιζόταν αυτό ότι πρέπει να πας στο δημόσιο, να πας σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα έχουμε νέες γενιές που έχουν εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες για το επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα ένας μαθηματικός, λέω παράδειγμα τώρα της ειδικότητας, έτσι μην σταθούμε στην αναφορά, ή ένας φυσικός, ας πούμε, μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στα logistics, μπορεί άνετα να πάει στα real estate, μπορεί, καταλάβατε, να γίνει αναλογιστής, να κάνει δηλαδή ένα σωρό πράγματα πολύ πιο κερδοφόρα.
0: Όμως το καταλαβαίνω, κύριε Θεριανέ, έτσι όπως το λέτε είναι. Από την άλλη, το πρόβλημα όχι απλά έχει αναδυθεί, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τι θα γίνει τελικά με τη δημόσια εκπαίδευση, αν ένας τόσο μεγάλος αριθμός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20.000, είναι λιγότερος, έχει διαφυγεί δηλαδή, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιοι θα διδάσκουν στα σχολεία τα δημόσια.
1: Λοιπόν, θα σας πω, γιατί πάλι εδώ πέρα πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να βάλουμε και αυτή την πτυχή που λέτε εσείς μέσα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα με τη μείωση των εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για να. Ή μάλλον εγώ από των εκπαιδευτικών, από των πτυχιούχων σχολών που μπορούν να κάνουν αίτηση στους πίνακες των εκπαιδευτικών για να διοριστούν. Έχουμε και μια δραματική μείωση των μαθητών και των μαθητριών. Έχουμε ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έχουμε τόσα πολλά κενά με τη συνέχεια, ότι έχουμε ένα αριθμό εκπαιδευτικών που μειώνεται ως προς την πρόθεση να εργαστούν στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα έρθει ένας ισοσκελισμός. Αλλά το θέμα είναι.
0: Αλλά δεν είναι θετικός ισοσκελισμός έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι θετικός και θα σας πω γιατί. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που βάλατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Θεριανέ, με συγχωρείτε, σας πειράζει να μας περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στο ΚΕΜΙΣΥ, να μην έχω κι εγώ το άγχος ότι θα σας διακόψω. Κρατήστε το συλλογισμό σας, να τον συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε τίτλους τώρα στις ΚΕΜΙΣΥ, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, βλέπω το μήνυμά σου. Διευθυντής σχολείου είναι ο Παναγιώτης και λέει ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες στα σχολεία και γι' αυτό δεν αξίζει. Μιλάει και αυτός από μέσα, από πείρα. Τίτλοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντζα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι, Earth News, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μόλις πατήσει με το ένα πόδι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5 και 33 λεπτά. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Θεριανό, εκπαιδευτικό ερευνητή, για το φαινόμενο των πολύ λιγότερων αιτήσεων στους πίνακες ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Θεριανέ, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι είπατε ότι έτσι κι αλλιώς και να είναι απόντες οι λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δυστυχώς έχουμε με το δημογραφικό φοβερή μείωση του πληθυσμού, τέλος πάντων του νεανικού, των μαθητών.
1: Των μαθητών και των μαθητριών.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένας ισοσκελισμός που φυσικά και δύο συμφωνήσαμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θετικός. Δεν λύνει
1: θετικό,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Θετικό δεν είναι. Να εξηγήσω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω αξιολόγηση αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Εγώ
0: Το κατάλαβα.
1: Δηλαδή είναι τώρα σαν να είμαστε ένα διαστημόπλιο και να ερχόμαστε από ένα άλλο πλανήτη και βλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, λέμε
1: αν είναι θετικά ή αρνητικά. Φυσικά, κοιτάξτε, κενά θα υπάρχουν στα σχολεία γιατί.
0: Πάντοτε υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε, τώρα εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συνταξιοδοτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν διοριστεί τέλη τη δεκαετία του 80, αρχή τη δεκαετία του 90, από τότε γίνονταν μαζικοί διορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις την ώρα που πηγαίνουμε με τον κανόνα, βέβαια ένα προς ένα, αλλά τελικά φαίνεται, ας πούμε, ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά σε μόνιμους διορισμούς. Γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και πολλούς αναπληρωτές. Εντάξει, από εκεί και πέρα, βέβαια, οι λόγοι που ζητάει το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αναπληρωτές εκπαιδευτικού, έχει να κάνει και με ασθένειες, έχει να κάνει και με κοιμωξίες, έχει να κάνει με ένα σωρό λόγους.
0: Ναι, ναι, κάθε χρόνο παντού και σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Ναι. Αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, και να καλυφθεί άμεσα. Το θέμα είναι, βέβαια, τώρα ότι έχουμε το φαινόμενο με όλη αυτή την κατάσταση να μην εμφανίζονται και αναπληρωτές. Δηλαδή, να έχουμε, ας πούμε, απανωτές προκηρύξεις, αυτό το φαινόμενο που είχαμε πέρσι, και να μην καλύπτουν τη θέση, ειδικά στην επαρχία, ούτε από αναπληρωτές. Με την έννοια ότι όχι και η πολιτεία δεν τους διορίζει, δεν βρίσκει να διορίσει. Δηλαδή γίνεται μια πρόσθεση ενδιαφέροντος και δεν εμφανίζονται άνθρωποι ακριβώς για τους λόγους που αναλύαμε
0: πριν. Και τους οποίους φαντάζομαι, κύριε Θεριανέ, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται ότι τα γνωρίζει αυτά. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Οπότε ερχόμαστε πάλι έτσι, σε μια κινητροδοτική, να την πούμε, πολιτική που θα θέλαμε να δούμε και δεν ξέρω αν τη βλέπουμε.
1: Η οποία
0: όμως.
1: Τώρα κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα κίνητρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τα κίνητρα είναι δύο ειδών, ας πούμε. Η μία κατηγορία των κινήτρων είναι τα οικονομικά. Εδώ τώρα βέβαια δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όμως εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναζήτηση. Γιατί ξέρετε, ο μισθός είναι μια ονομαστική αξία. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν μέτρα στήριξης που να αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού, με την έννοια πια να προσφερθούν καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες. Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα, για να μην κάθομαι τώρα να τα λέω ένα-ένα, να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα με τα οποία ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση δωρεάν σε κάποια αγαθά, ώστε έτσι να μπορεί, ας πούμε, ο μισθός του να αυξάνεται η αγοραστική του δύναμη.
0: Να του μένει στα χέρια, που λέμε.
1: Να του μένει στα χέρια κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν ας πούμε μπορέσει με κάποιο τρόπο να του καλυφθεί το μισό ενίκιο ή ξέρω εγώ να έχει κάποιο κατάλημα. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι αυτό δίνει αναπνοές, δίνει ανάσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά αυτός ο θεσμός των εκπαιδευτικών αντιών που υπήρχε και λείπει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι πολυτέλεια τώρα μέσα στη. Ναι, πρέπει όμως, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα επάγγελμα και ένας από τους λόγους που μπαίνει σε ένα επάγγελμα, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, είναι οι δυνατότητες εξέλιξης που του δίνει αυτό το επάγγελμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, δηλαδή, δείτε το δικό σας επάγγελμα. Ξεκινάει κάποιος και ένας σχεδιασμός ζωής.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας το έχει αυτό αρκετά. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει τώρα ένας άνθρωπος σε ένα επάγγελμα και λες ότι, ξέρεις, εσύ εδώ θα μπει σε μια τάξη, ας πούμε, στα 30 σου και από αυτή την τάξη θα βγει στα 67 σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα.
0: Ναι. Οπότε βάση, πηγαίνουμε καλύτερα, πάλι, ναι, καταλαβαίνω. Σαν, είναι πάλι
1: όλα αυτά τώρα θέλουν χρήματα.
0: Πολυπαραγωγικό το ζήτημα.
1: Είναι
0: δεν νομίζω. Εγώ πάλι το λέω και το ξαναλέω και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μας λείπουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει όμως η βούληση και η στρατηγική να δοθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το παρατηρώ ότι στην παιδεία είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που δίνονται. Αλλιώς, αν είχαν. Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει υποχρηματοδότηση.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Αυτό τώρα όμως θέλω να αρθώ σε κάτι που λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: που το είχατε αναφέρει. Κοίταξτε, το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει τα νεακά στρώματα. Είναι ένας θεσμός που σε αυτόν θα προσέρχονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όσο συρρυκνώνεται αυτός ο θεσμός, τόσο ας πούμε για αυτά τα λαϊκά στρώματα και τα κατώτερα εισοδήματα, τα πράγματα αγριεύουν και μπορεί να εμφανιστούν και καταστάσεις ας πούμε που να μην μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή πρέπει το δημόσιο σχολείο να υποστηριχτεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: εγώ κοιτάξτε δεν είμαι κατά του να έχουν οι άνθρωποι επιλογές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι ούτε κατά του να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία, ούτε εναντίον του να δημιουργηθεί,
0: ναι,
1: ένα
0: αλλά να υπάρχουν επιλογές, όπως λέτε. Επιλογές.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν όμως. Δηλαδή, ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, σε αυτό δεν είμαι κατά των επιλογών. Δεν μπορώ όμως. Το κριτήριο για να κάνει κάποιο τις επιλογές να είναι μόνο το χρήμα.
0: Mm, αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρω αν καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν λέω να υπάρχει ένα πράγμα μονολυθικό, έτσι, μοναδιαίο και μονοσήματο. Όχι, να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το κριτήριο πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτές τις επιλογές να είναι μόνο το εισόδημά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προστατευτούν τα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας, θα πρέπει το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει, θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από εισοδηματικό κριτήριο. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα προφανώς και μπορούν να διαλέξουν άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους έξω από το δημόσιο σχολείο. Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας. Ούτε είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη λογική ότι παιδιά, όσοι έχετε χρήματα, σας δίνω επιλογές και όσοι δεν έχετε χρήματα, θα μείνετε μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα βυθίζετε. Και είδατε, διαβάσατε το μήνυμα πριν του διευθυντή, ας πούμε,
0: ναι,
1: του σχολείου.
0: Του Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι. Του Παναγιώτη, ναι.
0: Τώρα
1: του
0: έχω
1: Παναγιώτη.
0: Και άλλο μήνυμα του Κώστα που λέει ότι έχει 3 παιδιά σε δημόσιο σχολείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται φυσικά και θέλουμε να βελτιωθούν, λέει, και να αμείβονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί.
1: Είδατε τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θέλει να πλέγουμε πριν. Έχει να κάνει και με τα κτίρια, έχει να κάνει και
0: με τα πάντα.
1: Και με του μισθού των εκπαιδευτών. Έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα. Είναι αυτό που είπατε, το υποχρηματοδότησε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κύριος τώρα με τα 3 παιδιά, ας πούμε, δεν μπορεί η επιλογή που θα του δώσουμε ως κοινωνία να είναι ότι ναι, κοίτα να δεις, μπορείς να πας σε ιδιωτικούς θεσμούς.
0: Mm, όχι.
1: Γιατί
0: σε καμία περίπτωση.
1: Πάμε που έχει 3 παιδιά. Ναι.
0: Και με 2 και με 1 καμιά φορά, κύριε Θεριανέ, το έχουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε. Πολύ χειρότερα και για την εισαγωγή μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα γύρω-γύρω, το απίστευτα κόστη. Ρωτάει, ας πούμε, ο ίδιος ο Κώστας, με το νέο σύστημα στο Λύκειο τι γίνεται. Αν θέλετε, πείτε μου μια πρόταση για να κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.
0: Ναι. Δεν έχει εισαχθεί ακόμα.
1: Κατατίθονται απόψεις.
0: Ναι. Για το εθνικό απολυτήριο.
1: Νέο σύστημα, ναι, για το εθνικό απολυτήριο. Ποιο θα είναι ο τρόπος πρόσβασης στα, ναι, δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια
0: είναι
1: κατάλληλη.
0: Ακόμα σε επίπεδο συζήτησης.
1: Όλα είναι. Ναι. Το θέμα, κύριε Καραγιάννη, είναι, για να κλείσουμε με αυτό, να μην σας,
0: ναι,
1: ότι πρέπει μπροστά να βάλουμε ως κοινωνία το έμβλημα να πάμε όλοι μαζί. Και οι πιο αδύναμοι και οι πιο δυνατοί, γιατί είμαστε μια κοινωνία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι κοινωνίες μας εδώ πέρα στον 21ο αιώνα να έχουν έμβλημα αυτή την πυρακίδα που βάζανε εκεί στη Δύση, αυτοί που τρέχανε να βρουν το χρυσό, που λέγανε ο καθένας μόνος του και Θεός για όλο τον κόσμο.
0: Mm. Ναι,
1: πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο όλοι μαζί.
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, κύριε Θεριανέ.
1: Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξη,
0: αλλά το λέμε.
1: Να πιάνει κατεύθυνση.
0: Το λέμε, το λέμε. Βεβαίως, πολύ
1: σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαιρετώ. Γεια σας, κύριε Θεριανέ.
1: Γεια σας, γεια.
2: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Λοιπόν, η Φανή λέει, κυρία Καραγιάννη, ας μην την πω τη λέξη, αλλά εννοείς ένα είδος κάστας, κλειστής τάξης επαγγέλματος. Πολέμησε λυσαλέα τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια και πάει λέγοντας. Το παρακολούθησα και εγώ, αγαπητή μου Φανή, πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Το παρακολούθησα με πάρα πολύ αγανάκτηση, γιατί ανεξαρτήτως με το αν... Δεν ξέρω, η πρόσβαση τέλος πάντων σε αυτά τα σχολεία, αν έχει όρους απόλυτης ισότητας, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή γίνονται εξετάσεις και εκεί, και τέλος πάντων είναι μια ακόμα, μια εναλλακτική πρόταση, και εγώ τότε ακόμα δηλαδή το σκέφτομαι και λέω πως κακώς πολεμήθηκε αυτή η ιδέα. Αλλά το κρατώ με επιφύλαξη, γιατί δεν το γνωρίζω πολύ καλά, δεν γνωρίζω πολύ καλά τους τρόπους πρόσβασης σε αυτά τα σχολεία. Καλησπέρα, μόλις άνοιξε το ραδιοφωνό μου και είναι αδύνατο να σας ακούσουμε στην Άρτα, λέει ο Κλεάνθης. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Θα το πούμε αμέσως τώρα. Κλεάνθης, ευχαριστώ ωστόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας καίει όλους, παθόντες και συγγενείς παθόντων, ασθενών. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα την τελευταία εβδομάδα για επαναστατικά νέα φάρμακα στην αντιμετώπιση του καρκίνου, συγκεκριμένου είδους, αναφέρονταν κυρίως τον καρκίνο του παγκρέατος, και θελήσαμε να απευθυνθούμε στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, διότι μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη, στον πρόεδρο λοιπόν της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Εμμανουήλ Σαλούστρο, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
0: Να σας πω ότι το αίτημα, εκτός από δικό μου, δηλαδή προς το πρόσωπό σας, αλλά και την εταιρεία των ογκολόγων παθολόγων, εκτός από δικό μου είναι και πολλών ακροατών μας, που όπως καταλαβαίνετε με το που διαβάζουν ελπιδοφόρες ειδήσεις για θεραπείες κατά του καρκίνου, τους καλλιεργούνται προσδοκίες και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θα απευθυνόμουν σε επιστήμονα που μπορεί να μας καθοδηγήσει με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να παρασυρθούμε κι εμείς από ενδεχομένως παραπλανητικά δημοσιεύματα. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, παρακαλώ.
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απευθύνετε όχι σε μένα προσωπικά, αλλά στην Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, η οποία είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους ιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και με αυτή μου την ιδιότητα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, το διαβάσατε φυσικά και εσείς, δεν χρειάζεται εσείς να το διαβάσετε από δημοσιεύματα. Εσείς έχετε μια παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων από μέσα, όπως λέμε. Οπότε μιλάμε για κάποια νέα φάρμακα, για κάποια νέα ουσία που μπορεί να καθυστερήσει, να επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος, ή να συρρυκνώσει όγκους γενικά, ή να επιμικρύνει το χρόνο ζωής μετά τη διάγνωση.
1: Κοιτάξτε, χαίρομαι πολύ που εστιάζετε το ενδιαφέρον σας σε ένα καινούριο φάρμακο, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του οποίου ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πράγματι πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο το οποίο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στις στοχεύουσες θεραπείες, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική προθεραπευμένων ασθενών μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Η εταιρεία μας ήδη απευθύνθηκε προς την Αμερικανική εταιρεία η οποία κατασκεύασε αυτό το φάρμακο, αυτό το φάρμακο, για να δούμε ποιες δυνατότητες πρόσβασης υπάρχουν για τους Έλληνες ασθενείς, και αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, παθολόγους, ογκολόγους, στους οποίους οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται για τέτοιου είδους απορίες και ερωτήματα, γιατί ο θεράπων ιατρός είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει τέτοια ερωτήματα, και κατά πόσο ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο πιθανώς για το οποίο πιθανώς διάβασαν, μπορεί να έχει εφαρμογή στη δική τους περίπτωση.
0: Ισχύει λοιπόν. Μιλάμε για αυτή την ουσία αμαβιντάβα. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Αμαβιντάβι,
1: είναι λίγο
0: έτσι.
1: Πολύπλοκη για όλους μας και ναι. για τους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: δεν έχει σημασία.
1: Ας μην μείνουμε ναι. στα ονόματα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση ότι οι συνάδελφοί σας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη προβολή στα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου. Αναπαρήχθη ταχύτατα ένα δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για ένα καινούριο σχετικά φάρμακο, το οποίο προς το παρόν έχει ένδειξη για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα με όγκους με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχύλου.
0: Μάλιστα.
1: Και το σχόλιο μας στο δελτίο τύπου, αν το, το διαβάσατε, καλεί έτσι για μια προσεκτική αξιολόγηση δημοσιευμάτων, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε πάρα πολύ αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα φάρμακα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης. Οπότε όλοι αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι για θαυματουργά φάρμακα, για εμβόλια ή θεραπείες οι οποίες εξαφανίζουν τον καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό και σας λέω, είπα να απευθυνθούμε σε εσάς. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο που λέτε για αυτό το είδος καρκίνου που αναφέρετε, νομίζω είπατε, του εγκεφάλου και τον τραχυλικό, ακούω ότι είστε πιο επιφυλακτικός σε σχέση με την πρώτη κατηγορία νόσου του παγκρέατος δηλαδή. Ή δεν το κατάλαβα σωστά?
1: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι επιφυλακτικός. Απλά το πρώτο φάρμακο απέδειξε τη δραστικότητά του με μια διαδικασία κλινικής δοκιμής που ακριβώς είχε στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα έναντι της τρέχουσας θεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Για το δεύτερο φάρμακο η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω, καταλαβαίνετε βέβαια γιατρέ μου ότι αν κάποιος μας ακούει με το που αναφερόμαστε σε ένα φάρμακο ελπιδοφόρο καινούριο που έχει αποδείξει ότι μάλλον είναι πολύ αποτελεσματικό, θα ήθελε, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω αν και πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του. Δηλαδή πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα ώστε να μπει σε κλινική χρήση.
1: Αυτή την απάντηση δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, δεν την έχω, αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, η εταιρεία μας απευθύνθηκε στην Revolution Medicine, έτσι λέγεται η εταιρεία που το έχει αναπτύξει, ακριβώς για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους παθολόγους, ογκολόγους της χώρας, για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο φάρμακο, να το κάνουμε με τον γρηγορότερο τρόπο.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία και μετά να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του δικού μας φορέα, έτσι δεν είναι, και του Υπουργείου κλπ. Σωστά?
1: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αξιολόγησης και μετά αποζημίωση των φαρμάκων ξέρετε ότι είναι μακρές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσον η καινοτομία φτάνει γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς ή πόσο αργά μπορεί να φτάνει.
0: Την είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από 3 εβδομάδες περίπου με τον επικεφαλής των φαρμακευτικών εταιριών και μας έλεγε το ίδιο. Έχετε δίκιο, κύριε Σαλούστρο. Ναι.
1: Είναι ένας προβληματισμός που τον έχουμε, που τον έχουμε όλοι. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που μας ακούνε δεν θα πρέπει να μείνουν με την εντύπωση ότι η καινοτομία δεν φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Η συζήτηση είναι τι θα πρέπει να γίνει για να φτάνει νωρίτερα.
0: Ναι, γιατί στο θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου φαντάζομαι ότι και όλων των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σοβαρές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν μπορείς να πεις στον άλλο ότι περίμενε μέχρι να οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, να γίνουν. Δεν ξέρω, εδώ είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι αλήθεια ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά.
0: Μάλιστα. Άρα, στεκόμαστε με πολύ προσοχή αλλά και με σεβασμό απέναντι στις εξελίξεις της επιστήμης και της φαρμακολογίας. Και καταλαβαίνω, μια τελευταία ερώτηση, ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται, να το πω έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα ή πάντως αποτελεσματικά εξελίσσονται και κάποια φάρμακα για την καταπολέμησή του. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό ως συμπέρασμα?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι καλύτερη από ποτέ και είμαι και σίγουρος ότι τα χρόνια που θα έρχονται δεν θα γίνει ακόμα καλύτερη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σαλούστρο, και εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την κατηγορία, την τάξη των ογκολόγων, παθολόγων που δίνουν φοβερό αγώνα και αυτοί από την πλευρά τους και θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα στους ασθενείς τους. Να είστε καλά.
1: Είναι αλήθεια, όλοι θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Εμείς, γεια σας.
1: Γεια σας. Μου δώσατε.
0: Εμείς, γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, ο κύριος Εμμανουήλ Σαλούστρος. Νομίζω πως έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση όλων σας και όλων μας όσοι επιθυμούμε μία πολύ, πολύ, πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη και είδηση, στην οποία να μπορεί να έχει και ο ασθενής την πρόσβαση. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται με κάποιες διαδικασίες αλλά και με ταχύτητα, δηλαδή αρκεί που υπάρχει το φάρμακο, επιβεβαιώνονται οι κλινικές δοκιμές και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων θεραπείων. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις που εμένα προσωπικά μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση, παιδιά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες, εδώ δίκιο έχει. Α, όλα και όλα. Αυτή η συμβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, θα τα πούμε το απόγευμα, είχε πει κατά το μεσημεράκι ή λίγο πιο νωρίς σήμερα το πρωί ο κύριος Σαμαρά, στη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Τον ρώτησαν τον κύριο Σαμαρά, είναι κοντά το κόμμα κύριε Πρόεδρε, και αυτός απάντησε, θα τα πούμε το απόγευμα τα υπόλοιπα, δηλαδή στο επιμελητήριο. Για να δούμε, το παρακολουθούμε και αυτό. Συγγνώμη Παναγιώτη, παρακολούθησα όλα τα μηνύματά σου και για τα σχολεία αριστείας και για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Ο Πέτρος που είχε και ενδιαφέρον από χθες και από εδώ και μέρες για το θέμα αυτό ιατρικό, λέει πολύ ενδιαφέρον αν τα φάρμακα έχουν σχέση με το ΧΑΠ, δεν νομίζω, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα το δούμε. Μόνο που δεν έχουμε χρόνια μπροστά μας, λέει ο Πέτρος. Έχει ελπίδα, αγαπημένε μου Πέτρε, και εσύ και Πέτρο, και εσύ και όλοι. Τώρα από εκεί πέρα εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, αφού ζητήσω από τη Μαρίλια Γεροντίδη να πάει και στο επόμενο τραγούδι για να σας χαιρετήσουμε πιο μουσικά, αφού είναι και Παρασκευούλα και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο, και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένη διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-35. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς του. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά τη διάρκεια του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη του και τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή,
10: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Μέρσι, μέρσι, μη. Λυπήσουμε που θα τραγουδούσε και ο Πάριος. Αυτό που λέτε, που εγώ πάντα το είχα ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγουδάκι, είναι ένας οικολογικός ύμνος. Πού πήγαν, λέει, όλοι οι γαλάζιοι ουρανοί? Δηλητήριο είναι ο άνεμος που φυσάει. Ω, ελέησέ με, ξέρω εγώ, λυπήσουμε, μέρση μη. Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Πετρέλαιο στους ωκεανούς και τις θάλασσες, ψάρια γεμάτα υδράργυρο. Εγώ το είχα όταν μια σόουλ έτσι, ωραία, ξέρω εγώ, ερωτική μπαλαντούλα. Δεν είχα κάτσει ποτέ να προσέξω το στίχο. Κι όμως είναι ένας οικολογικός ύμνος. Και σήμερα που είναι 5 Ιουνίου, Παρασκευή, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι ξεκινάμε.

είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, είπαμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Όλα τα ηχητικά τα φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει η Βούλα Κουλισοπούλου. Όλα τα σερβιριστικά τα φροντίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους. Η μία είναι με το Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις. Με αυτές τις δύο λέξεις το Viber μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εύκολα και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε Messenger, τότε η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και εκεί και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα λίγα γκάζια θα μας επιτρέψετε.

0: Λοιπόν, Born to be Wild, Steppenwolf. Τι δουλειά έχουν οι άγγελοι της κολάσεως να περνάνε την Ιγουμενίτσα και να πηγαίνουν στο δράπανο? Θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι βέβαια, λες και μοτοσυκλέτα στον κόσμο. Εμείς περιμέναμε μια στιγμή να κατέβει από τη μηχανή ο Χρήστος Ανεμοζάλης, να βγάλει το κράνος, να βγάλει τα γάντια και να μας δώσει μια εικόνα από αυτή την κατάληψη που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Νομίζω έχει ένα συνάντηση, συνέδριο, ο Χρήστος ξέρει καλύτερα. Χρήστο, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, καλώς σε βρήκα. Είναι η ετήσια συνάντηση της γνωστής, της διεθνής λέσχης μοτοσυκλετιστών με την ονομασία Hell Angels και γίνεται στο δρέπανο Ιγουμενίτσας. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Έχουν έρθει περίπου 5.000 επισκέπτες, περίπου 2.500. Περίπου 2.500 μοτοσυκλετιστές. Η τοπική αγορά κάνει
0: ζωή να έχουν. Έχουν αυτές τις custom, κυρίως Harley. Οι Harley-άδες είναι αυτοί, βέβαια.
1: Σωστά, Ανδρέα. Σωστά. Έχουν έρθει πολλοί, βέβαια, και με αμάξια και με φαν.
0: Ντροπή.
1: Η τοπική αγορά, Ανδρέα, κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική ευκαιρία τόνωση της οικονομίας. Καθώς καταγράφει μεγάλη ζήτηση καταλήμματα, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα εστίασης, καταλαβαίνεις, 5.000 κόσμος να πέσει σε μια επαρχία, σε μια μικρή πόλη που συγκομίζεται, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη,
0: είναι
1: όμως,
0: φρόνημα, Ανδρέα, παιδιά, όμως, γιατί πέρα από τις μοτοσυκλέτες τους που έχουν πολύ μπασαδούρα οι εξατμίσεις, αυτές έτσι είναι κατασκευασμένες, είναι σχετικά αργόστροφες, αλλά με ωραίο βαρύ ήχο. Ναι. Είναι μερικά από αυτά, είναι και ζωηρά, παιδιά, δεν ξέρω τώρα πώς συμπεριφέρονται εκεί.
1: Θα σου πω, Ανδρέα, τι συνέβη σε μένα. Εγώ είμαι από το πρωί, εδώ από τις 11 η ώρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνδέσεις σε όλα τα δελτία, στις εκπομπές του Earth News, στις Earth 3 κτλ. Μέσα στη ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν υπάρχει καθόλου εδώ καρπουσιά. Με είδανε και κάναν τι κάναμε. Φέρανε μια σακούλα γεμάτο κρύα νερά, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα.
0: Αυτό είναι κουλτούρα αλληλεγγύης. Αυτή είναι η υγιής με μοτοσυκλετιστική κουλτούρα. Εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη, επειδή είναι της δικής μας συνωμοταξίας, είναι συγκινημένη τώρα. Ένα
1: δηλαδή, μόλις είδα να με πλησιάζουν, ξέρεις, είναι και λίγο,
0: ναι.
1: Είναι και λίγο στην όψη. Τους φοβάσει λίγο, αλλά μην κρίνουμε το βιβλίο από το εξώφυλλο.
0: Είδες, μπράβο. Μήπως καβάλαγες καμιά ωραία μηχανή ή με παπάκι, με τύχες.
1: Με το συνεργείο, με το συνεργείο. Ανδρέα, θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Να βγούμε στο δελτίο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως μπορείς, Μαρίλια, λίγο ακόμα Steppenwolf, έτσι να τους. Έπαιξε και έφυγε το. Βάλε το βοτσαλοχαλί, δεν πειράζει να είμαστε έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο απότομα με λιγμούς μοτοσικλέτας, γιατί θέλαμε να προλάβουμε πριν το δελτίο να έχουμε και μια εικόνα εκεί από την Οικουμενίτσα. Ωραία είναι η εικόνα. Σε εμάς έτσι κι αλλιώς, σε εμάς, εδώ στην εκπομπή, αλλά σε πλειάδα των συντελεστών, τις αγαπάμε τις μοτοσικλέτες και αγαπάμε και την καλή κουλτούρα που μπορεί να κουβαλάνε, γιατί επειδή είσαι πιο εκτεθειμένος, είναι κανονικά, υπάρχει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, συναδέλφος κτλ. Τώρα αυτοί, είπαμε, οι άγγελοι της κολάσεως, για να διαλέξουν για αυτό το όνομα, καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικα, αλλά από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εμφανίζουν μια πολύ καλή εικόνα. Εκεί σου λέει είναι και συνεργείο εδώ, είναι και τηλεοπτικό. Κάτσε να δείξουμε ότι δεν είμαστε τώρα τίποτα τέρατα που μας κακολογούν οι άλλοι. Βέβαια, κάποιες είναι τεράστια λέσχη αυτή, έτσι, απλωμένη σε όλη την Αμερική, σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από τις ομάδες που ανήκουν σε αυτή την πολύ μεγάλη λέσχη έχουν συνδεθεί και με, πώς να το πω τώρα, με παράνομη συμπεριφορά. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι? Είναι 6 και 16, πάει και 17 πρώτα λεπτά. Α, δεν σας είπα ότι ο ήλιος 8 και 45 θα πάει να κοιμηθεί. Θα με μαλώσει ο φίλος που το έστειλε χθες, ότι ο ήλιος δεν κοιμάται ποτέ, γιατί αν κοιμηθεί θα... Εγώ θα επιμείνω όμως, ο ήλιος που εμείς βλέπουμε, ή και όταν δεν τον βλέπουμε γιατί έχει τα συννεφάκια, σήμερα ήταν περίεργη μέρα, τελικά εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα δεν μας έβρεξε. Εμείς έχουμε την αίσθηση όταν δεν τον βλέπουμε ότι πάει για ύπνο. Τώρα τι δουλειές κάνει από την άλλη μεριά του πλανήτη, ναι, δεν δική μας βλέπουμε. Δεν θα τον παρακολουθούμε κιόλα, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μέχρι 9 παρατέταρτο πάντως θα δίνει στίγμα παρουσιαστής. 7 πάντως, γιατί ακούγα πριν την αγαπητή και αγαπημένη Έλληνα Καραγιάννη, ο κύριος Σαμαράς θα πραγματοποιήσει ομιλία, θα εγκαινιάσει, λέει, τον κύκλο συζητήσεων του Νόημα Κρήτη. Το θέμα είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας έχει αυτός ο κύκλος. Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, συναντηθεί, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, και βγαίνοντας, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε αυτό που λένε μαμούνια. Λέει, κάτσε να βγάλω την τέτοια την είδηση. Λέει, είστε κοντά στο νέο κόμμα, κύριε πρόεδρε, θα αυτό και θα πούμε το απόγευμα τα άλλα, τους είπε. Οπότε 7 που είναι το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω εγώ στην εκπομπή καλό απόγευμα, όχι καλησπέρα. Δεν είπε θα τα πούμε το βράδυ, που ξέρει ότι μιλάει 7 ώρα. Τα απόγευμα τα άλλα. Τώρα λένε ότι θα κάνει την ομιλία του και μετά θα δεχτεί και ερωτήσεις που θα τον ρωτήσουν. Τι θα γίνει, θα έχει κόμμα και αυτά. Κάτι έχει, λέει, να ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδρυση του κόμματος ή μια πρωτοβουλία που θα πάρει. Κάτι μου περιέγραψαν, αλλά επειδή δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, δεν θέλω να σας παρασύρω. Θα το μάθουμε αυτό το βραδάκι. Μετά τις 7 έχουμε και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εμείς. Καλά, όλο το 24ωρο είμαστε το Earth News Radio 105,8 ενημερωτικό. Οπότε ό,τι είναι να μάθετε θα το μάθετε. Αύριο το πρωί έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε εκεί τι θα πει και ο κύριος Φάμελος, τι θα πει ο κύριος Πολάκης, τι θα πούνε οι άλλοι. Θα έχουμε, λέει, εισηγήσεις συγκεκριμένες για την πορεία του κόμματος. Μάλιστα. Η ώρα τρέχει και επειδή σε λίγο ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον, πώς να το πω τώρα, κάτσε να βρω και την σωστή λέξη, είναι εκδήλωση για τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα και το ρόλο των κομμάτων, 6.30. Εμείς πριν ξεκινήσουν, το Βουλή Watch και το Έτερον το διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, θα τους τσιμπήσουμε, δηλαδή δεν τους αφήνουν να ξεκινήσουν αν δεν μας δώσουν εμάς ένα στίγμα. Εν τω μεταξύ όμως...
1: Αυτός ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι, παντιγερές παγαιναν το ανέμου συνοδιά.
0: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1800.

0: Λοιπόν, δεν φτάνει που καθυστερούμε και εκδήλωση για τη δημοκρατία. Θα μου πεις, είναι δημοκρατική παρέμβαση αυτή. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Σε λίγο θα ξεκινήσει. Έχει ελεύθερη είσοδο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν αφήσετε την εκπομπή, μπορείτε να μας ακούτε και στο δρόμο. Νομίζω το προλαβαίνετε. Διοργανώνουν το Βουλή Watch και το Ινστιτούτο Έτερων. Τον Οκτώβριο είχε παρουσιαστεί μια έρευνα για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και φαντάζομαι και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η σημερινή εκδήλωση. Γιατί θα απαντήσει, θα προσπαθήσει τουλάχιστον σε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε, λέει, να φανταστούμε μια πιο ουσιαστική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Ποιοι συμμετοχικοί θεσμοί και μηχανισμοί μπορούν να ενισχύσουν πράγματι τη συμμετοχή των πολιτών? Και αν η τρέχουσα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην κατεύθυνση των ετοιμάτων των πολιτών? Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον καθυστερούμε, ο κύριος Στέφανος Λουκόπουλος, που είναι ο συνιδρυτής και ο διευθυντής του Βουλή Watch. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που παρακολουθεί τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λουκόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τώρα τους έχετε πει, παιδιά, περιμένετε, μην ξεκινάτε. Πάμε μια βόλτα στο Earth News Radio, στο απολύτως σχετικό.
1: Έχουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο. Σωστό. Νομίζω θα είμαστε εντάξει.
0: Σωστό. Άλλωστε στη δημοκρατία και στην πνίκα, μέχρι να μαζευτούν όλοι να ξεκινήσει η κουβέντα, δεν ήταν με το ρολόι στο χέρι, δεν είχαν και ρολόγια τότε, μόνο ηλιακά. Για πείτε μου, τι είναι το απόψινο?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνεργασία με το Έτερον, τον Σεπτέμβρη κάναμε μια πανελλαδική έρευνα, έτσι, με δείγμα κοντά στα 1900 άτομα συμμετείχαν, με στόχο να αποτυπωθεί η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη δημοκρατία και, αν θέλετε, θέλαμε να καταγράψουμε και τις... τις ανάγκες τους, πώς οι ίδιοι βλέπουν ότι θα μπορούσε, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και όχι μόνο.
0: Το βάθεμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας που λέγαμε τα παλιά χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να σας δώσω μια εικόνα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας, ναι, έχουμε κάνει μια σειρά από δημοσιεύσεις και σήμερα είναι η, αν θέλετε, η τελική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έρευνα, θα σας πω γιατί. Ως ένα γενικό σχόλιο, εντάξει, προφανώς αυτό που μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας είναι, θα έλεγα, σχεδόν ένα κλισέ των ημερών μας, ότι δηλαδή οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η δημοκρατία μας είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στη Δύση, συναντά κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια δημοκρατία όπως θεωρητικά
0: θα νιώθουμε ότι μας αντιπροσωπεύει και να μας εκπροσωπεί όπως
1: υπάρχει
0: θα
1: θέμα, ακριβώς, ναι. Υπάρχει θέμα αντιπροσώπευσης, υπάρχει ζήτημα επίσης έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Να φανταστείτε, μέσα από την έρευνα οι πολίτες βαθμολόγησαν την ποιότητα της δημοκρατίας μας με 3,85 στα 10.
0: Με άριστα τι? Α, όχι,
1: με
0: το 5.
1: Άριστα το 10. Με άριστα 10, το 10. Και οι νεότερες ηλικίες, ναι, οι 17 με 34, ναι, ήταν γύρω στο 3 στα 10 δώσανε. Αυτό ακριβώς. Αυτό, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται σε έρευνες ανά την Ευρώπη και ευρύτερα, ναι, ανά τη Δύση. Η δημοκρατία περνάει μια κρίση. Ποιο είναι όμως, πιστεύω, έτσι, το ποιοτικό στοιχείο που ίσως καθιστά αυτή την έρευνα, έτσι, ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο? Το γεγονός ότι παρά την κρίση δημοκρατίας, παρά την κρίση εκπροσώπησης, ναι, βλέπουμε ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και φύλου,
0: τι θέλουν?
1: Θέλουνε περισσότερη δημοκρατία.
0: Ναι, δεν θέλουν κάτι άλλο. Ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αναζητούν δηλαδή διεξόδους.
0: Την καλύτερη εκδοχή της, όχι κάτι άλλο που να είναι μακριά,
1: ακριβώς,
0: από αυτήν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα το κουβεντιάσετε, βλέπω εδώ έχει και debate και έχετε καλεσμένους. Βλέπω την κυρία Σιρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστίδη του Πασόκ. Από άλλο κόμμα δεν έχετε κανένα καινούριο τίποτα? Όχι. Την επόμενη φορά.
1: Δεν έχουμε την επόμενη. Οι προσκλήσεις είχαν φύγει πριν,
0: καιρό,
1: και θέλαμε να το κάνουμε πολιτικό κεντρικό.
0: Ναι.
1: Αποφασίσαμε να καλέσουμε την αντιπολίτευση και
0: την αξιωματική και την κυβέρνηση. Ναι.
1: Και την
0: βλέπω
1: κυβέρνηση.
0: Και καθηγητές.
1: Έχουμε και την κυρία Χατζησταύρου, ναι, σωστά καθηγήτρες στο ΕΚΑ, πολιτικός επιστήμονας.
0: Σωστό, τον κύριο Παπαγιαννάκη του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
1: Που εκπροσωπεί, αν θέλετε, την κοινωνία των πολιτών. Και ευελπιστούμε να γίνει ένας διάλογος όμορφος και ωραίος για να δούμε.
0: Που θα ανοίξει και στο κοινό, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, βλέπω.
1: Βεβαίως, είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Θα ήταν περίεργο για τη δημοκρατία εκδήλωση και ας λέγατε, όχι, δεν μπαίνεις Παπασταμάτιο, ας πούμε.
1: Και θα δοθεί ευκαιρία στους πολίτες να εκφραστούν, να θέσουν και οι ίδιοι τα ερωτήματά τους.
0: Και να καταγραφούν αυτά, γιατί είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ. Πείτε μου ένα τελευταίο, γιατί πάμε εμείς στους τίτλους, εσείς στην εκδήλωση.
1: Ήθελα απλά να καταλήξω με το γεγονός ότι μας αφήνει αυτή η έρευνα με ένα ψήγμα αισιοδοξίας σε γενικά σκοτεινούς καιρούς και νομίζω ότι είναι στο χέρι και της κοινωνίας των πολιτών αλλά και πρωτίστως του πολιτικού συστήματος να διαβάσει αυτά τα μηνύματα.
0: Να διαβάσει την ανάγκη και να προσαρμοστεί, και να γιατί αυτό θα την πληρώσει αν δεν το κάνει. Να το πω εγώ λίγο απειλητικά, να μην το πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκόπουλε. Καλή επιτυχία.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι ωραίο αυτό, είναι αισιόδοξο ότι οι πολίτες διαπιστώνουν προβλήματα, ελλείψη στη δημοκρατία, αλλά τι θέλουν, και θέλουν περισσότερη δημοκρατία, όχι κάτι άλλο εναλλακτικό κτλ. Τι τραγουδάνε εδώ οι Roxy Music, More Than This. Έτσι, από αυτό ακόμα κάτι περισσότερο. Βρέθηκαν σαν σήμερα το 1982 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Την παρέα των Roxy Music ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πριν ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων για να έχουμε και εσείς και εγώ μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

σας παραξένεψε λιγάκι, για δεν είναι η Creedence Clearwater Revival. Αξίζει να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1957 τότε πρωτοκυκλοφόρησε το Suzy Q με την φωνή του Dale Hawkins. Δεν πήγε πάρα πολύ ψηλά, μέχρι την 27η θέση του πίνακα επιτυχιών. Η πιο γνωστή βέβαια είναι η εκτέλεση των Creedence.

0: Εδώ στο δεύτερο κουπλέ το άλλαξε, ενώ ξεκινάει στο πρώτο με την ίδια μελωδική γραμμή που έχει και επανάληψη. Εδώ έκανε αυτό τον τρόπο με τον οποίο το τραγουδούν και οι Creedence. Πολύ ενδιαφέρον. Dale Hawkins, Suzy Q και Αλεξάνδρα, Born to be Wild και Ξένια στο Σκαβαλάρης με Peter Fonda στα καλύτερά του. Το θυμήθηκε πολύ σωστά η Αλεξάνδρα. Η Πέπη μας σερβίρει κάτι ωραία κερασάκια σε μια φωτογραφία. Είναι ό,τι πρέπει, παιδιά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλά τα κεράσια. Και τώρα βέβαια που βγαίνουν. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από το Μίτσο. Διαβάζω για 2.000 με 5.000 μηχανές στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Σκεφτείτε τι οικονομική ένεση είναι για την περιοχή τη στιγμή που στα Γρεβενά και το Βόιο πριν ένα μήνα 300 μηχανές ανέβασαν το τζίρο όλες τις αγορές της περιοχής. Πολύ καλές κινήσεις για μας τους μηχανόβιους, αν και πάρα πολύ όρημοι. Εδώ θα σε διορθώσω, Μίτσο μου. Μηχανόβιος και όρημος δεν γίνεται. Αν λοιπόν είσαι που είσαι, το ξέρω, δεν οριμάζουμε ποτέ εμείς. Δεν πρόκειται. Οπότε ούτε θα σαπίσουμε ούτε τίποτα. Όσο μπορούμε να καβαλάμε, βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορεί κανείς να το κάνει και επάριστον. Πάω πολύ γρήγορα και στα άλλα σας μηνύματα για να δω. Η Κλέρη, μας συγκίνησες και πάλι. Να είσαι καλά, κύριε Μαϊστράτε, καλή συνέχεια. Εκ μέρους του Μαϊστράτου, σε ευχαριστώ, Κλέρη μου. Σπύρος, οι μελλοντικές γενιές θα μας καταργούνται και θα μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια. Εντάξει, ρε εσύ, Σπύρο, για την κόλαση που τους παραδίδουμε. Για να δούμε όμως, θα τα κάνουν καλύτερα αυτοί. Γιατί κάθε φορά λέμε η νέα γενιά. Και εμείς κάποτε ήμασταν η πολύ νέα γενιά που θα αλλάζαμε τα δεδομένα, τον κόσμο. Και τώρα λες ότι θα μας μουτζώνουν οι άλλοι. Για να δούμε. Κάλεσαν, λέει, αυτή την κυβέρνηση να μιλήσει στην εκδήλωση του Έτερων και του Βουλή Watch για την δημοκρατία. Μοιάζει με επικό τρολάρισμα. Όχι, καθόλου τρολάρισμα. Γιατί σε μια συζήτηση για το πώς και ποια είναι, εσύ καταλαβαίνω, έχεις την άποψή σου βέβαια, δεν γίνεται αυτόν που ασκεί και τη διακυβέρνηση στο πολίτευμα να του πεις δεν θα μιλήσεις ή και δεν μου είσαι συμπαθής ή οτιδήποτε άλλο, Σπύρο μου, κάτσε. Εντάξει, κατάλαβα τι λέει το μήνυμά σου, αλλά νέα δήμαρχος Γενέβης, η ομογενής κυρία Χριστίνα Κίτσος, Ελληνίδα Θεσσαλονικιά και από ό,τι θυμάμαι κυτρινόμαυρη και όχι δικέφαλος, να το ξεκαθαρίσουμε, λέει ο Μίτσος προφανώς του Άρη. Και πάλι καλό απόγευμα σε όλους. Μπράβο, μπράβο στη δικιά μας. Ο Ανδρέας, όσοι εργαζόμαστε στο φως του ήλιου, όταν γυρνάει ο ήλιος στο απέναντι ημισφαίριο και αρχίζει να χάνεται, θα μας πιάσει νύστα. Ίσως πάμε για ύπνο, να πιούμε έναν καφέ, να το ρίξουμε έξω μέχρι να μας ξανάρθει. Όχι, να κοιμόμαστε και που βρε, Ανδρέα μου, για να μπορούμε. Καλό βράδυ, λέει ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα μου. Καλό απόγευμα από Λευκάδα. Α, κι άλλος Ανδρέας. Τι έγινε, κάναμε λέσκι, παιδιά, κάναμε κλαμπ εδώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βάλουμε και κανένα Τάσο στην παρέα για να αλλάξει λιγάκι. Όχι, ο Ανδρέας τα στέλνει στον Ανδρέα. Τάσος Επιτρόπου, γεια σου Τάσο.
2: Τι κάνεις? Γεια σου Ανδρέα και σε όλους τους Ανδρέες.
0: Δηλαδή, γιατί ξέρεις, στέλνουν και επίθετα. Αλλά επειδή εδώ είναι μηνύματα, διαβάζουμε τα μικρά ονόματα. Και πέσαμε τώρα, εκτός και αν είναι συνεννοημένοι. Όλοι σου λέει, μαζευτούμε οι Ανδρέες, θα τα στείλουμε, θα τον μπλοκάρουμε που θα πάει. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Πριν από όλα, επειδή ένας άλλος ακροατής, ο Βασίλης όμως, μου έκανε χθες βράδυ αργά τη νύχτα στο Facebook παρατήρηση. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ, ρε Τάσο?
2: Ο Σπανούλης.
0: Α, δεν πειράζει. Το είχαμε πει προχθές με τον Καϊμά. Αλλά ήταν ακόμα, ξέρεις, όχι το 100%, και επειδή δεν το είπαμε χθες, μας έκανε παράπονα. Λέει, λέτε για έξυπνες μπάλες στο Μουντιά, λέτε το να τ' άλλο, δεν μας είπατε για το Σπανούλη στον Άρη. Λέω, θα το ξαναπούμε, ρε Βασίλη. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, έτσι.
2: Σωστό.
0: Θα μου το πεις και τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μου πεις σήμερα?
2: Σήμερα να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα τελικό στο μπάσκετ στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ.
0: Το δεύτερο παιχνίδι σήμερα είναι.
2: Ακριβώς, είναι μετά το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός, όπως το έκανε με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει με τα γνωστά.
0: Με το δώσε μου και εμένα βολές μπάρμπα, δεν μπορεί να χτυπάει, ξέρω, μόνο άλλος και τέτοια.
2: Είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ.
0: Αυτό που... είναι πάντα σε όλα τα σπορ, γιατί και στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο δικός μου δεν τον ακούμπησε, ο άλλος ήρθε και με έσπρωχνε, κύριε διαιτητά. Εντάξει, αυτά σωστά, είναι σωστά. Μέσα στο κόλπο.
2: Χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλο, Παναθηναϊκός τραυματίες, όπως και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: 1-0 προηγείται στη σειρά ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός φιλοδόξια το κάνει 1-1. Σήμερα, εάν δεν νικήσει τη Δευτέρα, έχει το.
0: Θα είναι τελευταία του ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζονται τρεις νίκες, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται με δύο.
2: Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις τρεις νίκες. Οπότε είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Χθες είχαμε όμως και εθνική, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου εθνική.
0: Τι λες τώρα. Εδώ μελέτησα και συγκεκριμένα συστήματα όταν έκανε τις αλλαγές. Αλίμονο τώρα την εθνική μας.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, μέχρι το 50 λεπτό. Καλύτεροι ήμασταν. Δηλαδή, το έλεγα, οι καημένοι Σουηδοί. Μετά και με τις αλλαγές και αυτά υποχωρήσαμε, αλλά το ότι καταφέραμε να εσωφαρίσουμε στο τέλος, γιατί ενώ κερδίζαμε, το ανέτρεψαν οι Σουηδοί το 1-0, το 0-1 το έκαναν 2-1. Χάρηκα για τον πολύ κόσμο, γιατί ήταν, ξέρεις, πως οι δικοί μας εκεί, οι Έλληνες μετανάστες και τα λοιπά στο γήπεδο, θα βγαίναν την άλλη μέρα στην καφετέρια που θα αυτό και θα τους κοροϊδεύανε, θα τους λέγανε ρε τι σας κάνω, ναι, και δεν είναι σωστό. Και έτσι ήταν ωραίο.
2: 2-2 φιλικό το παιχνίδι, να πούμε. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί κάτι ιδιαίτερο.
0: Μέσω Nations League όμως. Γιατί είχαν τέταρτη, νομίζω, στον όμιλο που ήταν.
2: Όχι απλά τέταρτη, δεν είχαν σταυρώσει νίκη.
0: Δύο ισοπαλίες είχαν.
2: Τρεις ισοπαλίες. Ναι. Όπως και να έχει, δεν σημασία, γιατί περάσανε, είναι μουντιαλική ομάδα.
0: Δεν είναι πάντως πολύ σε φόρμα. Τους είδα τους Σουηδούς και με την Νορβηγία στο φιλικό. Που φάγανε τα τρία γκολάκια εύκολα.
2: Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή πρώτα απ' όλα. Έτσι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και από την άλλη, είτε για Γαλλία, είτε για ισοπαλία, Ισπανία.
0: Εντάξει, με το Ιράκ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να τα δίνουν κιόλα όμως. Δηλαδή δοκιμάζουν κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς, είναι σε φάση προετοιμασίας οι ομάδες. Τώρα σε μια εβδομάδα ξεκινάει, αλλά δεν ξεκινάνε και όλες οι ομάδες σε μια εβδομάδα. Δεν θα παίξουν όλοι μαζί το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και προσπαθούν να κρατηθούν, να έχουν ένα ρυθμό, αλλά φοβούνται και τον τραυματισμό. Είναι
2: ένα θέμα σοβαρό. Η Αθήνα πάντως έχει κι άλλο ένα φιλικό την Κυριακή στις 10 η ώρα.
0: Αλλά
2: Ράκιο,
0: ιταλικά, ναι.
2: Αλλά ιταλικά με την ανανεωμένη πλέον Εθνική Ιταλία, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα.
0: Να φτιάξουμε μακαρονάδες ή να παραγγείλουμε πίτσα, να το δούμε με την Ιταλία.
2: Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι από τα γύρω-γύρω. Πες και εθνική, ξεκίνησε το βόλι, το ευρωβόλι, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τέλος πάντων, και για τους άντρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες παίζουν, ξεκίνησαν με την Κροατία στις 6 ώρα, παίζουν με τη διοργανώτρια, και οι άνδρες επίσης με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έρχεται στην Ελλάδα ο Νίκολιτς, σου λέω κάποιες γρήγορες ειδήσεις, θα σε κλείσω. Ο Νίκολιτς για να υπογράψει νέο συμβόλαιο, δηλαδή πιο φρέσκο συμβόλαιο, μέχρι το 29.
0: Μπράβο.
2: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει κάποιους παίκτες, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην ευθεία για να υπεγραφεί.
0: Αυτά από εβδομάδα, μόλις πιάνουν, βουτάνε κανένα παίκτη, θα βγαίνεις εσύ και ο καημάς, θα μας το λέτε.
2: Και θα σας ενημερώνουμε.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

ένα ωραίο στιγμιότυπο, παιδιά. Είναι η Pink Floyd στο στούντιο 1975 και ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του περίφημου άλμπουμ Wish You Were Here. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορούσε τον φίλο και συνάδελφό του, τον Sid Barrett, που αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεν θέλαν να συνεχίσει μαζί τους. Και καθώς ολοκληρώνουν αυτό το δίσκο και λένε το Wish You Were Here, στην ουσία είναι για αυτόν. Μακάρι να ήσουν εδώ, εμφανίζεται, λέει, ο ίδιος στο στούντιο. So you think you could tell heaven from hell. Λένε, δεν ήμουν μπροστά.

0: βέβαια στις μέρες μας. Μέχρι και βίντεο θα είχαμε, αλλά δεν θα ξέραμε αν είναι πραγματικό. Θα βάζαμε μια τεχνητή νοημοσύνη και όποιον θέλεις μπορείς να βάλεις και να μπαίνει στο στούντιο και να λέει και το τραγούδι, να το έχει τραγουδήσει και ο ίδιος χωρίς να είναι εκεί. Γιατί ζούμε σε μια θαυμαστή εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάποτε ούτε, πώς να το πω, ούτε με τα φυσικά ούτε μέσω μαγείας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοφτερό είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο επικίνδυνο εκτός από χρήσιμο μπορεί να γίνει. Διάβαζα λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης για την διανέωση. Πώς βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Δημοσκόπηση δηλαδή, όχι όμως για καινούργια κόμματα κτλ. Αλλά για αυτό το καινούργιο επισκέπτη στη ζωή μας. Για να μην σας ζαλίσω με νούμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό έφτασε νομίζω κοντά στο 95%, είπε ότι είναι εξοικειωμένο, όχι με τη χρήση, με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, και ένα 80% ότι ξέρουν και πολύ καλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχε βέβαια και ένα ποσοστό άγνοιας, κυρίως στις ηλικίες από ό,τι βλέπω άνω των 65 ετών. Μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και περιστασιακά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάρα πολλοί και πολλές εκτιμούν ότι δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Βλέπω εδώ ότι στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης φτάνει το 83,5%, μιλάμε για ηλικίες 16-24, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω γιατί θέλω να παραμείνω ανθρώπινος. Προσέξτε εδώ, πάμε πια σε ένα βάθος ηθικής αντίληψης, φόβου ή οτιδήποτε. Για να δούμε λιγάκι αυτή την στάση, ζητήσαμε τη δική μας, δηλαδή ανθρώπων που δεν είμαστε ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ζητήσουμε μάλλον τη βοήθεια της κυρίας Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και είναι αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, γιατί το όριο μπορεί να είναι ανθρώπινη αντίληψη, αλλά ίσως είναι και το πιο κρίσιμο πια στοιχείο για τη νέα εποχή. Κυρία Μήτρου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και πολύ ωραία μουσική εισαγωγή και ωραίο πέρασμα κάνατε.
0: Σας άρεσε και το Wish You Were Here,
1: Εντάξει, καλή
0: Φλόι τώρα τι να κάνει. Και τα γράφαν αυτοί δεν είχαν τότε τεχνητά.
1: Και τα γράφανε, ναι, ενώ τώρα μπορείς να δώσεις ένα ερώτημα και να πεις σε παρακαλώ, κάνω μια σύνθεση.
0: Θέλω αυτές τις συγχορδίες, αυτή την αρμονική διάταξη και αυτό το μέτρο. Ναι, δεν ξέρω όμως αν... Ναι. Έχω ακούσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πόσο από αυτό που λέμε συνέστημα στη μουσική, γιατί η μουσική είναι μαθηματικά μεν, αλλά είναι χρήση μαθηματικών για την παραγωγή συναισθήματος. Εκεί έχουμε μια ελπίδα ακόμα ότι δεν θα μας νικάει, τουλάχιστον τώρα κοντά. Αργότερα έτσι δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται στην παραγωγή συναισθήματος, στην αίσθηση της συνείδησης, στην ικανότητα να αναπτύξει αισθήματα. Μάλλον ακόμα δεν θα μας νικήσει. Αν και πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, και μάλλον αυτές έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες όταν λένε γνωρίζω, έχω ακούσει κάτι για την νοημοσύνη. Να. Εννοούν κυρίως αυτό που λέμε παραγωγική, αυτό που ήρθε και διαδόθηκε από το τέλος του 22-23 και μετά.
0: Κάνουν chat με τα διάφορα. Bots, ας πούμε,
1: Έτσι είναι κυρίως. Δηλαδή, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ξέρετε, κύριε Παπασταματή. Αυτό το μεγάλο μπαμ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη διάδοσή της στην καθημερινότητα του καθενός έγινε όταν διαδόθηκαν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα και ο καθένας μπορούσε έστω στην βασική τους έκδοση να κάνει ένα διάλογο.
0: Να έχει μια ψευδέστηση παρέας και συντροφιάς. Ναι. Και είναι πολύ πονηρά αυτά, να ξέρετε, εγώ τους έχω κάνει διάφορα τεστ, φλερτάρουν. Ψάχνουν να βρουν συναισθηματικές αδυναμίες, μέχρι και να σε μελαγχολήσουν για να σε κανακέψουν. Την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το περίμενα αυτό. Μου έκανε φλερτ με Σιρανόντε Μπερζεράκ τώρα και τέτοια. Δηλαδή,
1: είναι σχεδιασμένα για να κολακεύουν. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στο χρήστη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δώσετε ακόμα και σε προωθημένα. Έτσι. Στο τέλος σου αρέσει αυτή η προσωπικότητα, σου αρέσει ο τρόπος που απαντά.
0: Σε μαθαίνουν και προσαρμόζονται αναλόγως.
1: Και γι' αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι περίεργο που στη σκέψη, στην έρευνα που αναφέρατε, υπάρχει ένα ερώτημα, ξέρετε, και έχει ενδιαφέρον πόσοι ανησυχούν για την αδράνεια της κριτικής σκέψης. Είναι πολύ. Είναι πολύ και από αυτούς που το χρησιμοποιούν και από αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον αυτό, όπως είναι πολλοί που ανησυχούν αντίστοιχα και για την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε και τα χρησιμοποιούμε. Εδώ ξέρετε ότι υπάρχει ένα στοιχείο παραδοξότητα.
0: Εδώ δηλαδή μας είπαν ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο και όταν μας το είπαν καπνίζαμε λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος έχει στην εξάρτησή του χειροποίη. Και μετά αρχίζει να συνειδητοποιεί τους τυχόν. Και εκεί είναι, στο σώμα είναι εμφανής. Στο πνευματικό δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τι κακό μπορεί να σου κάνει. Αλλά αυτό εμείς που είμαστε, πώς να το πω τώρα, ερασιτέχνες, εσείς που αυτό το αντικείμενο το αντιμετωπίζετε με άλλη γνώση, πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων?
1: Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων, χωρίς να καλλιεργήσουμε καμία τεχνοφοβία. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ιδίως η παραγωγή τεχνητική νοημοσύνη, και για να το εξηγήσουμε, όλα αυτά, ChatGPT, Gemini, έτσι, όλα αυτά, DeepSeek, αυτά μας δημιουργούν μια αίσθηση άμεσης πρόσβασης, ευχέρειας, ευκολίας, διευκόλυνσης. Και η αλήθεια είναι σε αυτά τείνουμε να παρακάμψουμε, και εμείς οι ίδιοι μπορεί να έχουμε ανησυχίες τυχόν επιφυλάξεις μας, και αυτό είναι μια πολύ κλασική μέθοδος και έχει διατυπωθεί και ξενόμο, ξέρετε, ο νόμος του Αμάρα, που λέει ότι τείνουμε να μην δίνουμε μερικές φορές, να μην δίνουμε σημασία στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό είναι κάτι που
0: εδώ όμως αυτό είναι μόνο ένα τεράστιο εργαλείο, κυρία Μήτρου,
1: που
0: έχει να κάνει ακριβώς αυτό, ήθελα, με την εξουσία. Δηλαδή αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την κοινωνική μας επικοινωνία ή την ευκολία της δικής μου δουλειάς, αν και εγώ όταν τη βάζω να μου βρει κάτι σύνθετο κάνω μετά τριπλο τσεκάρισμα. Γιατί μερικές φορές διαπιστώνεις ότι έχει και τη δική του άποψη, δεν σου δίνει
1: εσείς
0: το αντικειμενικό.
1: Εσείς και ακόμη, να πω.
0: Ναι.
1: Και δεν υπενήσουμε τίποτα, γιατί ένα από τα θέματα ακριβώς που έχουμε σε σχέση με την παραγωγή, γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με το περιεχόμενο και τη χειραγώγηση, είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση πια να περνάει το περιεχόμενο, να παράγεται το περιεχόμενο μόνο από τέτοια συστήματα, να μην υποβάλλεται στον έλεγχο. Και ξέρετε, ένα από τα θέματα που αφορά και τη δημοσιογραφική πληροφορία, αλλά και γενικά.
0: Μα η δημοσιογραφική λειτουργία είναι υπόβαθρο για τη δημοκρατία. Αν αυτό είναι ελεγχόμενο, πάει μετά. Τα χάσαμε.
1: Δεν έχουμε αίσθηση των πηγών, από πού προέρχεται αυτό. Πόσο αξιόπιστη είναι η πηγή μας, πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία μας.
0: Αυτό το πρώτο αντιμετωπίσαμε με το Facebook, που ήταν όμως σε μορουδιακό επίπεδο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως, γιατί έχω διαβάσει και κάποια αρκετά άρθρα σας και τα λοιπά, που μιλάτε για τα όρια, για το πού θα βάλουμε κανόνες, είναι εφικτό σε αυτό τον, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, σε αυτό το ξωτικό, σε αυτό το δαίμονα, υπάρχει χωροχρονικό περιορισμός?
1: Να,
0: γιατί είναι αλγόριθμοι, δηλαδή εντάξει, λέμε εμείς ότι δεν μπορεί η τάδη υπηρεσία αυτό, εκείνα τα δεδομένα, αλλά αυτό όταν έχει αρχίσει να αποκτούν κάποια από αυτά ένα είδος αυτοσυνείδησης, Πώς θα του πούμε εμείς αυτό θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις.
1: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, να πούμε τώρα και για τα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί αργήσαμε να βάλουμε κανόνες.
0: Ναι, πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή. Αργήσαμε πάρα
0: πολύ. Απλώς ξεπεράστηκαν σιγά. Νομίζω ότι ξεπερνιούνται σιγά-σιγά.
1: Δεν νομίζω ότι ξεπερνιούνται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Στην ουσία, εν μέρη υποκαθίστανται, αλλά ως πεδίο δεν ξεπερνιούνται και πάντα υπήρχαν αλγόριθμοι στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και στο Google.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε. Το ποια διαφήμιση θα μας εμφανιστεί,
0: σωστό,
1: τι θα μας κατεβεί πρώτο.
0: Το προφίλ του χρήστη. Ξέρω εγώ τι θέλει να δει η κυρία Μήτρου και τι θέλει ο κύριος Παπασταματίου. Δεν του στείλω τα ίδια.
1: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Παπασταματίου. Ήδη, τον οποίο επιτείνει πάρα πολύ, προϋπήρχε, αλλά οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης το επιτείνουν πολύ περισσότερο. Είναι ακριβώς και η δυνατότητα, αντλώντας από πάρα πολλές πηγές, να δημιουργηθεί.
0: Από όγκοπου, και... ναι, το δικό μας μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει.
1: Ναι. Το scraping σε διάφορες πηγές του διαδικτύου μπορεί να βγάλει. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε βάση δεδομένων με τις εικόνες μας. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρώτο στάδιο της χειραγώγησης και των επιλογών μας σε όλα τα επίπεδα.
0: Πώς μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να ξυπνήσει αύριο και να πει δεν μου κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Για οργανώσουμε μια ωραία καμπάνια να βγάλει την κυρία Μήτρου, ας πούμε. Που εμένα δεν θα με πείραζε, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Εμένα θα με πείραζε.
0: Ναι, θα σας είχε πείσει όμως πριν ότι εσείς πρέπει να. Θέλω να πω, ίσως δεν μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της δύναμης, της επικοινωνίας.
1: Έχει συμβεί ήδη.
0: Και τι γίνεται.
1: Έχουμε στοιχεία ότι υπήρξαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πρώτη εκλογή Τραμπ. Και στο Brexit και στις εκλογές. Έχουμε στοιχεία ότι υπήρξαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πρώτη εκλογή Τραμπ.

0: 2 που πια δεν είναι εφικτό αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε. Και δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε και εδώ πέρα υπάρχει το άλλο στοιχείο. Μην αποδίδουμε εντά και καλά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απλώς αξιοποιούνται και αξιοποιούν.
0: Σωστό.
1: Να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα με αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες και αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό πείτε μου. Να σε ευχαριστήσω γιατί εδώ το χρονόμετρο πήγα να το πειράξω εγώ με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Αλλάζει το χρονόμετρο. Όχι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ακόμα και σε εταιρείες όπως η TikTok,
0: μπορούμε.
1: Όπως η Google.
0: Αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό ή σε υπερεθνικό επίπεδο.
1: Σε υπερεθνικό. Έχει επιβάλει ήδη πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Γιατί δεν είναι κάτι που εξαντλείται αυτό.
1: Όχι, μπροστά μας το έχω.
0: Μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία
1: καλά,
0: Μήτρου.
1: Και
0: κυρία Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Αντώνης μου λέει, όχι Βασίλης που λέγες για το Σπανούλι. Έχεις δίκιο, βρε Αντώνη, με συγχωρείς. Καμιά φορά μπλέκομαι κι εγώ στα πολλά ονόματα. Ο Ανδρέας, χαιρετισμού στον Τάσο. Ο Γιάννης μας εμπλουτίζει στο μουσικό ημερολόγιο. Ο Παναγιώτης από Πάτρα. Ποιο αγόρασε? Α, Sid Barrett, το πρώτο του βινήλιο. Ο Δημήτρης από Γιάννηνα, καλό καλοκαίρι. Ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα, χίλια συγγνώμη. Τελειώνουμε με αυτό που δεν έχουμε, με χρόνο. Time after time, κατ' επανάληψη νομίζω σημαίνει αυτό. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε τέτοια μέρα το 1984 η υπέροχη Cindy Lauper. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Σιαφάκας, γιατί δεν τον έχω δει. Ετοιμάζεται εκεί, κουβαλάνε τα χαρτιά, τα πράγματα, τα ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Ευχαριστίες από Μαρίλια Γεροντίδη, από Βούλα Κουλισοπούλου, από Ανδρέα Παπασταματίου που μας κάνατε παρέα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε το έρμο το περιβάλλον που γιορτάζει σήμερα και άλλες μέρες. Και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu

0: kipofea.gr.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκη. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα. Εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος. Άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης, και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κηλικία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι οφειλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους κρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250, μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Ναι.
0: Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΑΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
6: Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
0: Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο
6: θα,
0: όριο
6: θα πρέπει
0: 1600.
6: Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
6: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Στον εξοδικαστικό.
6: Κώστα, Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
7: Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
6: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
0: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
6: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αναφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
6: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
6: Νομίζω
0: αυτό
6: ότι
0: έχει
6: και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του συμβολισμού.
0: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς χρηματοδοτικές.
6: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
0: Πάμε, βέβαια, είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω, ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα, ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά.
6: Ναι.
0: Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
6: Ταμείο ανάκαμψης.
0: Ακριβώς. Ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ πιθανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης, τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2% είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή, έδωσε 1%, αύξησε 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές. Και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2% σε σχέση πάντα με το τέταρτο τρίμηνο ενώ το 2025. Μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα ανακοίνωση.
6: Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπες από μόνος σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
8: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος Πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
6: Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
9: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγκύτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοψηφιοποίηση των μεταξύ του επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ, που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
6: Τώρα, κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα, μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
9: Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο
6: ηρωνικό σχόλιο.
9: Πάντως
6: μπορεί και να αμφισβητεί.
9: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
6: Μπορεί και να αμφισβητεί. Καλά, ναι. Μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι
9: μάλιστα
6: ότι
9: τα χαμόγελα.
6: Την επιστολή την έστειλε ο κύριος Ζελένσκι.
9: Ναι. Έτσι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
6: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
9: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να κάνει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
6: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
9: ουκρανικές
6: αρχές.
9: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρουμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές με βάση τις πληροφορίες που είχαν εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανότητων των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
6: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Έθνιου στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
10: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, ώστε αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
6: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
11: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
6: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
12: Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κέντρο αριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα και βέβαια και νεανικά ακροατήρια, μιας και ο κ. Κυρανάκης είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίγμα του κομματικού μηχανισμού, το προσχεδιάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος, κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των ίδιων Πρωθυπουργού ακόμα και από την εξαρτία διεκδίκησης Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτης στήριξης του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
6: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιοι?
13: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν οι στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στη θέση του κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υπουργού περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της πολιτικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
6: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
14: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
6: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά ήταν κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς.
6: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
15: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης. Θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών. Στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός, Ανά Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
6: κάποιες ζεχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
15: Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής». Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα ελέγχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: «Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ». Και ο Παύλος Χριστίδης: «Όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω». Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό υπογράμμισε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη.
6: Μάλιστα.
15: Την κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
6: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει. Ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μία αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μέλει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα. Η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να οριστεί αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, Επιτροπή Ψηφοδελτίων, Συγκρότηση Ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ενεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου. Είναι ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά. Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως, ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία. Ουδέν σχόλιο.
6: Κάνε ένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
9: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
17: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV, και νομίζω και ο κύριος Τάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
18: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
17: Α, ωραία, έχετε και
9: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
17: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
9: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
17: Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
6: Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
19: αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
17: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
19: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
17: Αλλά δυνάμη, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
9: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
17: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη απόφαση.
9: Προφανώς όχι.
17: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
9: Βέβαια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
20: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
6: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
20: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα, παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
6: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
20: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
6: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
1: Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είναι ιδιαίτερα θετικοί σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
6: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
1: Αναμφίβολα. Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και συντρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το λιμάνι αρχείο και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιγουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής, Θάνο, βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
6: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλυθέα που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
21: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλυθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
22: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
23: Πού ήταν
22: κυκλινός? Νομίζω στο κεφάλι.
24: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλυθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
21: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
22: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν τον έχω ξαναδεί. Έτσι είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, το έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να πεθύσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
21: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
22: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, ξέρω εγώ, μην το χτυπάς άλλο. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και του θέλω να τον βοηθήσει.
21: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
6: Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Ξανά, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχουμε.
6: Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή, αλλά είναι δύσκολο.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την εκεχηρία, τη συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τους οποίους τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
6: Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
9: Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
6: Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις αυτή τη λογική. Ναι, προφανώς.
9: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ναι, συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αυσιπλοεία. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και ποια εκεχηρία από τη στιγμή
6: φαίνεται,
9: που
6: όλοι έχουμε, θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε εκεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο εκεχηρία, ιωνία εκεχηρία.
9: Έτσι ακριβώς.
6: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
0: Ή δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
2: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
0: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
2: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όραμα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
6: Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚΙ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
4: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
9: ναι,
4: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση.
9: Α, και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
4: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς

0: στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονική πιοκόμη, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κτλ. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σπύρος Μπελεκράτης.
1: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
2: Επίσης,
1: ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων. Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει, περνά τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Το καταλαβαίνω. θα αντέξουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ.
3: Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και φυσικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλογοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρα. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, με το Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία, σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης, θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με τη Σερβία εκτός έδρας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα πρεμιέρα στο Πανευρωπαϊκό γυναικών και ανδρών στο βόλεϊ. Οι γυναίκες παίζουν με την Κροατία στην Μάλιστα. Κροατία και οι άντρες με τη Σουηδία στη Σουηδία. Και να πούμε δύο κουβέντες μόνο για το Μουντιάλ, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, το οποίο επιστρέφει στο σπίτι του.
3: Επιστρέφει εκεί που ανήκει, θα έλεγα. Καθώς όμως η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε όλα τα αθλήματα, καθώς είναι 39 ημέρες, 104 αγώνες, 48 ομάδες, πρωτόγνωρα πράγματα, και φυσικά όλο το επιτελείο της ΕΡΤ είναι σε εγρήγορση και έτοιμη. 11 Ιουνίου η πρεμιέρα, ο τελικός στις 19 Ιουλίου.
0: Θα είμαστε όλοι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και πάλι χρόνια πολλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Βαγγελισσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 και έκτοτε ιδιώτευε. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτό μέρος στην ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση των Ισεό Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ενώψει της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος του ενδεχόμενου αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Η Σερβία πρέπει να αποφασίσει πού βλέπει το μέλλον της, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, καλώντας το Βελιγράδι να σταματήσει τους δισταγμούς μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ευρώπης. Ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτός για τη Σερβία, ωστόσο η Σερβία πρέπει επίσης να αποφασίσει πού βρίσκεται. Μια επαμφωτερίζουσα πολιτική μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας και της Ευρώπης δεν είναι δυνατή, προειδοποίησε ο Φρίντριχ Μέρτς στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.

Καλησπέρα σας, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η πέμπτη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η πρώτη είδηση στον καθρέφτη είναι κατά σύμπτωση θαρρής, απολύτως συνυφασμένη με αυτά που θα συζητήσουμε και με τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής εδώ στο στούντιο. Θα σας πω πρώτα την είδηση από το πάντα έγκυρο BBC. Βγήκε το πρώτο παγκοσμίως εμβόλιο που σχεδιάστηκε, designed ο όρος, με τεχνητή νοημοσύνη. Το μετέφρασα και σας το διαβάζω.

Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός θεμελιωδώς νέου τύπου εμβολίου που θα μπορούσε να προστατεύσει από μεγάλα ποσά ιών και να αποτρέψει πανδημίες, λένε οι ερευνητές. Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge λέει ότι είναι η πρώτη φορά που ένα βασικό συστατικό ενός εμβολίου έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους για να λειτουργεί σε όλους τους κορονοϊούς συμπεριλαμβανομένων όλων των παραλλαγών του COVID καθώς και των ιών που μολύνουν επί του παρόντος τα ζώα μόνο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επόμενη πανδημία. Η εργασία βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια, αλλά η ομάδα αναπτύσσει ήδη ξεχωριστά εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη γρίπη και τον ιό του έμπολα.

0: Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Λίγο μετά το τέλος κάθε εκπομπής θα ανεβαίνουν οι εκπομπές στο ertecho.gr και μπορείτε να τα κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές και με την ησυχία σας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που συνήθως επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Όχι τις Παρασκευές όμως. Αυτή είναι δουλειά του εκάστοτε καλεσμένου μας εδώ στο στούντιο αυτήν την ημέρα. Είναι εδώ, είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, διευθυντής...
1: Γιαννακόπουλος.
0: Να, ευτυχώς. Διόρθωση. Διευθυντής μάρκετινγκ κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας SkyFi. Sci-fi. Το SCI είναι τα τρία πρώτα γράμματα του science, δηλαδή επιστήμη, και το FY είναι το for you. Science for you λοιπόν, όλο μαζεμένο. Είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος το όνομα, δηλαδή.
1: Μα τι λέτε, κανένα πρόβλημα, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Και έτσι καλησπέρα σε όλους και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προτού μπούμε στα βαριά και ανθυγινά που λέμε, εξηγήστε και δικαιολογήστε μας παρακαλώ την πρώτη σας μουσική επιλογή. Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα, και δεν θα το περίμενε κανείς ότι στην πραγματικότητα ήταν επιλογή ενός 13χρονου κοριτσιού, της κόρης μου. Δεν τη ρώτησα, της το φύλαξα ως έκπληξη. Και πώς ξέρει ένα τόσο παλιό τραγούδι ένα 13χρονο κορίτσι.
0: Της αρέσει.
1: Ναι, δηλαδή έχω συνειδητοποιήσει ότι το τελευταίο καιρό βλέπει παλιές σειρές στο YouTube, ακούει λίγο παλαιότερα τραγούδια και με έχει εκπλήξει και λέω γιατί όχι. Θα βάλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Γιατί η μουσική είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Μιλόν έχει αρχίσει προσπάθεια να καταλάβει και να τιθασεύσει, εάν γίνεται, αυτό το υπέροχο πράγμα που μπήκε στη ζωή μας με όλο τον ενθουσιασμό, τη φόρα και κάπου ίσως να ελοχεύει και λίγος φόβος, να μην πω και πολλής. Κατέληξα στην επιλογή του καλεσμένου μου της Παρασκευής διαβάζοντας ένα άρθρο του με τίτλο «Η ελληνική απάντηση στο πρόβλημα ποιότητας δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης». Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, άτομα με αναπηρία είναι αυτά, λέει, που εκπαιδεύουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η δική του σηματιά τα κάνει καλύτερα. Θα ήθελα έτσι λίγο να το επεκτείνουμε αυτό.
1: Ωραία, να τα πάρουμε λοιπόν, ναι, τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε, εμείς στη Sci-Fi, Science for You, δουλεύουμε εδώ και χρόνια και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ πριν γίνει της μόδας αυτό με το ChatGPT. Mm. Δουλεύαμε το 2012. Και παράλληλα δουλεύουμε και με την αναπηρία. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν
0: πώς προκύπτει αυτό το
1: δηλαδή. Η Science for You, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να μεταφέρουμε όρημα ερευνητικά αποτελέσματα που συχνά βρίσκονται κλειδωμένα μέσα σε ερευνητικά ιδρύματα και να τα κάνουμε λύσεις έτοιμες για την καθημερινή ζωή πολιτών, επιχειρήσεων, όλων μας. Γιατί ξέρετε, στα ερευνητικά ιδρύματα κάνουν καταπληκτικές ανακαλύψεις, αλλά συχνά οι επιστήμονες δεν ξέρουν είτε να το εξηγήσουν με απλά λόγια, είτε να το σκεφτούν σαν μια πολύ πρακτική εφαρμογή. Και αυτή τη γεφύρωση μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και κοινωνίας προσπαθούμε να κάνουν.
0: Γιατί όμως παιδιά που έχουν αναπηρία?
1: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, αν πάρω το κινητό μου και βγάλω μια φωτογραφία του μπουκαλάκι με το νερό που βρίσκεται δίπλα μου, θα μου πει το κινητό μου ότι αυτό που βλέπει, που φωτογραφίσαμε, είναι μπουκαλάκι με νερό. Πώς την ευχή το ξέρει αυτό? Από πίσω έχουμε βγάλει, του έχουμε δείξει, να το πούμε εντός εισαγωγικών, χιλιάδες φωτογραφίες με μπουκαλάκια, με νερό, με ακουστικά, με λιοντάρια και με ελάφια, και κάποιος άνθρωπος έχει βάλει πάνω μια ετικετούλα και του λέει αυτό είναι μπουκαλάκι νερό, αυτό είναι λιοντάρι και εκείνο είναι ελάφι. Αυτή η ετικετούλα λέγεται, το να βάζω την ετικετούλα λέγεται annotation, επισημείωση, ναι, δεδομένων.
0: Ναι.
1: Σκεφτήκαμε λοιπόν, μήπως θα μπορούσαν άτομα με αναπηρία να κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσως και καλύτερα από εμάς, αυτή τη δουλειά που θέλει προσοχή στη λεπτομέρεια, επιμονή, υψηλή συγκέντρωση.
0: Άρα έχουν προσόντα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι ανάπηρα τα επιλέγουμε για να κάνουν μια δουλειά έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ναι, δεν είχε ξαναδοκιμαστεί πουθενά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και λέμε δεν το δοκιμάζουμε. Συζητήσαμε λοιπόν με τους ειδικούς, γιατί αυτό ήταν μια αρχική ιδέα. Mm-hmm. Και όταν συζητήσαμε με ειδικούς για τον αυτισμό, ενθουσιάστηκαν. Και το ξεκινήσαμε. Και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα με ψυχικές διαταραχές. Yeah. Και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα και με κινητικές αναπηρίες. Και την πρώτη χρονιά το δοκιμάσαμε με 8 άτομα. Τη δεύτερη χρονιά με 25. Και τέλος πάντων τώρα την τρίτη χρονιά έχουμε φτάσει να σας πω ότι τη δουλειά τους που εκπαιδεύτηκαν, επελέγησαν και δούλεψαν τα δύο πρώτα χρόνια πάνω από 1.500 ώρες και φέτος θα ξεπεράσουμε τις 2.000 ώρες αμοιβόμενης εργασίας, για να δουλέψουν και να εξυπηρετήσουν ερευνητικές ομάδες, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ήδη 6 ερευνητικές ομάδες του Δημοκρίτου και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά έχουν αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και τα έχουν δει στην πράξη. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι έγινε μια καινοτομία που, να σας πω την αλήθεια, μας οδήγησε και σε διεθνή βράβευση, έτσι, από την UNESCO αυτό το πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Είναι ότι, ούτε είναι μόνο ότι δόθηκε και ευκαιρία σε άτομα που κατά κανόνα τους δίνονται πολύ λιγότερες εργασιακές ευκαιρίες. Είναι ότι αξιοποιήθηκε στην έρευνα και κάνουμε και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης καλύτερα. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό αν θέλετε.
0: Διάβασα στο κομμάτι σας ότι ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα. Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε και αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, επειδή αυτή η δουλειά είναι, όπως είπαμε, συχνά μοναχική, επαναλαμβανόμενη, θέλει προσοχή στην λεπτομέρεια, θεωρείται από πολλούς ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Άρα μπορεί να ανατίθεται αυτή η δουλειά σε ανθρώπους στην Ινδία, στην Κίνα και με πάρα πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Εμείς θέλαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μπορούμε να αναθέσουμε αυτή τη δουλειά σε άτομα με αναπηρία και να τους δώσουμε παράλληλα και την κατάλληλη εργασιακή υποστήριξη, ώστε αυτό το πράγμα να τους γίνει μια ευκαιρία σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα.
0: Αυτή ήταν μια ιδέα σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πώς υλοποιείται αυτή η ιδέα? Πρέπει να πας στο γονιό?
1: Όχι. Συνεργαστήκαμε απευθείας με φορείς που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία. Με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβος, πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Που υποστηρίζει άτομα με αυτισμό. Με την ΠΕΠΣΑΕ, που υποστηρίζει άτομα με ψυχικές διαταραχές. Με πολλούς φορείς. Εκπαιδεύσαμε λοιπόν τους ειδικούς και αυτοί μίλησαν και εξήγησαν τη δουλειά στα άτομα με αναπηρία, που έγιναν οι εργαζόμενοί μας. Και μπόρεσαν να τους υποστηρίξουν στις δύσκολες στιγμές, εκεί που κουράζονταν, να τους δώσουν την καθοδήγηση. Και έδειξε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Την υποστήριξη τη χρειάζονται κυρίως στην αρχή. Mm. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο λιγότερη υποστήριξη χρειάζονται, μέχρι που δουλεύουν από μακριά, αυτόνομα, με ελάχιστη υποστήριξη. Και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, γιατί αν έπρεπε να έχεις έναν εργαζόμενο και από πάνω έναν συνέχεια να τον υποστηρίζει, δεν ήταν βιώσιμο το μοντέλο. Τώρα αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται και μάλιστα ζητάνε και ακόμα περισσότερη δουλειά.
0: Λοιπόν, μιας και το λέτε αυτό, δηλαδή με πάει πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια στο πανεπιστήμιο, μαθηματικά έκανα. Μία φίλη μου, η οποία ασχολείται πολύ με τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, με ενθάρρυνε να πάω οίκος τυφλών ή στέγη τυφλών, κάπως έτσι. Ήταν στην Καλυθέα, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και πήγα εκεί, ήτανε παιδιά όλα αυτά τα οποία δεν είχανε όραση, αλλά είχανε ακοή και τα έτσι. Οπότε εγώ ήμουνα σε πλήρη αμηχανία, πολύ νέος, δεν ήξερα και τι να κάνω, δεν έπρεπε να δείχνω στενοχώρια. Μου πρότεινε η φίλη να τους τραγουδάω ή να παίζω μουσική. Έπαιζα κιθάρα κλασική, οπότε την επόμενη φορά πήρα την κιθάρα και έβλεπες μια μεταμόρφωση σιγά σιγά στα παιδιά αυτά που δεν ξέρω τώρα, μακάρι να...
1: Έχουμε δουλέψει και με παιδιά με τυφλότητα με εξαιρετικά αποτελέσματα και να σας πω την αλήθεια και εκεί είχαμε μια διεθνή βράβευση, γιατί κάναμε ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά πριν αρκετά χρόνια και καταλήξαμε τα παιδιά να κάνουν, τα τυφλά παιδιά να κάνουν παραλλαγές των παιχνιδιών. με τις φωνές τους, με μουσικές, με, σε συνεργασία με τους δασκάλους και καθηγητές τους στο ΚΙΑΤ που είχατε πάει, και να μας εκπλήσουν με τη δημιουργικότητά τους. Όπως τώρα μας εκπλήσουν. Ξέρετε, δεν είναι έκπληξη. Είναι ότι όταν δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους, μπορούν να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους. Όλοι έχουμε δεξιότητες.
0: Κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Πάρα πολύ καλά. Γιατί το ζητήσαμε από τους εργοδότες, αξιολογήστε τη δουλειά τους. Και βγήκαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ρωτήσαμε λοιπόν αξιολόγηση από πολλές πλευρές. Πρώτον, τους ίδιους εργαζόμενους. Σου αρέσει αυτό που κάνεις? Θα ήθελες να το κάνεις? Είσαι ικανοποιημένος από την υποστήριξη? Ρωτήσαμε μετά τους εργοδότες. Είστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους? Ήταν συγκλονιστικά τα αποτελέσματα και σε επίπεδο αριθμών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία από τις δουλειές που έκαναν ήταν σε συνεργασία με το Δημόκριτο για ένα έργο και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά για την Ακαδημία Αθηνών. Έχουν λοιπόν στην Ακαδημία Αθηνών, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και δεκαετίες, που μάζεψαν ντοπιολαλιές, εκφράσεις από όλη την Ελλάδα, σε 4 εκατομμύρια καρτέλες, χειρόγραφες, γύριζαν άνθρωποι της Ακαδημίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι καρτέλες κάποια στιγμή ψηφιοποιήθηκαν. Άρα από μεγάλα συρτάρια μπήκαν σε μικρά folders ηλεκτρονικά. Πάλι αναξιοποίητα. Πώς την ευχή μπορεί να τα αξιοποιήσει ένας ερευνητής? Και ο Δημόκριτος λοιπόν έκανε ένα σύστημα OCR, να μπορεί να διαβάζει ένα σύστημα το χειρόγραφο κείμενο στο πολυτονικό, καταλαβαίνετε, που μπορεί να έχει μια κριτική έκφραση. Χάρη στη δουλειά των annotators, των εργαζομένων μας, το 70% ακριβίας στην επιτυχία έγινε 90%. Το οποίο είναι φοβερό άλμα στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, διευθυντής marketing, κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας Sci-Fi. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που συνεργάζονται πλέον μαζί με την εταιρεία και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την εταιρεία, αλλά έχουν βοηθηθεί και αυτά, φαντάζομαι.
1: Φυσικά, και έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερη. Και να σας πω για ένα πρακτικό παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ότι, γιατί την ίδια δουλειά που είπαμε να βάλουμε μια ετικέτα πάνω σε μια φωτογραφία, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και όλοι, αλλά για σκεφτείτε, πολλές φορές δεν μιλάμε στο τηλέφωνο με ένα chatbot όταν συζητάμε, δεν ξέρω, εξυπηρέτηση πελατών στην κινητή τηλεφωνία ή σε μια τράπεζα. Ξέρετε, αυτά τα συστήματα που τελικά καταλήγουμε να λέμε θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αξιολογήσει και λένε είναι φιλικό προς τον πελάτη, φιλικός προς τον πελάτη ο διάλογος. Με ποιους το τσέκαραν? Με νευροτυπικούς ανθρώπους. Δεν το έχουμε δοκιμάσει με άτομα με αυτισμό, δεν το έχουμε δοκιμάσει με άτομα με ψυχικές διαταραχές. Άρα πώς ξέρουμε ότι είναι φιλικό απέναντι σε όλους? Πώς ξέρουμε ότι το κείμενο είναι κατανοητό απέναντι σε όλους ή απέναντι στον πατέρα μου που είναι 86-87 ετών? Χρειάζεται λοιπόν, όταν εκπαιδεύουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, να είναι για όλους μας. Και στην εκπαίδευσή τους να συμμετέχουμε όλοι.
0: Διαβάζω εδώ ότι εισέρχεστε σε φέτος την τρίτη φάση με στόχο την μετάβαση από το πιλωτικό στάδιο σε συστηματική αμοιβόμενη επαγγελματική απασχόληση 10+, εκπαιδευόμενη ΑΜΕΑ. Θα πραγματοποιήσουν περίπου 2.000 ώρες εργασίας σε πραγματικά έργα ταφνή τεχνητής νοημοσύνης για λογαριασμό εταιριών και ερευνητικών ομάδων. Γιατί η συμπερίληψη βελτιώνει την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Είναι για το λόγο αυτό ακριβώς που σας είπα. Γιατί πρώτον είναι ότι επιτέλους βρίσκουν ανθρώπους οι ερευνητές για να κάνουν αυτή τη δουλειά που δυσκολεύονταν πολύ να βρουν. Δεύτερον, να έχουν την καθοδήγηση, γιατί μην νομίζετε ότι είναι... Θέλει μια πολύ καλή προετοιμασία για να γίνει αυτή η δουλειά και τους την παρέχουμε αυτή την προετοιμασία. Και το τρίτο είναι το παράδειγμα που δώσαμε της υποκειμενικότητας. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, μπορεί να ο διάλογος που κάνουμε με τα chatbots να μην έχει ελεγχθεί ποτέ με ανθρώπους που έχουν αναπηρία, αυτισμό ή μη ψυχική διαταραχή. Ή επίσης να σας πω και ένα ερευνητικό αποτέλεσμα που έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Όταν ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, λέμε ότι αυτό το κομμάτι με ανεβάζει ψυχολογικά. Ναι. Ή με ρίχνει, ή μου ανεβάζει την ενέργεια, ή όχι. Και όταν κάποια εταιρεία ή σε ένα ιατρείο θες να δημιουργήσεις μια ψυχική διάθεση, βάζεις την κατάλληλη μουσική. Βρήκαμε λοιπόν, κάνοντας annotation σε μουσικά κομμάτια, υπάρχουν κάποιες πρώτες σημαντικές ενδείξεις ότι ιδίως άτομα με αυτισμό μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα συναισθήματα που δημιουργεί η μουσική. Mm-hmm. Γιατί δεν το είχαμε καταλάβει? Γιατί δεν είχαμε ποτέ δοκιμάσει με αυτούς τους ανθρώπους να τα αξιολογήσουμε. Άρα γίνονται καλύτερα τα αισθήματα τεχνητής νοημοσύνης όσο περισσότεροι, πόσο διαφορετικοί είμαστε αυτοί που τα εκπαιδεύουμε.
0: Τα παιδιά που δουλεύουν έτσι έχουν στιγμές που δεν είναι και πολύ δεκτικοί ή που θυμώνουν ή που θα ήθελαν να φύγουν.
1: Όπως όλοι μας,
0: ναι,
1: όταν δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Όπως όλοι μας. Αλλά θα σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει η εξαιρετική συνέπεια και ο επαγγελματισμός και όλους μας, γιατί είναι... Ας θυμηθούμε τον εαυτό μας στην πρώτη μας δουλειά που θέλαμε πραγματικά να δείξουμε ότι πάει, ότι μπορούμε και να το κάνουμε. Είναι όλοι με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί είναι εξαιρετικοί και συνεπείς και όταν κουράζονται άλλες φορές θα κουραστούν, όπως όλοι μας, θα κάνουν το διάλειμμά τους και προσπαθούμε και τα έχουμε καταφέρει καλά μέχρι στιγμής νομίζω να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα της εργασίας με ένα τέτοιο τρόπο που να μην γίνεται ένα πρόγραμμα, ξέρεις, με μια δυσφορία να γίνεται και να ολοκληρώνει τη δουλειά και να τη ευχαριστούνται και οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Μάρκετινγκ Κοινωνικού Αντίκτυπου και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μιας εταιρείας που καταγίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Με έχετε κάνει και αγάπησα ξανά το ραδιόφωνο, δηλαδή δεν έχω κάνει καμία αναφορά στην επικαιρότητα στο... δεν θέλω να κάνω. Μιλάμε με ανθρώπους που μας δίνουν
1: πιο... Να σας πω κάτι, και αυτό επικαιρότητα δεν είναι, αν το σκεφτείτε.
0: Βέβαια, αλλά πόσες φορές το έχετε δει να βγαίνει κάπου? Μακάρι.
1: Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
0: Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή του ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον για την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποινική δίωξη για διέθυση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ουγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Ισορρός πεντοπίστηκε την Πέμπτη σε απομονωμένο σημείο στο νομό Ζερ της Γαλλίας, ανήκει στην 11χρονη Λιανά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια Επιρωτικά, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η κλασική μας μινιατούρα μετά από τους τίτλους των ειδήσεων με τον Χόρχε Μορέλ σε αυτό τον υπέροχο βραζιλιάνικο χώρο, βεβαίως με την κιθάρα του. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως ξέρετε, όσοι έχετε παρακολουθήσει μέχρι τώρα, συζητάμε μαζί με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο. Ο Βασίλης είναι μέρος μιας εταιρείας, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έτσι, σίγουρα. Και εισέρχεται φέτος την τρίτη χρονιά.
1: Το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα, ναι, αυτό, ναι, ναι. Που, στο οποίο οι άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες πρωτοπορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την έχουν καταλάβει. Αυτό που κάνουν το καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και πού συνεισφέρει. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το έργο, για να μην το ξεχάσω να σας πω, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, γιατί όπως είπατε είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έτσι, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την υποστήριξη της Μέτλεν φέτος και του Διεθνούς Αερολημένα Αθηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και με ρωτάτε, καταλαβαίνω την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δύσκολο να καταλάβεις το μαύρο κουτί, να το πούμε έτσι, τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές περιπτώσεις. Όμως, δεν πρέπει αυτό να μας αποθαρρύνει και να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν συνεισφέρουν στη διαμόρφωσή της. Όλοι συνεισφέρουμε στη διαμόρφωσή της και είναι και ευθύνη μας να συνεισφέρουμε. Όταν λοιπόν είδαμε ότι όταν εξηγούσαμε στους εργαζόμενους, τους annotators, πού συνεισφέρει η δουλειά τους, αυξανόταν και ο ενθουσιασμός τους και έτσι το αίσθημα ευθύνης και ότι η χαρά τους που συνεισφέρουν σε κάτι τέτοιο. Είναι, ξέρετε, η γνωστή ιστορία που λένε ότι κάποιος έσπαγε πέτρες και όταν του εξήγησαν ότι τι κάνεις, λέει ο ένας εργάτης, λέει ο ένας, εγώ σπάω πέτρες. Και ο παραδίπλα ήταν χαρούμενος που δούλευε και λέει, τι κάνεις, εγώ χτίζω εκκλησία. Γιατί ήξερε γιατί έσπαγε τις πέτρες. Έτσι. Όταν ξέρεις το σκοπό της δουλειά σου, τότε η ικανοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και το επιβεβαιώσαμε και στο συγκεκριμένο έργο.
0: Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η σημείωση ότι, για την συμπερίληψη, ότι όταν η εργασία γίνεται από ομογενοποιημένες ομάδες, τα μοντέλα μαθαίνουν μια στενή εκδοχή της πραγματικότητας και έχουμε την κατανόηση κειμένου και την αντίληψη της μουσικής. Έχω διάφορες ερωτήσεις εδώ πέρα. Τι σημαίνει τα μοντέλα, ποια είναι τα μοντέλα?
1: Είναι αυτό που είχαμε αρχίσει να λέμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Αυτά που χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας είναι κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή είναι ο τρόπος που λειτουργούν για να μας δώσουν το αποτέλεσμα που του ζητάμε, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Εάν να σας πω ένα παράδειγμα που ίσως το έχετε ξανακούσει. Όταν πούμε σε ένα μοντέλο, σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά, δείξε μου φωτογραφίες χειρουργών. Επί πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω τώρα τελευταία αν έχει διορθωθεί αυτό, έδειχνε φωτογραφίες μόνο αντρών. Γιατί κατά κανόνα έτσι φαινόταν, λοιπόν, είχαμε χειρουργούς που έδειχναν κυρίως άντρες. Αν λέγαμε φωτογραφία νηπιαγωγού, θα έδειχνε κυρίως φωτογραφίες νηπιαγωγών. Και ίσως να έδειχνε φωτογραφίες μόνο από αυτό το υλικό που το είχαμε ταΐσει, ας πούμε, της λευκής φυλής. Έτσι, λευκοί άνθρωποι. Αυτό σιγά σιγά, όταν αρχίσει να το εκπαιδεύεις με ένα πιο πλούσιο περιεχόμενο, και με ανθρώπους από την Κίνα και με ανθρώπους, ξέρω εγώ, από την Αφρική και με ανθρώπους, τότε αρχίζεις και με γυναίκες χειρουργούς και με άντρες δικαστές και με γυναίκες δικαστές. Τότε εκεί αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται καλύτερα και να βγαίνουν τα μοντέλα λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα και να δίνουν και μια άλλη οπτική. Το ίδιο και με τη μουσική που είπαμε πριν. Η έρευνα αυτή που άρχισε να δείχνει ότι ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι συναισθήματα μας δημιουργεί η μουσική με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία για όταν θες να ηρεμήσεις κάποιον. Δεν μπορεί να τους βάζεις μια μουσική που νομίζει ότι είναι ηρεμή, ενώ του δημιουργεί μια ψυχική ανάταση ή ένα άγχος.
0: Φαντάζομαι ότι η ιδέα που είχατε δεν υλοποιήθηκε αμέσως. Θα το συζητούσατε, θα το επεξεργαζόσασταν. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.
1: Θα σας πω.
0: Δεν είναι, φαντάζομαι, μόνο φιλανθρωπική σκοπιά που το προκαλεί αυτό, αλλά είδατε και κάτι ή γνωρίζετε και κάτι το οποίο είναι και διεθνές. Πραγματικά υπάρχουν παιδιά με αυτισμό τα οποία είναι genius.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά. Θα σας πω όμως το εξής. Έτυχε να βρίσκομαι και σήμερα και προχθές και να συζητάμε για το AI και, και το χώρο της εργασίας. Θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που ανακάλυψα ψάχνοντας τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι επειδή πρέπει να αλλάξουν οι δεξιότητες όλων μας, κάθε χρόνο το 60% των εργαζομένων πρέπει να εκπαιδεύεται και να επανεκπαιδεύεται και να αποκτά νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή. Ξέρετε τι έχει μέχρι το 2030. Ξέρετε που έχει φτάσει η Ευρώπη συνολικά σε αυτό το στόχο. Είμαστε κάτω από το 30%.
0: Εμείς.
1: Όχι εμείς, η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Που είναι η Ελλάδα. Είναι κάτω από το 10%. Είναι στις τελευταίες θέσεις. Αυτή λοιπόν η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που πρέπει να την έχουμε όλοι, ποιοι είναι που μένουν κατά κανόνα εκτός? Αυτοί που το χρειάζονται περισσότερο. Δείχνουν πάλι έρευνες ότι εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν δεξιότητες ποιοι? Αυτοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, αυτοί που έχουν το χρόνο, αυτοί που έχουν το χρήμα. Δηλαδή, κατά κανόνα, αυτοί που το χρειάζονται λιγότερο. Και μένουν εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοί που έχουν λιγότερο χρόνο να διαθέσουν, περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερα. Λιγότερα χρήματα. Για σκεφτείτε λοιπόν ότι όλες οι ευάλωτες ομάδες αρχίζουν να χάνουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπουν στη δουλειά, ενώ αν τους δοθεί η ευκαιρία, δείτε τι ωραία αποτελέσματα που έρχονται. Δείτε πως ξαφνικά τους ανοίγεται ένας δρόμος να δείξουν τις δεξιότητές τους, να δείξουν τη δουλειά που μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν πραγματική αξία. Γιατί δεν το έκανα μέχρι τώρα? Γιατί εμείς τους κλείναμε την πόρτα. Όχι γιατί δεν μπορούσαν. Αυτό δείχνει το πρόγραμμα αυτό.
0: Εγώ θα πρόσθετα ότι ίσως ευάλωτες οντότητες είναι και οι αρτιμελείς, είναι εκείνοι που δεν έχουν κάποιον αυτισμό ή κάποιο τέτοιο. Και πάλι στο δικό μας τον τόπο δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου στο να αξιοποιήσουμε όποιο προσόν μπορεί να έχει κάποιος.
1: Φυσικά, φυσικά. Και επειδή θα σας πω παραδείγματα, τρέχουμε παράλληλα ένα άλλο πρόγραμμα αυτή την περίοδο, γιατί κάνουμε πολλές δράσεις στις οποίες να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε δεξιότητες αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς χώρους. Έχουμε εκπαιδεύσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για το AI, έχουμε εκπαιδεύσει φοιτητές φυσικών επιστημών. Φέτος, χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτσι, εκπαιδεύουμε φοιτητές και φοιτήτριες στο πώς να αξιοποιούν το AI για τις φυσικές καταστροφές. Σκεφτείτε μια φυσική καταστροφή. Ποιοι πρέπει να συνεργαστούν και για να την προλάβεις και για να την αντιμετωπίσεις? Δεν πρέπει να συνεργαστεί και ο πολιτικός μηχανικός, αν πιάσουμε τους σεισμούς, δεν ξέρω, τις πυρκαγιές, να κάνεις το σπίτι πιο σταθερό? Δεν πρέπει να συνεργαστεί ένας ψυχολόγος για την ώρα της καταστροφής να είναι εκεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια καταστροφή? Έχουμε εντάξει όλους αυτούς τους τόσο διαφορετικούς επαγγελματίες να καταλάβουν πώς να την αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να το την τεχνητή νοημοσύνη, για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σαν κοινωνία? Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχουμε κάνει ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δωρεάν αυτή τη στιγμή. Online τρέχει και από αυτούς που θα κάνουν το online πρόγραμμα θα επιλέξουμε 30 που θα πάνε και θα τρέξουν σε πραγματικά challenges στη Θράκη, στην Ξάνθη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, πάνω σε πραγματικά δεδομένα που θα συνεργαστούν όλοι μαζί για να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει σε όλους τους τομείς να ανοίξουμε, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις δεξιότητες, γιατί αλλάζει ο κόσμος μας πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπε η πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα event που την είχαμε πριν ένα μήνα, είναι σαν να είμαστε εν πτήση και να κάνουμε αναβάθμιση λογισμικού στο αεροπλάνο εν πτήση και πρέπει να τα καταφέρουμε.
0: Από το πιλωτικό έως το επαγγελματικό στάδιο είναι μακρύς ο δρόμος?
1: Όχι.
0: Δύσκολος?
1: Θα σας πω, ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν μεσολαβούμε να βρούμε και τη δουλειά από τη μία μεριά και απ' την άλλη να καθοδηγήσουμε όχι μόνο τα αμαία, αλλά και τους επιστήμονες που θέλουν να φτιάξουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί χρειάζεται μια προετοιμασία των δεδομένων, χρειάζεται να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που το φτιάχνουμε. Τώρα, στο τέλος του μήνα, το πολύ θα είναι έτοιμο ένα εργαλείο που θα δίνουμε στους ερευνητές και τις ερευνήτριες, αλλά και στις εταιρείες. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές εταιρείες που αναπτύσσουν συστήμα τεχνητής νοημοσύνης, είτε χρειάζονται στη δουλειά τους. Και θα το δώσουμε αυτό το εργαλείο για να κάνουμε πιο εύκολο το annotation, τη διαδικασία του annotation. Τώρα, πώς θα βρει δουλειά? Θα σας πω το εξής. Μπορεί να βρει δουλειά για το annotation, στο annotation τον οποίο τον εκπαιδεύσαμε, αλλά ήδη είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που χάσαμε μερικά από τα αμαία από το πρόγραμμα. Βρε Βασίλη, γιατί είστε ευτυχισμένοι? Γιατί έπεισαν δουλειά αλλού. Γιατί απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές τους, δοκίμασαν να δουλέψουν και αλλού και έπιασαν δουλειά αλλού. Αυτό για μας είναι επιτυχία. Mm-hmm. Άρα ο δρόμος προς την εργασία δεν είναι ντε και καλά εκεί που αρχικά σχεδιάζει το πρόγραμμα, έχοντας αναπτύξει αυτοπεποίθηση, δεξιότητες και υποστήριξη, άρχισαν να πιάνουν δουλειά και στο πρόγραμμά μας, αλλά και αλλού.
0: Θα πούνε οι φίλοι μου οι Άγγλοι ότι αυτή είναι leading question τώρα, δηλαδή ότι θα το κατευθύνω το ερώτημα. Το AI ακόμα είναι αποθητικό για πολλούς εδώ στην Ελλάδα?
1: Ναι, θα σας πω. Είναι κάτι που μας δημιουργεί έντονα συναισθήματα.
0: Το φοβόμαστε, το...
1: Υπάρχουν, επειδή έχουμε εκπαιδεύσει εταιρείες, οργανισμούς, από παιδιά γυμνασίου μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, συνήθως τα δύο άκρα θα σας έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι το φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι θα μου πάρει τη δουλειά, και το άλλο είναι το θαυμάζω και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Και τα δύο είναι λάθος. Η εμπειρία δείχνει, κάτι που λέμε συχνά είναι ότι μη φοβάσαι ότι θα σου πάρει το AI τη δουλειά, αλλά κάποιος άλλος που ξέρει AI μπορεί να σου πάρει τη δουλειά. Ξέρει να το χειρίζεται στην καθημερινότητά του. Είναι σαν να πρέπει να αποκτήσουμε μια δεξιότητα να έχουμε νέους ψηφιακούς βοηθούς που να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να ξέρεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις και να γίνει βοηθός στη δουλειά σου στη θέση που του αναλογεί.
0: Μιλάτε σαν να είναι ένα οικείο πρόσωπο. Θα μας μιλήσει, θα του δώσουμε τα δεδομένα. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι μόνο ένα μηχάνημα.
1: Θα σας πω, είναι επειδή ο περισσότερος κόσμος έμαθε για το AI μέσα από τα μοντέλα τύπου ChatGPT. Mm-hmm. Να σας πω όμως άλλες λύσεις, που, ας πούμε μία από αυτές που τώρα αναπτύσσουμε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα μοντέλα.
0: Ναι.
1: Συνεργαζόμαστε με τη WWF. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις θάλασσες εκεί στη Ζάχινθο τα σημεία οτοκίας της καρέτα-καρέτα.
0: Ναι.
1: Και έχουν χιλιάδες ώρες βίντεο που έχουν κινηματογραφήσει, να το πούμε έτσι, την παραλία, την αμμουδιά, για να δουν τι απειλές. Τι είναι αυτό που τρώει τα αυγά και τα χελονάκια, ποιες είναι οι απειλές. Σκεφτείτε λοιπόν, να σας έλεγα κύριε Μιχαλή, θα καθίσετε να δείτε 5.000 ώρες βίντεο και να δείτε τα 3 δευτερόλεπτα που θα έρθει, τα 2 δευτερόλεπτα που θα έρθει ένας γλάρος να το φάει και τελείως. Δεν θα χτυπούσαμε σε λίγο το κεφάλι μας στον τοίχο. Χωρίς κανένα ChatGPT, χωρίς τίποτα άλλο, εκπαιδεύσαμε μοντέλα, εκπαιδεύουμε μοντέλα, προς αυτό το δρόμο κινούμαστε, για να το κάνει αυτό AI. Δεν είναι προσωπικότητα, δεν έχει τίποτα το προσωπικό. Είναι ένα μοντέλο, ας το πούμε, να το απλοποιήσω πολύ, στατιστικό. Είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα εκπαιδεύσεις για να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα βαριόντουσαν εξαιρετικά να καθίσουν να το κάνουν. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα, έχοντας μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να το κάνουμε για την προστασία, ας πούμε, της θαλάσσιας χελώνας. Και μπορώ να σας πω άπειρα τέτοια παραδείγματα.
0: Και βεβαίως φαντάζομαι, ή μάλλον γνωρίζουμε, ότι το έργο το οποίο αναθέτεται εισαγωγικά στα μοντέλα αυτά είναι ικανοποιητικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μπορεί να μην είναι, έχουν γίνει και λάθη.
1: Από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μέρα γίνονται. Άμα οποιοδήποτε συνεργάζεται ή αξιοποιεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε από αυτά που είναι ευρέως διαθέσιμα, όπως το Gemini, το Claude, το ChatGPT, θα βλέπει λάθη. Και εκεί είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος. Γιατί χρειάζεται την κριτική ικανότητα. Είναι άλλη μια φορά που χρειάζεται κριτική ικανότητα, και είναι αστείο αν το σκεφτείτε να λέμε τώρα με το AI χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε κριτική ικανότητα. Αλήθεια? Τώρα με το AI το χρειαζόμαστε? Δεν το χρειαζόμασταν για να εντοπίσουμε ψευδείς ειδήσεις, να μιλήσω για το χώρο της δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Το χρειαζόμαστε μόνο τώρα που υπήρχε το AI, γιατί ψευδείς ειδήσεις δεν υπήρχαν πριν το AI. Mm-hmm. Δεν χρειαζόμαστε κριτική ικανότητα στην καθημερινότητα στη δουλειά μας. Άρα αυτά τα soft skills που λέμε, αυτές οι οριζόντιες δεξιότητες που τις χρειαζόμαστε όλοι, είμαι τρεις ευτυχισμένος, να σας πω την αλήθεια, που έρχεται άλλη μια τεχνολογική επανάσταση να μας θυμίσει ότι σαν άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες. Μεταξύ αυτών να ελέγχουμε και αυτό που θα μας δώσει το κάθε μοντέλο και να το αξιοποιήσουμε την κριτική μας ικανότητα για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας.
0: Εγώ κάθε μέρα αφιερώνω περίπου 1/4 για να βάλω ερώτημα στο AI, στο λάπτοπ μου, έτσι, και να δω την απάντηση και το παιδεύω κιόλας, δηλαδή το παιδεύω, το δυσκολεύω. Δεν έχω ακόμα πέσει σε περίπτωση που να υπολείπεται. Δηλαδή όσα λένε, όσα με πληροφορεί, είναι απολύτως σωστά. Αυτό όμως δεν ενέχει και ένα κίνδυνο
1: τεράστιο, αν τίνεις να εμπιστευθείς ότι αυτά που θα σου λέει θα είναι πάντα σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί σκεφτείτε το κόστος ενός λάθους. Το κόστος ενός λάθους, αν ένα σύστημα σας πει ότι να βάλετε καλύτερα μαϊντανό αντί για σέλινο σε μία συνταγή, δεν χάλασε ο κόσμος. Αν χρησιμοποιείτε όμως σε μία εγχείρηση, σε μία διάγνωση για να πιάσει τον ιατρικό τομέα, στο αν θα οπλιστεί ένα σύστημα πυραυλικό ή όχι, ή στο να πάρω μια επιχειρηματική απόφαση επένδυσης ή όχι, ή στο μπορείτε να φανταστείτε, ξέρετε πάρα πολλούς τομείς. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει κάνει αυτό το AI Act που προσπαθεί να κάνει μια διαστρωμάτωση, να το πω απλά, των κινδύνων. Είναι άλλο λοιπόν ο Μαϊντανός και ο Σέλινος, και άλλο μια επέμβαση έτσι, καρδιάς, ή ξέρω εγώ, μια διάγνωση ή μια δικαστική απόφαση ή έγκριση ενός δανείου. Άρα ήδη νομοθετικά έχει πρωτοπορήσει η Ευρώπη, και για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο έλεγχο, και όχι μόνο η Ευρώπη, όσοι δεν έχουν αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη βάζοντας την ηθική της διάσταση, έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και οι εταιρείες ενσωματώνουν το σχεδιασμό ηθικής μέσα στα συστήματα.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ όταν χρησιμοποιώ καμία φορά, βάζω ένα ερώτημα στο λάπτοπ, στην τεχνητή μου νοημοσύνη, υπάρχουν φορές που δεν με πολύ, καταρχάς οι πηγές που αναφέρονται είναι οι δικές μας εφημερίδες, που μερικές από τις οποίες δεν θα τις εμπιστευόμουν εγώ ποτέ.
1: Ναι.
0: Μην πω ποια εφημερίδα.
1: Ναι. Όχι, ας πούμε ότι έχουμε πολλές να σκεφτούμε.
0: Ωραία. Δεν θα την αγόραζα με τίποτα. Λοιπόν.
1: Ναι. Το από πού τροφοδοτούν τα δεδομένα τους, γι' αυτό χρειάζεται το μάτι το ανθρώπινο και ο έλεγχος των πηγών και των συμπερασμάτων. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είναι παράδειγμα, να μπορείς να ζητάς κάτι από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο να μπορείς να το αξιολογήσεις. Αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει να το αξιολογήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι σχεδιασμένα να στα λένε πιστικά.
0: Λοιπόν, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, πάντοτε κάνω μία ερώτηση στον καλεσμένο. Από το BBC αυτό το ξεσήκωσα χρόνια. Ναυαγείς σε ένα έρημο νησί και έχεις τη δυνατότητα, καθώς θα βουλιάζει το πλοίο και τα λοιπά, να έχεις πάρει μαζί σου κάποια πράγματα. Τι θα ήθελες, ποιο βιβλίο θα είχες μαζί σου να διαβάσεις?
1: Έναν άνθρωπο θα ήθελα. Όχι πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Έναν άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά η ερώτηση είναι τι βιβλίο οι περισσότεροι Ιγγλέζοι διάλεγαν, πρόσωπα πολύ γνωστά έλεγαν τη βίβλο, γιατί είναι πολύ μεγάλη και θα Η Thatcher, και το λέω κάθε φορά, επέλεξε το SAS Manual for Survival.
1: Ναι, ναι.
0: Τυπική Thatcher.
1: Θα σας πω, επειδή είμαστε στην Ελλάδα λοιπόν και μας αρέσει να κάνουμε τρίπλες τέτοιες, θα απαντήσω λέγοντας ότι τη βίβλο, όχι επειδή είναι μεγάλη, μπορείς να βρεις και μεγαλύτερα βιβλία, αλλά επειδή έχει μια πολύ, μπορείς να έχεις μια πολύ άλλου είδους σχέση με αυτό. Είναι ένα πολύ περίεργο βιβλίο και μια πνευματική σχέση και να σου μιλάει κάθε φορά και διαφορετικά. Όμως επειδή μου αρέσει να κάνω αυτές τις τρίπλες γιατί είμαστε στην Ελλάδα και για να το συσχετίσω με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, και έχω λόγο που το λέω αυτό, θα διάλεγα άνθρωπο, όχι αντικείμενο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν τώρα στην παγίδα να κάνουν φίλο την τεχνητή νοημοσύνη. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν είναι φίλος μας, είναι κάτι που δίνει την ψευδαίσθηση της αυτής της επικοινωνίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι ένα πρόσωπο με το οποίο συνδεόμαστε και μονομερώς έχει αρχίσει να φαίνεται.
0: Συναισθηματισμός, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Και όμως οι άνθρωποι το προσωποποιούν και αρχίζουν να χτίζουν μια σχέση. Γι' αυτό λοιπόν θα απαντήσω, παρά το leading του question αυτό, έναν άνθρωπο θα διάλεγα σε εσύ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ποιο κομμάτι επιλέξατε για φινάλε?
1: Του You, λοιπόν, τώρα, του Alan Walker The Faded, που είναι έτσι λίγο πιο νέο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα πω έτσι σαν κλείνοντας, υπάρχουν έξω εκεί ελεύθερες πηγές εκπαιδευτικές για να αναπτύξουμε τις δεξιότητες. Όταν αλλάζει ο κόσμος, πρέπει να αλλάζουμε και εμείς, διατηρώντας την ανθρωπιά μας και τις βασικές μας αξίες. Αξιοποιήστε το. Έχουμε και εμείς από τα προγράμματα που ανέφερα, αλλά και άλλοι φορείς, αξιοποιήστε το για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Alan Walker, λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από τις καλύτερες στιγμές για μένα εδώ. Με βοηθήσατε να ξαναγαπήσω έστω και στη μία το ραδιόφωνο. Γεια και χαρά σας, να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ξαναγαπήσω έστω και στη μία το ραδιόφωνο. Γεια και χαρά σας, να είστε καλά κι εσείς. Καλώς.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να

0: ενεργείο εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει. Χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εμφανίστηκε αιχμηρός στα εθνικά θέματα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ενώ ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος, είπε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω σύντομα».
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Στις 10, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλιλη Γερού για τη συνέχεια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η ώρα είναι 9:10, θα είμαστε μαζί σχεδόν για την επόμενη ώρα με τα θέματα μας, τα σχολιάκια μας, τη μουσική μας φυσικά. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, οπότε έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε, διότι αυτή η εβδομάδα, όσο καλή κι αν ήταν ή όσο κακή κι αν ήταν, φτάνει στο τέλος της.

Έφυγε από τη ζωή ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφιάς. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μιλάμε για έναν κορυφαίο υπουργό των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Διεκδίκησε και την ηγεσία τότε με τον Μιλτιάδη Εύερτ και εναντί του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια είχε επανεκλεγεί βουλευτής με την Δημοκρατία στη Λάρισα. Τέλος πάντων, είχε και αρκετά

προβλήματα υγείας. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε ιστορικά με όλους τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και την περίοδο του Κώστα Καραμαλή. Η βιτρίνα των κομματικών στελεχών, όπως λέγαμε, με το παρατσούκλι Σαρακατσάνος.

γκρινιάζουν, γκρινιάζουμε εμείς για τα δικά μας, γκρινιάζουν και στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Παλέρμο, στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο, διότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν, είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες για το γάμο της Dua Lipa. Έχουμε κανένα τραγούδι της Dua Lipa, έτσι, αφού την κουτσομπολεύουμε να την ακούσουμε κιόλας. Και του ηθοποιού του Callum Turner, ο οποίος τον συζητάνε να είναι ο επόμενος. Ο επόμενος James Bond, θα δούμε, θα το μάθουμε τους επόμενους μήνες. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν πολιτικά στο Λονδίνο και τώρα παντρεύονται και κανονικά θα κάνουν ένα φανταστικό γάμο. Αλλά όσο ενθουσιασμένο είναι το ζευγάρι και ενθουσιασμένοι είναι οι καλεσμένοι, τόσο ενθουσιασμένοι δεν είναι και κάτοικοι του Παλέρμο, διότι εκνευρίζονται. Εκνευρίζονται που υπάρχουν κάποιοι πολύ πλούσιοι και πολύ διάσημοι που γενικά βλέπουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας και όχι μόνο σαν σκηνή. Και δεν σκέφτονται ότι εδώ υπάρχουν κάτοικοι, υπάρχουν, ξέρω εγώ, πρέπει να κάπως να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Οπότε έχουν αρχίσει οι διάφορες διαμαρτυρίες, υπάρχουν κάποια flyer, κάποιες αφίσες που έτσι καταγγέλουν αυτό το γάμο και συγκεκριμένα όλες τις προετοιμασίες που τους έχουν ενοχλήσει. Δηλαδή λέει είναι σαν ένα πανηγύρι το οποίο στην πραγματικότητα βάζει stop στη δική μας ζωή και στη δική μας εργασία. Δεν ξέρω πώς το ακούτε, γκρίνια ή κάπως τους καταλαβαίνετε. Σας θυμίζω τι γκρίνια είχε πέσει στη Βενετία πέρυσι για το γάμο του Μπέζος.

Μια είδηση που πραγματικά θυμίζει θρίλερ, όπου 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή της Σαχάρα, στην έρημο. Αυτοί επέστρεφαν με ένα φορτηγό, είχαν πάρει μέρος σε μια μουσική γιορτή και τέλος πάντων χάλασε το αυτοκίνητό τους, ακινητοποιήθηκε στην έρημο. Και οι άνθρωποι έμεναν εκεί εγκλωβισμένοι, εξάντλησαν τα αποθέματα νερού τους. Και μόλις δύο από την ομάδα κατάφεραν να επιβιώσουν, διέσκησαν πεζή τμήμα της ερήμου, έφτασαν σε σημείο που υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, ειδοποίησαν τις αρχές για την τραγωδία. Δεν είναι σαν κινηματογραφικό θρίλερ, φαίνεται αυτό.

όμως θέλω εδώ να σας πω κάτι, γιατί η ζωή, η ατυχία κάποιου είναι η δική σου τύχη. Πηγαίνοντας οι διασώστες να εντοπίσουν το φορτηγό και να κανονίσουν τα διαδικαστικά για την ταφή αυτών των ανθρώπων, εντόπισαν ένα δεύτερο τυχαίο αλλού φορτηγό που είχε κινητοποιηθεί λόγω βλάβης με 60 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι για 3 μέρες και σώθηκαν. Σώθηκαν επειδή πήγαν για να περισυλλέξουν τις όρους κάποιων άλλων. Δεν είναι τρομερή η ζωή?

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Φιόρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μιλάμε συχνά μαζί της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κυρία Λιγερού, πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε ένα συναγερμό και λήξη του συναγερμού ευτυχώς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, διότι υπήρξε μία είδηση ή μια, ότι υπάρχει μια διαρροή στον αέρα. Και μάλιστα ετοιμάζονται και για εκένωση οι αστροναύτες. Για πείτε μας λίγο για να το καταλάβουμε. Μας ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό, πολύ διαστημικό όλο αυτό.
1: Διαστημικό είναι σίγουρα, τρομακτικό όχι τόσο πολύ, προκύπτουν θέματα ασφάλειας για τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ένα εργαστήριο ουσιαστικά που έχει κτίσει άνθρωπος εδώ και 28 χρόνια. Το 1998 ξεκίνησε η κατασκευή του και φιλοξενεί αστροναύτες της NASA, της CISA, της Ρωσοκόσμος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στο Διεθνή Σταθμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώροι εργασίας, υπάρχουν γραφεία που κάνουν πειράματα ιατρικής, βιολογίας, φυσικής κτλ. Υπάρχουν χώροι που ξεκουράζονται και ανεβοκατεβαίνουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS, με διαστημόπλια. Και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι και οι Ευρωπαίοι και όσοι εμπέκονται. Οπότε ο τρόπος που ζουν, που εργάζονται, πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Το ατύχημα, ας πούμε, η δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε και δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, απώλεια αέρα σε μια περιοχή, σε μια κάψουλα τέλος πάντων του διαστημικού σταθμού, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να διορθωθεί. Και επειδή τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά, το χειρότερο σενάριο είναι να εκενωθεί, δηλαδή να είναι οι αστροναύτες σε ετοιμότητα, άμα γίνει κάτι πολύ ακραίο, να φορέσουν τις στολές τους, να μπουν στο διαστημόπλιο που τους έχει φέρει, που υπάρχουν εκεί τα διαστημόπλια και τα ρώσικα και τα αμερικανικά, και να γυρίσουν πίσω. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Το ακραίο το σενάριο είναι να γίνει κάποια δυσλειτουργία, είτε είναι απώλεια αέρα, είτε είναι πρόσκρουση από κάποιο αντικείμενο από το διάστημα, που μπορεί να είναι και τεχνητό αντικείμενο από δορυφόρο ή να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπαίνουν σε μια κατάσταση ασφαλούς καταφυγίου. Το οποίο σημαίνει ότι ο αστροναύτης από την περιοχή που υπάρχει απόλυτα θα μπει μέσα στο διαστημόπλιο, θα φορέσει τη στολή του και θα περιμένει μέχρι να διορθωθεί αυτή η διαρροή, που αυτό έκανε η NASA. Περίμενα, διορθώθηκε αυτή η διαρροή μέσα σε 2 ώρες, η οποία συνέβη σε ένα τμήμα του ρωσικού μέρους, τέλος πάντων, του διαστημικού σταθμού, και αφού διορθώθηκε, ασφαλείς ξαναβγήκαν. Δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να έχουν υπόψη τους, να το διορθώσουν, και επειδή, όπως είπα, το πρωτόκολλο είναι πάρα πολύ αυστηρά για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος επιστρέφει στη Σελήνη, θέλει να κάνει διαστημικά ταξίδια στη Σελήνη, πρέπει να εκπαιδεύονται και να γνωρίζουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά όταν ο άνθρωπος εργάζεται στο διάστημα.
0: Ναι. Κατανοητό. Κυρία Μεταλλινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Που έχετε το μυαλό σας στον ουρανό και στο διάστημα.
0: Το έχουμε συνεχώς κιόλας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Παρακαλώ. Καληνύχτα.
0: Γεια, καληνύχτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Η σωρός που εντοπίστηκε την Πέμπτη σε απομονωμένο σημείο στο νομό Ζέρ της Γαλλίας ανήκει στην 11χρονη Λιανά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά. Έως 30 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βανέσα Φαρσαδάκη. Είναι διαστημική γιατρός και είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σας.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, θα μας δώσετε κι εσείς μια άλλη οπτική, λίγο να καταλάβουμε, και γενικά έτσι είναι μια αφορμή για συζήτηση, για αυτή την, έτσι, το συναγερμό στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τι ακριβώς έγινε, αν αυτό συμβαίνει συχνά. Για πείτε μας για τη διαρροή αέρα, συγκεκριμένα στο ρωσικό τμήμα ήταν, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μάλιστα, σήμερα στο διαστημικό σταθμό υπήρξε για κάποια δευτερόλεπτα ένα αυτόματο πρωτόκολλο που βγαίνει λόγω της διαρροής. Αυτό βρέθηκε στο κομμάτι το ρωσικό. Ξέρουμε ήδη ότι αυτό υπάρχει ως πρόβλημα ήδη από το 2019, αλλά επειδή οι Ρώσοι αστροναύτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή προσπαθούσαν να το διορθώσουν, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα αν το αφήσουν έτσι. Δυστυχώς για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι συνήθως, και αυτόματα βγαίνει το πρωτόκολλο του emergency ουσιαστικά, που πρέπει να μπουν οι αστροναύτες και να καλυφθούν, καθώς το υπόλοιπο πλήρωμα κάνει τη διόρθωση. Οπότε από τα 7 άτομα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι αυτή τη στιγμή στο ISS, τα 5 μπήκαν στην κάψουλα του Dragon για προστασία, όσο οι άλλοι δύο, οι δύο Σεργέοι, οι δύο Ρώσοι, προσπαθούσαν να διορθώσουν την διαρροή. Mm-hmm. Όντως μετά το Χιούστον αντέδρασε σωστά όπως έπρεπε. Υπήρχε γενικά μια ψύχρεμη
0: κατάσταση. Το πρωτόκολλο ενεργοποιήθηκε.
1: Ακριβώς. Υπήρχε μια ψυχραιμία γενικά στον ISS και μετά από λίγα λεπτά διορθώθηκε και επέστρεψαν. Τώρα το πολύ ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τι επιρροή είχε αυτό στην υγεία τους, με το οποίο είναι το κομμάτι που ασχολούμαι εγώ. Πρέπει να κοιτάξουμε τι συνέβη τόσο στη σωματική τους όσο και στην ψυχική τους υγεία.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε, κυρία Φαρσαδάκη, με τι ασχολείστε, διαστημική γιατρός, είναι πολύ εντυπωσιακός ο τίτλος αυτός. Θέλετε να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες, πώς φτάνει κάποιος να ασχολείται με αυτό?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί δρόμοι, υπάρχει ο στάνταρ δρόμος της χειρουργικής πτήσης, όπως λέγεται, η εξειδίκευση, η ειδικότητα αυτή. Όπου οι περισσότεροι γιατροί καταλήγουν να δουλεύουν μέσα στη NASA, για την NASA, το οποίο ήταν κάτι το οποίο έκανα και εγώ για κάποια περίοδο πριν από μερικά χρόνια. Ναι. Και ασχολούνται ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα, ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των αστροναυτών κτλ. Αυτή τη στιγμή έχω βγει πια από την NASA, δεν εργάζομαι στον κυβερνητικό τομέα, αλλά περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, και δρώ ως σύμβουλος πλέον διαστημικής υγείας, βοηθώντας ιατρικές και ερευνητικές εταιρείες να μπουν μέσα στο διαστημικό τομέα, στον τομέα της διαστημικής υγείας. Ό,τι έχει λοιπόν να κάνει με το να έχει κανείς ως γιατρός ασθενείς αστροναύτες, ξεκινάει κανείς πρώτα με ιατρική, κάνει κάποια ειδικότητα οποιαδήποτε, και μετά κάνει μια δεύτερη ειδικότητα η οποία λέγεται χειρουργική πτήσης.
0: Ναι. Εσείς πόσα χρόνια είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Εγώ έχω γεννηθεί στην Αμερική, είμαι Ελληνοαμερικανίδα, είμαι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική πλέον. Ναι, ναι. Και ναι, η βασική μου δουλειά είναι η εταιρεία μου. Διδάσκω όμως και στο Πανεπιστήμιο του Thunderbird και στο Πανεπιστήμιο του Kepler Space University, γιατί κάνουμε πολύ μεγάλη έρευνα από ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογίες, με γενετική και όλο το κομμάτι το οποίο φυσικά όταν θα επιστρέψουν, οι πρώτοι θα επιστρέψουν τον επόμενο μήνα, αλλά οι περισσότεροι θα επιστρέψουν μέχρι το Σεπτέμβριο, λογικά θα δείξει. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ για να δούμε τι επιρροή είχε αυτή η σημερινή εμπειρία, και γενετικά αλλά και ψυχικά και σωματικά, στους ιστούς τους, στα όργανά τους. Θα είναι σε πολλά επίπεδα. Δεν ήταν κάτι το τόσο τρομακτικό, ναι, διότι όντως αντέδρασαν σωστά και υπήρχε, όπως σας λέω, η σωστή ψυχραιμία που έπρεπε να μπουν μέσα στην κάψουλα. Ήξεραν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν.
0: Ναι. Πάντως σε διάβαζα, θυμάμαι, πως η αποστολή Artemis 2 της NASA, μεταξύ όλων των άλλων, θα έφερνε κάποια στιγμή, υπήρχε αυτή η ελπίδα, να φέρει επανάσταση στη διαστημική ιατρική. Δηλαδή να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για το πώς επηρεάζουν αυτές οι αποστολές, αυτά τα ταξίδια, αυτό το περιβάλλον γύρω από τη σελήνη, τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Πολύ σωστά. Η ιδέα που πρέπει να καταλάβει κανείς όταν μιλάμε για τη διαστημική ιατρική είναι το γεγονός ότι φεύγουμε από την προστασία του περιβάλλοντός μας, της επιφάνειας της γης δηλαδή. Είτε αυτό έχει να κάνει με το διαστημικό τουρισμό για τα 3,5 λεπτά που βρίσκονται, τα οποία είναι suborbital, δεν είναι ακριβώς το διάστημα, είτε αυτό έχει να κάνει με μεγαλύτερα ταξίδια. Όσο πιο μακριά πηγαίνουμε, τόσο λιγότερη προστασία έχουμε. Δηλαδή, η ατμόσφαιρα της γης, η οποία μας προστατεύει από τα πρωτόνια που έρχονται από τον ήλιο, είτε ό,τι έχει να κάνει με την μαγνητόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο που βγάζει, που έχει η γη, γιατί ο πλανήτης μας είναι μαγνήτης. Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με αυτές τις δύο προστασίες, είτε της ατμόσφαιρας είτε της μαγνητόσφαιρας, όταν βγαίνουμε στο διάστημα πλέον, όσο πιο μακριά είμαστε, τόσο λιγότερη προστασία έχουμε. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα βακτηρίδιο, για παράδειγμα, όντας ερευνήτρια, μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι μέσα σε 20 λεπτά, που είναι μια γενιά βακτηριδίου, μπορεί να αλλάξει και να μπορέσει να φτιάξει το γονιδιωμά του, να μεταμορφωθεί για να μπορέσει να προσαρμοστεί σε μια καινούρια συνθήκη μέσα σε 20 λεπτά. Για εμάς να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε, για παράδειγμα, 0,1 βαθμό Κελσίου της θερμοκρασίας αλλαγής του πλανήτη μας παίρνει 1,000 χρόνια περίπου. Οπότε για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε από μόνοι μας. Το γονιδίωμά μας δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε τεχνολογίες, φάρμακα, γενικότερα τρόπους που να μπορούμε να προστατέψουμε το ανθρώπινο σώμα, και όσο πιο μακριά πηγαίνουμε, τόσο πιο πολύ να προστατεύουμε.
0: Με φαντάζομαι ότι επειδή και τα φάρμακα τα οποία παίρνουν οι αστροναύτες δεν μπορούν να πάρουν τα πάντα, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά, τα πιο απαραίτητα,
1: Σωστά. Υπάρχουν πρωτόκολλα και για αυτό, ποια είναι αυτά που πρέπει να παίρνουν κάθε μέρα, τα ωράρια τους, πόσο συχνά κτλ. Και υπάρχει και μια δεύτερη σειρά φαρμάκων, η οποία είναι σε περίπτωση ανάγκης, σε περίπτωση κάποιας περίεργης συνθήκης κτλ.
0: Ναι. Κυρία Φαρσαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Ήταν η κυρία Βανέσα Φαρσαδάκη, διαστημική γιατρός. Έτσι, με αφορμή τώρα αυτά που έγιναν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τους αστροναύτες, όλα πήγαν καλά τελικά, κάναμε μια ωραία συζήτηση μαζί της.

Μεταξύ όλων των άλλων, ξέρετε τι σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την απολύση μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είπε σήμερα στην εφημερίδα Wall Street Journal, διότι ζητάει από τον προσωρινό Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, τον Bill Pulte, να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία απόλυσης, διότι είναι πολύ, υπάρχουν, λέει, αχρίαστα τμήματα, υπερβολικά μεγάλα, οπότε θα υπάρχει και εκεί αναστάτωση.

Ο Στίβεν Σπίλμπερκ, ο οποίος ετοιμάζει, όχι ετοιμάζει, έχει ετοιμάσει ταινία. Λένε ότι θα είναι από τις πιο ωραίες του ταινίες. Ο τίτλος είναι Disclosure Day και η πρεμιέρα είναι τώρα στο Λονδίνο. Το καλοκαίρι θα την απολαύσουμε κι εμείς, όπου να είναι. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι του ασκεί τρομερή γοητεία το άγνωστο. Έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και δηλώνει πλέον πιο πεπισμένος από ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα έρθει κάποια στιγμή σε επαφή με εξωγήινη ζωή. Όταν το ρώτησαν αν αυτός έχει δει κάτι, λέει όχι και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί αν κάπου έπρεπε να εμφανιστούν εξωγήινοι, αυτό είμαι εγώ. Έπρεπε να έχουν εμφανιστεί σε μένα που τους ψάχνω και τους αναζητώ τόσο πολύ.

Θέλω να σας δώσω μια ιδέα, διότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος, που είναι ένας από τους έτσι πολυδιάστατους και ταλαντούχους μουσικούς της γενιάς του, τι κάνει. Ακούστε τώρα φανταστική ιδέα. Συνοδεύει ζωντανά με το πιάνο και live electronics την ταινία The General του Buster Keaton. Οπότε είναι ένα ζωντανό τρομερό soundtrack, το οποίο γιορτάζει τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας ίσως κωμωδίας του κινηματογράφου. Είναι η 7η συνεχή χρονιά που ο κήπος του Μεγάρου φιλοξενεί εμβληματικές ταινίες, αριστουργήματα του βόβου κινηματογράφου.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Όμως πρώτα απ' όλα θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία, να κάνετε αυτά που σας ευχαριστούν, που σας χαλαρώνουν. Και εμείς, καλώς εγώντων των πραγμάτων, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, ήταν το ότι μας ξημερώνει η Βούλα Κουλουσοπούλου στον ήχο. Στον ήχο, καλά, Βούλα μου, σε έβγαλα. Χολύπτρια, σου άλλαξε επάγγελμα, δεν πειράζει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη, στον ήχο. Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή το πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Γιώργος Τσολάκης και Pop 10 για τη συνέχεια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Κάποιες φορές τα λόγια είναι περιττά. Αρκεί η φρασολογία της κιθάρας του σπουδαίου Γκάρι Μουρ. Ήταν το The Loner, ένα από τα πιο έτσι συναισθηματικά ορχιστικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Μια ατμοσφαιρική μπαλάντα γεμάτη λυρισμό και έντονο συνέστημα. Το τραγούδι ξεκινά με μια ήρεμη μελωδική φράση και στη συνέχεια κτίζεται σταδιακά, αναδεικνύοντας το πολύ έτσι χαρακτηριστικό κιθαριστικό παίξιμο του Γκάρι Μουρ. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπούλου, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είδαμε και τις εικόνες των Hells Angels να καταφθάνουν στη χώρα μας. Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι λες και μοτοσυκλέτας στον πλανήτη. Τα μέλη της ομάδας οδηγούν μεγάλο κυβισμό μηχανές Harley Davidson. Είναι τσοπεράδες που λέμε. Και βρίσκονται στη χώρα μας για την παγκόσμια συνάντηση των μελών τους. Οι άγγελοι της κολάσεως λοιπόν βρίσκονται στην Ιγουμενίτσα, εκεί που θα καταλήξουν σε κάμπινγκ στην παραλία Δρέπανο, αλλά και σε ενοικιοδόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Μιλάμε για 4-5 χιλιάδες μέλη των μηχανόβιων, των Hells Angels. Για το λόγο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό FBI τους έχει έτσι από κοντά.

Είσαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Παρασκευή 5 Ιουνίου, με το Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, γεγονός που από μόνο του μας φτιάχνει τη διάθεση. Την καλησπέρα μας στον Πέτρο Κάπα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα μαζί μας και από Όξφε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα στην Έτερη Αλεξάνδρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο το παρελθόν. Μαζί μας και απόψε ο Παναγιώτης, και σε εμάς θα λείψει η παρέα του Pop 10. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τζίμι Σόμερβιλ, ο άλλοτε ηγέτης των The Communards και των Broski Beat. Εδώ τον ακούσαμε ως όλο καλλιτέχνη στο μελωδικό και τρυφερό Safe in the

Ήταν ο Jimmy Somerville και το Saving These Arms. Δίπλα του θα βάλουμε τον υπέροχο Robert Palmer και το ατμοσφαιρικό και ταξιδιάρικο Know By Now.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Αθώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρισμό στο άλσος Βέικου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται νεαρός οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή Χαβάνια Αγίου Νικολάου Κρήτης. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου που νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην επαρχία Λιάο Νινγκ στην βορειοανατολική Κίνα. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά έως 30 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10. Άνοιξε με το καλό ντουέτο του David Bowie με την Tina Turner. Ήταν το Tonight που είχε δώσει τον τίτλο σε ολόκληρο τον δίσκο του David Bowie. Το 1984, υπέροχη η συνεργασία του David Bowie με την Tina Turner. Και έχουμε και λέμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Βούλα Κολουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

είδαμε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Έλληνα superstar του NBA. Να μεταμορφώνεται σε Τζον Τραβόλτα για τις ανάγκες μιας διαφήμισης. Ο ούτως ή άλλως πολυτάλαντος Greek Freak μπήκε για λίγο στα παπούτσια ενός άλλου Γιάννη, του Τζον Τραβόλτα. Και όπως ήταν φυσικό, έκλεψε την παράσταση. Και όλα αυτά για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Κάλση, της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος ο Γιάννης. Χορεύει, τραγουδά, μοιράζει χαμόγελα, με έντονο χιούμορ και κινηματογραφική διάθεση.

George Harrison λέει ιστορία. Διάβαζε το I Ching, το κινέζικο βιβλίο των αλλαγών, και αποφάσισε να εφαρμόσει τη θεωρία της τύχης στις συνθέσεις του. Στο σπίτι των γονιών του λοιπόν κατέβασε ένα μυθιστόρημα από το ράφι, σκοπεύοντας να γράψει ένα τραγούδι βασισμένο στις πρώτες λέξεις που θα διάβαζε. Οι λέξεις ήταν «Gently Weeps», «Κλαίει σιγανά». Και έτσι ο George άρχισε να γράφει το τραγούδι του. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. «While My Guitar Gently Weeps». Μαγικό.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το απόψινο Pop 10. Το τελευταίο σε αυτή τη σειρά εκπομπών εδώ στο Tunes Radio 105,8. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα όλο αυτό το διάστημα. Το ραδιοφωνικό ταξίδι ήταν υπέροχο. Το Pop 10 όμως θα δώσει τη σκυτάλη σε δύο εκλεκτούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και έτσι το Air News Radio θα δυναμώσει τον ενημερωτικό του χαρακτήρα. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κολοσσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχέζεται καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξίας παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. «Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση.

0: και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χαρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης. Αντιρρήσεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 5 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής. Η επίθεση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης, στη δυτική Κριμαία, Χερσόνησος, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία και το σκάφος βυθίστηκε. Το αλλιευτικό Μπουράκ Καγιά που βρισκόταν στην περιοχή διέσωσε τους 5 τραυματίες από το βυθισόμενο σκάφος. Ένας από τους βαριά τραυματίες έχασε τη ζωή του κατά τη μεταφορά προς την κατεύθυνση της Ινεμπολού. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή κοντά στο σημείο που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια θανάτου.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές σε βόρεια υπηρετικά και ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας για αύριο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Built You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως, έχουν αρκετή απήχηση

Bolge of Canada. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήρθα και τη δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροστόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει την κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει δύο τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα, από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική. Και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Αθωώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρισμό στο άλσος Βεϊκού. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην επαρχία Λιαονίνγκ στη βορειοανατολική Κίνα. Έρευνα διεξάγεται από τις αρχές για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια υπηρετικά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν, πρώτα ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Peebo Bryson. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως στη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Peebo Bryson. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Ρομπέρτα Φλάκ ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World. Τότε, στη δεκαετία του 90. Peebo Bryson.

ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον Bebop Rising όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με το καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

μαύρα παιδιά με ταλέντο στο δρόμο που άνοιξαν και αυτό ήταν πρωτοποριακοί οι Jackson 5 σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές τις δεκαετίες 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων.

φωτογραφίσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος της δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στην Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dancing Gonzel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

0: drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from
1: crashing? Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Την ευθύνη για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο στα τέλη Μαΐου. Ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας στο ελληνικό διάβημα μέσω δημόσιας δήλωσης που ανάρτησε, στην οποία το Κίεβο όχι μόνο αναγνώρισε ότι το περιστατικό συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά προχώρησε και σε επίσημη απολογία προς την Ελλάδα για όσα συνέβησαν. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίδες στην κυβέρνηση και χμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα.

0: της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης. Αντιρρήσεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά. Επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή κοντά στο σημείο που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές σε βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται σήμερα. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Αυτό το τραγούδι των Rolling Stones, παιδιά, κλείνει σήμερα τα 61 του χρόνια. Ναι. Πριν 61 χρόνια γράφτηκε και τραγουδήθηκε και το τραγουδάμε ακόμη, διότι κάποια πράγματα είναι κλασικά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περάσατε, ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο, να εκδράμετε, να ετοιμαστείτε, να πάτε, να περάσετε ωραία όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Ο Σουφλιάς πέθανε στα 85 του. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Ήταν ο Σουφλιάς ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ήταν για επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός της κυβερνήσης της Νέας Δημοκρατίας και άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στην κομματική και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης. Είχε διεκδικήσει 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας στις εκλογές που είχαν γίνει την ίδια χρονιά και από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολιετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων 10 ετιών. Στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων είχε γεννηθεί 7 Ιουλίου του 1941 και ήταν πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εξελέγει βουλευτής Λάρισας το 1974, σε εκλογές του 1974, και είχε επανεκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία πάντα, έτσι, και είχε επανεκλεγεί το 1977, το 1981, το 1985, το 1989, το 1990, το 1993, το 1996, το 1994, το 1997 και το 1999. Να είναι καλά εκεί που πάει ο Γιώργος Σουφλιάς. Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχουμε μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρομένο, με τον ντρόν, το ουκρανικό, έτσι, που βρέθηκε στη Λευκάδα. Και είπε ότι αναφέρει ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Και η ουκρανική πλευρά, λέει η ανακοίνωση, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας μέρες, λέει η Ουκρανία, έτσι, της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, και η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα. Και η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό με τον ντρόουν, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον του Κιέβου συνιστά απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά. Και λέει η ανακοίνωση επίσης ότι η Ουκρανία παραμένει προσιλωμένη από κοινού με την Ελλάδα στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην ανάπτυξη ενός επικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Εχθές, με πηχιαίους τίτλους, είπε ο Πούτιν ότι θα κάνει συμβιβασμούς και θα θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αυτό και τα λοιπά.
Εντάξει. Αυτά τα είπε στο Ρώσος Πρόεδρος στο Αγία Πετρούπολη, όπου γινόταν το οικονομικό φόρουμ του Διεθνές 130 χώρες κτλ. Κτλ. Εν τη αυτή περιπτώσει δεν προεκύπτει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν προεκύπτει τελικά. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο με την Ουκρανία, που συνεχίζεται για περισσότερα από 4 χρόνια, απορρίπτοντας μια συνάντηση που πρότεινε ο Ζελένσκι, κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος χθες, και είπε ότι, νομίζω λέει, ότι αυτή η απάντηση θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο. Αυτό το είπε στη διάρκεια του νυχτερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του. Ο Πούτιν είπε νωρίτερα ότι δεν βλέπει το λόγο για μια τέτοια συνάντηση όσο η ειρηνευτική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε θα το μάθουμε τώρα και θα το θυμηθούμε, ότι ο Πούτιν είχε πει από τη Αγία Πετρούπολη ότι κατηγόρησε τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία με μονομερείς κυρώσεις. Και αναφέρθηκε και στην ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι. Θυμάστε που λέγαμε ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις και μετά όπου έστειλε ο Ζελένσκι την επιστολή την ανοιχτή και βγήκε η Μόσχα και λέει θα τη μελετήσει ο πρόεδρος, δεν τη μελέτησε. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Πούτιν χαρακτήρισε λάθος το γεγονός ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες, μας λέει, και απέρριψε την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, με την οποία του ζητάει να συναντηθούν σε ουδέτερο έδαφος με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεν βλέπει, λέει, το λόγο, αν δεν υπάρξει μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Έτσι. Και μάλιστα είπε ότι η επιστολή Ζελένσκι σε ορισμένα σημεία ήταν αγενής. Αγενής ήταν. Και δεν φαινόταν ως ειλικρινής πρόταση για τη διεξαγωγή συνομιλιών. Είχε βγει η Μόσχα, ενώ την εξέταζε την επιστολή αυτή ο Πούτιν, και είχε πει όποτε θέλει ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει στη ρωσική πρωτεύουσα να γίνει συνομιλίες. Ο Ζελένσκι είχε πει Τουρκία, Ελβετία, σε ουδέτερο έδαφος. Εν τη αυτή περιπτώσει δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει συνάντηση, δεν προκύπτει, πώς να το πω έτσι, μία σύγκληση, δεν προκύπτει αυτό. Οπότε καλό είναι, βέβαια, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος μιας χώρας που έχεις βάλει και που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος 5,5 χρόνια και τα λοιπά, και λέει ότι ενδεχομένως και να μπορούσα, εντάξει, λες μήπως και, αλλά δεν προκύπτει, παιδιά. Νέο αδιέξοδο που λέμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, ναι, νέο αδιέξοδο. Κατάφεραν οι δύο ηγέτες, που είπε ο Τραμπ ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος, λέει, να κάνουν και δύο αμοιβές υποχρεώσεις.

Συμβιβασμούς είπε. Ναι. Οι δύο ηγέτες λοιπόν κατάφεραν για μια φορά ακόμα να φανούν πρόθυμοι για τον τερματισμό του πολέμου, με το βλέμμα και στην Ουάσιγκτον, έτσι, αποκαλύπτοντας την πορεία τα εμπόδια, λέει, που δεν επιτρέπουν αυτή την εξέλιξη. Και τι καταλαβαίνουμε, βέβαια θα ήταν κάτι διαφορετικό. Η Ρωσία ρίχνει την ευθύνη στην Ουκρανία, η οποία, λέει, δεν αποδέχεται τους όρους της. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα κατά το αδιέξοδο. Εντάξει, δεν ξέρω. Στην ουσία όλο αυτό είναι ακόμη ένας τρόπος, λέει, ο Τραμπ, πήγα να πω, τι να κάνω, έξι δευτερά φύσης, ο Πούτιν, να μειώσει τον Ζελένσκι και να καταδείξει τη ρωσική υπεροχή και στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, η χώρα, η Ρωσία δηλαδή, η οικονομία της χώρας υποφέρει από το κόστος του πολέμου. Και όχι μόνο αυτό, από την άλλη πλευρά ο Ζελένσκι έστειλε την επιστολή ενώ είχε προηγηθεί επίθεση με ντρόουν σε απόσταση αναπνοής από το συνεδριακό κέντρο, και φαίνεται ότι αυτό ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια να διαμορφώσει το κλίμα αυτού του φόρου του οικονομικού, του ρωσικού Νταβός που το λένε. Στην πραγματικότητα, λέει, η επιστολή είχε σκοπό να μεταφέρει το μήνυμα στη ρωσική κοινωνία και στις δυτικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι τα πρόσφατα εδαφικά κέρδη και τα επώδυνα μακροπρόθεσμα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας είχαν φέρει το Κίεβο σε πολύ ισχυρότερη θέση. Και βεβαίως το να φτάνουν τα ντρόν στην Αγία Πετρούπολη δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η Ρωσία σε τέτοιες επιθέσεις. Γιατί τους τελευταίους μήνες ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν κάνει δεκάδες επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν στοχεύσει, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Και η προφανής αδυναμία, λένε οι αναλυτές, της Ρωσίας να μηνθεί απέναντι στα ουκρανικά ντρόουν είναι μόνο μία από τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει προς το παρόν ο Πούτιν. Ο στρατός του αγωνίζεται να κερδίσει νέα εδάφη στην Ουκρανία, καταστροφικές απώλειες στο πεδίο της μάχης, και υπάρχουν και Ρώσοι αξιωματούχοι που προειδοποιούν ανοιχτά τον Ρώσο πρόεδρο ότι η κατάσταση, λέει, της οικονομίας χειροτερεύει, διότι μεγαλώνουν οι στρατιωτικές δαπάνες, ανάπτυξη είναι ανεμική. Ο Πούτιν προς το παρόν φαίνεται, αυτό δείχνει, ενδιαφέρεται ελάχιστα για την ειρήνη και είναι πλήρως αφοσιωμένος στον αρχικό στόχο, που ουσιαστικά είναι να διαγράψει την Ουκρανία από το χάρτη. Αυτό είναι. Πρέπει, λέει, να αποσυρθεί η Ουκρανία από τον Έξ Λουχάνσκ, Χερσόνα, τον Έξ Λουχάνσκ είναι το Ντομπάς που λέει, έτσι, το Ντομπάς, Χερσόνα, Ζαπορίζια, να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Το Κίεβο, λέει, δεν θα παραχωρήσουμε έδαφος. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το αδιέξοδο, λέει, μπορεί να παραμένει, αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι η πλάστικα γίνει προς τη μία πλευρά. Ο Τραμπ, λέει, πάντα η Ουκρανία δεν έχει χαρτιά. Η Ουκρανία τώρα, λέει, δείχνει να είναι σε ισχυρότερη θέση. Αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι κινείται προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και τι δεν κινείται. Έτσι. Ωραία είναι η τίτλη. Φέρεται να είναι φασισμένος να κάνει συμβιβασμούς. Καλά, εντάξει. Θα ήθελα, παρακαλώ, να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί είναι και 23 και επανερχόμεθα.

Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Γεια σας Φώτη και Ελένη. Πήγατε, περάσατε ωραία. Είμασταν λίγο με την κόρη μου στο Μέγαρο που είχε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρακολουθήσαμε τη συναυλία Σύγχρονη Αρχαιότητα. Έκανα χρήση της διπλής πρόσκλησης που κέρδισα παρακολουθώντας το σταθμό σας. Ευχαριστούμε πολύ και που μας παρακολουθείτε. Και συγχαρητήρια για την πρόσκληση. Ήταν λίγο μαγευτικά, άριστα κομμάτια, εξαιρετική ορχήστρα, μοναδικός μαέστρος. Εμείς ευχαριστούμε που πήγατε και περάσατε ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Η Σύγχρονη Αρχαιότητα ήταν το κεντρικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που συνδυάζει ελληνικά συμφωνικά έργα εμπνευσμένα από την ελληνική αρχαιότητα και αποτέλεσε την εμβληματική συναυλία και το κλείσιμο της καλλιτεχνικής σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών χθες, έτσι, 5 Ιουνίου. Περάσατε ωραία, τι καλά. Το έχω πει, η τέχνη θα μας σώσει στο τέλος, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω, παιδιά, όπως και να έχει. Λοιπόν, έχουμε μία κάτι πολέμους, εντάξει, έχουμε, αλλά έχουμε και κάτι εγχειρίες, δεν έχουμε, μα μην παίρνετε και όρκο, εγώ δεν παίρνω. Συμφωνία μεταξύ των πολιτιών και Ιράν, τι να σπώ, δεν είχε πει ο Τραμπ στο Σαββατοκύριακο μπορεί και να, τώρα είναι Σάββατο, αύριο Κυριακή θα μου πεις, έχουμε 48 ώρες μπροστά μας, εντάξει. Τέλος πάντων, λέει το Άξιος ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά. Και λέει ότι το Άξιος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος, και ο Τζάρετ Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του, ταξίδεψαν, λέει, την Πέμπτη στο εθνικό εργαστήριο του Oak Ridge στο Τενεσί. Θα πεις τι σχέση έχει αυτό με το Ιράν, έχει. Είχαν διαβουλεύσεις με ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ενδέχεται, λέει, να διαδραματίσουν ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το CNN λέει, από την άλλη πλευρά, ότι η κυβέρνηση αμερικανική προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο έναρξης ουσιαστικών συνομιλιών και ήδη έχει συγκροτήσει ομάδα περίπου 100 εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων και την πιθανή εφαρμογή μίας συμφωνίας. Ο Τραμπ, δεν μπορώ, χαιρετίζει, λέει, τη μεγάλη επιτυχία με το Ιράν, εντάξει, τι να πω, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Το ρωτήσανε και λέει δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να την αποκτήσουν. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν. Το έχει πει, θα μου πεις, πολλές φορές. Εντάξει. Αλλά σου λέει κάτι ξέρει, κάτι ελπίζει. Ποιος να γνωρίζει, άρα. Τώρα, όσον αφορά στο μεγάλη επιτυχία της συγγνώμη, της κυβέρνησής του με το Ιράν, δεν έδωσε λεπτομέρειες. Πού βασίζεται όλο αυτό? Δεν έδωσε. Και επίσης, πώς θα το πω τώρα, ανώτατος σύμβουλος του Μοτζάμπα του Χαμενεϊ, του Αγιατολάχ, λέει ότι ο Τραμπ πρέπει να βγάλει τις διαπραγματεύσεις από το αδιέξοδο. Οι Ιρανοί το λένε, εμείς το λέμε. Η μπάλα, λέει, είναι στο γήπεδο του Τραμπ. Ο Τραμπ είπε είναι επιτυχία, μεγάλες επιτυχίες έχουμε. Τι να σας πω. Ποιος να ξέρει. Επίσης, για να ξέρουμε λίγο το, πώς το λέμε, το περιβάλλον. Λένε οι Ιρανοί ότι μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία εξαρτάται, γι' αυτό είπανε, στο γήπεδο του Τραμπ, από το αν η Ουάσιγκτον θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ειρηνικά περιουσιακά στοιχεία. Και αν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέλθουν σε νέο, επαναλάβουν τις εχθροπραξίες, θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι.
Τι να σας πω. Μπορεί και να γίνει κάτι μέσα από το Κύριακο. Ποιος να ξέρει, άρα. Εντάξει, ξεκινάει το Μουντιάλ την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Και είχαν και άλλα θέματα τώρα μέσα σε όλα. Διότι βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε δεν έχουν εκδοθεί βίζες, λέει, σε μέλη Ιρανικής ποδοσφαιρικής αποστολής για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε βγει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε όσοι έχουν σχέσεις ή είναι φίλα προσκύμενοι στους φρούς μετανάστευσης δεν θα... Ναι, βγαίνουν λοιπόν το ΦΑΡΣ που είναι το πρακτορείο ειδήσεων το Ιρανικό και λέει δεν έχουν εκδώσει ακόμη βίζες. Μετά από λίγο βγαίνει ο Αμερικανός πρεσβευτής και λέει χορηγήθηκαν βίζες στους Ιρανούς ποδοσφαιριστές για το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω, δεν θα πάρει μόνο ποδοσφαιριστές, πάει ολόκληρη τέλος πάντων αντιπροσωπεία. Έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε και από εκεί. Επίσης, τι έχουμε πάθει. Δεν είχαμε και κάτι δηλώσεις. Δεν είχαμε κάτι δηλώσεις, να είμαστε ακριβείς. Τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ, Λιβάνου. Το θυμάστε? Ναι. Που βγήκανε και είπανε οι Αμερικανοί ότι επιτεύχθη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και δεν θα έχουμε εχθροπραξίες κτλ. Δεν προέκυψε, παιδιά, ούτε αυτό. Ποια και χειρία. Μετά βγήκε η Χεζμπολάχ και είπε: εμείς δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Και όσο είναι Ισραηλινό στρατό στο έδαφος του Νοτιού Λιβάνου, εμείς τα χτυπάμε. Βγήκε ο Νετανιάχου εχθές και λέει: αφού δεν συμφωνεί η Χεζμπολάχ, εμείς θα συνεχίζουμε να χτυπάμε. Κατάπαυση του πυρός, no. Και μάλιστα είχαμε και. Όχι, είχαμε νέες. Καλή φορά λέμε νέες. Τι νέες, συνεχιζόμενες. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, 5 νεκροί εχθές, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και ένας νοσοκόμος στη Ναμπάτια. Έγινε στην περιφέρεια Ναμπάτια. Έχουν σκοτώσει, ξέρετε πόσους, πόσο προσωπικό παραϊατρικό. Βέβαια, πολύ. Και βγαίνει και ο Ιέγε, λέει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό για να ζητήσουν συγγνώμη. Εντάξει, αν μου το πείτε και εμένα θα ζητήσουν και τα λοιπά. 3.500 και είναι νεκροί από τις 2 Μαρτίου. Γίνονται διαβουλεύσεις. Μάλιστα, της περασμένης εβδομάδας, γιατί είναι Σάββατο σήμερα, της τρέχουσας εβδομάδας οι διαβουλεύσεις που είπανε κατάπαυση του πυρός, συμφωνήθηκε, είπανε, να συνεχιστεί στη εβδομάδα μετά τις 22 Ιουνίου όλη αυτή η διαπραγματευτική έτσι προσπάθεια. Τι να σας πω. Και εδώ δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί ακούμε διάφορα και χειρία και συμφωνίες και τα λοιπά, αλλά για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο Μιχαήλ Μπολάκη είχε βγει πριν ξεκινήσουν κάνει διαπραγματεύσεις και λέει ότι διαπραγματεύσεις και να γίνουν εμείς δεν συμφωνούμε. Έτσι. Μάλιστα ο πρόεδρος του Λιβάνου επέκρινε, λέει, έντονα το Ιράν χθες, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί τη χώρα του ως διαπραγματευτικό χαρτί ενάντια στις επιθυμίες του Λιβανέζικου λαού στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στο CNN στην Κριστιανά Μανπούρ, σπάνια η αλήθεια συνέντευξη, ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν, και είπε ότι έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για να σώσει τη χώρα του από τη σύγκρουση και ότι ο λαός του Λιβάνου έχει βαρεθεί τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν και τα λοιπά, και παρουσιάζει μάλιστα τον εαυτό του, το κίνημα αυτό, ως υπερασπιστή του Νοτιού Λιβάνου και του Παλαιστινιακού λαού. Θέλουμε, λέει, να ζήσουμε ειρηνικά και αξίζει ο λαός του Λιβάνου να ζει με αξιοπρέπεια, να μην βλέπει τα σπίτια του να καταστρέφονται κάθε 5 μέχρι 10 χρόνια. Γιατί εμείς εδώ λέμε, βέβαια θα πεις υπάρχει και εικόνα, εντάξει. Όχι εμείς εδώ στην ΕΡΤ. Λέμε εδώ, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη κτλ. Τόσοι νεκροί, νέο χτύπημα, νέες καταστροφές.
η εικόνα δεν χρειάζεται να έχει από κάτω ούτε υποτίτλους ούτε κάποιον να σου λέει τι βλέπεις. Δείχνει μόνη της την καταστροφή. Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 80 και έχει πάει σε πόλεμο με το Ισραήλ πολλές φορές. Και φέτος η κοινή επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ στο Ιράν που σκότωσε τον Αγιατολάχ, τον Αλί Χαμενεή, τον πατέρα του Μοτζάβα του Χαμενεή που είναι τώρα Αγιατολάχ και μεγάλο μέρος της ανώτερης στρατιωτικής διοίκησής του, έφερε την απάντηση του Ισραήλ που έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.500 Λιβανέζους. Σχεδόν το 1 πέμπτο του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί. Και παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται, που ο Τραμπ λέει πάνε πολύ καλά, το Ιράν λέει δεν είναι σαν διέξοδο, η Βηρυτός εμπλέκεται περισσότερο στην ευρύτερη σύγκρουση, διότι το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση τι? Για να τερματίσουμε τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο. Το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει. Ο Νετανιάχου το επανέλαβε χθες. Ξαναλέω. Δεν αποχωρούμε. Αλλά ο Αούν στη συνέντευξή του που έδωσε στο CNN ο Λιβανέζος πρόεδρος, απευθυνόμενος στους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι δεν είναι χώρα σας, λέει, είναι χώρα μας. Αυτοί τους στηρίζουν. Αυτοί στη, η φρουρή της Επανάστασης στη Χεζμπολάχ. Δεν προσπαθείτε λέει, να μας βοηθήσετε. Ο λαός του Λιβάνου πληρώνει το τίμημα για χάρη του δικού σας συμφέροντος. Μη συμπίπτετε τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά σας. Ο Αούν υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να διαπραγματευτεί άμεσες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Που αυτή η κίνηση ήταν εν διάφορη περιπτώση άνευ προηγουμένου. Και σχεδιάστηκε για να σωρεύσει περαιτέρω πίεση στη Χεζμπολάχ. Έχουμε μια ευκαιρία, λέει, μεγάλη ευκαιρία, να τερματίσουμε την κατάσταση εχθρότητας και να ζουν και οι Λιβανέζοι και οι Ισραηλοί με ασφάλεια. Είναι μια τεράστια, λέει, ευκαιρία. Ή πόλεμος ή διπλωματία. Αλλά θα βγαίνει η Χεζμπολάχ και σου λέει εγώ δεν θα σταματήσω τις επιθέσεις και στο Βόρειο Ισραήλ και στο έδαφος του Λιβάνου, γιατί έχουν προωθηθεί πολλοί οι Ισραηλινές δυνάμεις μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Έλα να μου το πεις και εσύ πότε θα γίνει, πώς θα σταματήσει όλο αυτό. Και μάλιστα είπε ο Αούν ότι έχει μίλησει με Λιβανέζους, λέει, από διάφορες θρησκευτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Σιητών, οι οποίοι του είπαν ότι έχουν βαρεθεί τον πόλεμο της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ. Σιητική ομάδα είναι η ομάδα, τρομοκρατική οργάνωση είναι η Χεζμπολάχ, έτσι. Και είπε ότι είναι Λιβανέζοι, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι του Ναήμ Κασέμ. Αυτή είναι μια σπάνια δημόσια κριτική για τον υποστηριζόμενο από το Ιράν Σιήτη ηγέτη. Και μέσα σε όλα επέκρινε την Ισραηλινή στρατιωτική στρατηγική για τη διάλυση της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι η ομάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση του Λιβάνου μόνο μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού. Δεν. Παιδιά, δεν. Έχει ο Αούν, για να ξέρουμε και για ποιον μιλάμε, ήταν 8 χρόνια στρατηγός του Λιβανέζικου στρατού. Είχε τραυματιστεί σε μάχη. Με συνέπειες σοβαρές, αλλά λέει ότι μισεί το πόλεμο, προτιμώ λέει τις διαπραγματεύσεις από τους πολέμους. Δεν θέλω τα παιδιά μου και οι άνθρωποι στο Λίβανο να ζουν τις ίδιες δυσκολίες. Διπλωματία, διπλωματία, διπλωματία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν ενδιαφαίνεται κάτι. Όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει δεν σταματάμε, η Χεζμπολάχ λέει δεν σταματάμε, έχει επιφορτιστεί η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να πάει σε διαπραγματεύσεις, πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις καλή την πίστη και τα αποτελέσματα είναι πάλι τα ίδια. Είναι πάλι τα ίδια. Έτσι. Για να τα λέμε όσο έχουν τα πράγματα.
Και επειδή κάθε φορά λέμε για πολέμους και τα λοιπά και τα λοιπά, τις τραγωδίες αυτές, γιατί είναι στη γειτονιά μας και η Ουκρανία και το ο πολέμος στη Μέση Ανατολή, εγώ θα αναφερθώ πάλι και θα το κάνω κάθε φορά που μου δίνετε η ευκαιρία, θα μου επιτρέψετε το πρώτο ενικό, στις επιπτώσεις που έχουν οι πόλεμοι. Και θα αναφερθώ στην έκθεση του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ που λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται σε κατάσταση οξείας πείνας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ένα παράδειγμα, έχει και άλλα στοιχεία. Το Μάρτιο το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα προέβλεψε ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να βρεθούν σε κατάσταση οξείας επιστημιστικής ανασφάλειας αν συνεχιζόταν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία προκάλεσε αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Κάθε φορά που βγαίνουν και μιλάνε για συμφωνία, πέφτουν τιμές του πετρελαίου. Μετά, όταν βλέπουν τα διέξοδα, ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Αυτό δεν είναι. Α, βλέπω να δω τι γίνεται στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Αυτό έχει επίπτωση σε εκατομμύρια ανθρώπους, όπως λένε τα στοιχεία του ΟΗΕ. Είχαν πει λοιπόν το Μάρτιο ότι αυτό θα ενδεχομένως να συμβεί. Συνέβη. Έγινε πραγματικότητα το σενάριο αυτό. Στην έκθεση λοιπόν αυτή, η οποία διερευνά τον αντίκτυπο της κρίσης σε μερικές από τις πιο ευάλωτες χώρες του κόσμου, θέλω να ακούσουμε λίγο τους αριθμούς. Και αυτοί οι αριθμοί δεν είναι αριθμοί τόσο το πετρέλαιο, τόσο δεν ξέρω τι, είναι άνθρωποι, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη Σομαλία, 1.300.000 άνθρωποι στη Σρι Λάνκα, 2.300.000 στο Αφγανιστάν αγωνίζονται να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται σε οξεία πείνα λόγω της κρίσης. Δεν έχουν να φάνε. Πεθαίνουν από την πείνα. Αυτό είναι. Αυτά τα εκατομμύρια οι άνθρωποι. Αν πεις το τι μας λες, στα Σομαλία και Σρι Λάνκα και Αφγανιστάν. Σουδάν, θέλετε να μιλήσουμε για το Σουδάν. Ο διευθυντής λοιπόν της Υπηρεσίας Ανάλυσης Επιστημιστικής Ασφάλειας και Διατροφής, μ' αρέσει αυτό, δήλωσε ότι οι έγκαιρες προειδοποιήσεις έχουν σημασία μόνο αν ο κόσμος αναλάβει δράση. Προειδοποιεί ο ΙΕ και... Προειδοποιήσαμε, λέει, ότι αυτή η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους στην πείνα. Τώρα βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Και σε πολλές περιπτώσεις, λέει, οι φτωχότερες οικογένειες σε όλο τον κόσμο, μακριά δηλαδή από το επίκεντρο της κρίσης, πλήττονται περισσότερο, λέει ο ΙΕ. Και οι καταστροφικές, λέει, δευτερογενείς επιπτώσεις του πολέμου προβλέπεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, ακόμη και αν η κρίση στη Μέση Ανατολή υποχωρήσει. Ήταν μια κατάσταση ζωφερή. Με τον πόλεμο έγινε χειρότερη. Πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα. Βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, γιατί λέει, μιλάει ο ΙΕ για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Δεν είναι μόνο αυτές, ξαναλέω, οι αιστείες που παρουσιάζουν πρόβλημα, έτσι να τα λέμε όλα κόμψα και στρογγυλεμένα, γιατί έτσι πρέπει, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην ανησυχούμε, μην ταράζουμε τους κύκλους των ανθρώπων αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε από τον κόσμο. Θα πεις καινούριο. Πρέπει δηλαδή στη δυσκολία να έχουμε και άλλες δυσκολίες. Ποιος ασχολείται, ποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο που πεινάει. Απαντάτε εσείς από εκεί που είστε, γιατί εγώ δεν μπορώ να απαντήσω από εδώ. Δεν μπορώ να απαντήσω πραγματικά. Τώρα τι μας λες, καλοκαιριάτικα, έρχεται και Σαββατοκύριακο, ξεκινάνε για τα ποδόσφαιρα. Μεταξύ στο Μεξικό γίνεται χαμός, έτσι. Στο στάδιο Αστέκα ξεκινάει το πρώτο μάτς. Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες
συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ. Στο Μεξικό χαμόσουλε, δεν έχουμε να φάμε και μας φέρνει εδώ να κάνουμε το Μουντιάλ. Η πρόεδρος της χώρας λέει ότι δεν θα απαντήσω. Τι ζητάνε και αυτοί, ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς τους. Και τι άλλο ζητάνε, για το συνταξιοδοτικό τους. Και για να λίγο να σώσει την κατάσταση, καταλαβαίνετε, η πρόεδρος λέει πόσα θέλετε. Αυτοί λένε θέλουμε 100%, πεινάμε 100%, πάρτε 10% τώρα και μετά βλέπουμε. Και να ξέρουμε τι γίνεται. Παρά 10 πήγε, πω πέρασε η ώρα. Λοιπόν, εγώ αυτό το μ' αρέσει που έχει στείλει εδώ, γεια σου Σοφία μου, πάρα πολύ, ως ιδέα να πάει, λες, να μιλήσουν οι δυο τους, αφού δεν θέλουν. Δηλαδή δεν θέλουν. Ο ένας είπε εγώ θέλω, ο Ζελένσκι, να συναντηθούμε. Βγαίνει η Ρωσία, θες να συναντηθείς, μάλιστα, έλα στη Μόσχα. Δεν θέλω να έρθω στη Μόσχα. Γιατί υπήρχε περίπτωση να πώς θα το πω τώρα, να βρεθεί τρόπος όλο αυτό να διευθετηθεί. Είναι ωραία να ελπίζει κάποιος. Καλό είναι και να θεωρεί ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά μετά έρχονται τα πραγματικά γεγονότα και μας διαψεύδουν, παιδιά. Α, γεια σας, αυτό τι είναι πάλι. Οι πλούσιοι, ναι, άκου τώρα, για να λέμε αλήθειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και πάρα πολύ, τέλος πάντων, ισχυροί οικονομικά, θα το πω, έτσι θα το πω, οι οποίοι και έχουν δημιουργήσει καταπληκτικά ιδρύματα και έχουν και φοβερή φιλανθρωπική δράση και τα λοιπά. Αλλά εδώ δεν είναι να έρθει ένας και να πει 2, 3, 5 και να πει, ξέρεις, δίνω τα λεφτά, κάντε κάτι. Εδώ πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένα. Και το πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένα περιέχει και το να σταματήσουν οι πόλεμοι. Εφεροβάμων είμαι. Τι να κάνω. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Το τι συμβαίνει, άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι πριν πάμε σε δελτίο. Τι είναι αυτό? Sweet Harmony. Ωραίο είναι αυτό. Ένικο. Θέλω να υπάρχει στη ζωή αρμονία. Θέλω να υπάρχει ψυχραιμία και να υπάρχει και, πώς το λένε, καλή πρόθεση. Ο δρόμος, λέει, προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Έτσι λένε. Πού να ξέρω. Αυτό τι είναι πάλι? Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μία τάση. Πώς να το πω τώρα. Δεν ξέρω. Δεν τα διαβάσατε, τα είδατε, τα ακούσατε, τα διαβάσατε. Θα βγω εγώ από εδώ να πω τι. Ότι είπε εν καιρό. Το εν καιρό σημαίνει εν καιρό. Άμα ήταν, θα έλεγε θα το πω αύριο. Θα το πω μεθαύριο. Θα το πω, ξέρω εγώ, σε μια εβδομάδα. Σας ενδιαφέρουν πολύ τα πολιτικά. Δεν τα ευχαριστηθήκατε καθόλου. Έχω πει πολλές φορές και θα επαναλάβω ότι πολιτικά εδώ δεν κουβεντιάζουμε. Γιατί χωρίς να αναφερθούμε, ήδη αρχίζουν οι αντεγκλήσεις. Χωρίς να αναφερθούμε. Φανταστείτε τώρα να πούμε και στη διαδικασία. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Αυτός που ενδιαφέρεται και αυτός που έχει συμφέρον, πώς το πω τώρα, μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες, εσείς έχετε? Θα κατέβετε τίποτα, πολιτεύεστε, τίποτα υποψήφιοι βουλευτές και τέτοια? Λοιπόν, αυτό τι είναι? Μ' αρέσει. Είναι μια καλή ιδέα αυτή, αλλά δεν το βρίσκω, πώς το πω τώρα, λογικό αυτό που λες. Να τους καλέσει ο Τραμπ να πάνε στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι με τον Πούτιν. Εδώ για να συναντηθούν οι δυο τους τρέχαν στην Αλάσκα. Τα ξεχνάμε. Τι συζητάς τώρα? Και επίσης, ποιος λογικός άνθρωπος θα έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία και θα έλεγε, ναι, θα πάω εγώ στην πρωτεύουσα της χώρας η οποία έχεις βάλει στη δική μου χώρα και με έχει καταστρέψει? Είσαστε καλά? Νικό, τραγουδάκι θα ακούσουμε, έτσι, και θα επανέλθουμε. Θα το πούμε και αυτό το θέμα. Το έχω έτοιμο. Μην βιάζεστε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε την θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αναρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από το κόμμα. Από τον κόσμο, συγγνώμη, και θα ανακοινώσει την απόφασή του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κέντρο δεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα, όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι 5 τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά την μεταφορά του.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές προβλέπονται για σήμερα σε βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: GR.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 6 του Ιουνίου και του Σαββατοκύριακου, μην σας πω. Θα έχει, λέει, ένα καιρό καταπληκτικό να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχω να σας πω ότι, παιδιά, θα μέχρι τις 30 του μηνός του Ιουνίου, έτσι, να μην μπερδευόμαστε, θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Χιλιάδες νοικοκυριά, λέει, θα δουν να τους καταβάλλονται 300-450 ευρώ ή και περισσότερα ανάλογα με τα παιδάκια που έχετε και έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική σας δήλωση την πέρσινη. Όμως, για να τα λέμε όλα, για τα χρήματα και για τα χρήματα και για τα χρήματα. Όχι, 90 χρόνια, λέει, έκανε 90 χρόνια, παιδιά, 90 χρόνια έκανε έρευνα το Harvard και λέει ότι το μυστικό της καλής ζωής, προσέξτε με τώρα, δεν κρύβεται στο πλούτο. Μα πείτε, 150 ευρώ είναι πλούτος, 300, όχι, αλλά γενικά σου λέει, δεν κρύβεται, σου λέει, στο πλούτο, αλλά που κρύβεται, έλα, θέλω λίγο να σκεφτούμε, βρίσκεται, λέει, στις σχέσεις. Ναι. Από το 38 μελετάει, βεβαίως, για το Harvard, για την ανάπτυξη των ενηλίκων. Και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Οι καλές σχέσεις, λέει, ασκούν ισχυρή επιρροή στην υγεία και την ευτυχία. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, παράλληλη την ευρεία αποδοχή του ευρήματος, η εφαρμογή του στην πράξη παραμένει δύσκολη. Και η φροντίδα των σχέσεων, λέει, συχνά παραγωνίζεται από κοινωνικές προτεραιότητες που προβάλλονται εντονότερα. Δηλαδή, κοιτάμε την καριέρα μας, τα λεφτά, τους μισθούς μας και τους επαγγελματικούς τίτλους. Και δεν κάνουμε καλά. Πρέπει, σου λέει, να αφοσιωθούμε σε αυτό. Άστα τα λεφτά, δεν χρειάζονται. Τα πολλά χρειάζονται για να ζήσεις, πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα φας, πώς θα ντυθείς, πώς θα κοινωνικοποιηθείς, να πας μια εκδρομή, να πας σε διακοπές λίγο, λίγες, έτσι, όχι μόνο έτσι, σπουδαία πράγματα, να περάσεις όμορφα. Βεβαίως. Το Harvard, παιδιά, το είπε αυτό. Και αφού το λέει το Harvard, δηλαδή εμείς ποιοι είμαστε να διαφωνήσουμε? Επίσης, εγώ να σας πω κάτι άλλο, που έχει όμως συνάφεια. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στο μυαλό μας κυρίως. Γιατί λειτουργούμε κάπως περίεργα. Υπάρχει ένας μπουδιστής μοναχός, μην αρχίσετε τώρα για θρησκείες και τέτοια, όχι, αλλού το πάω. Ένας μπουδιστής μοναχός, ο οποίος λέει ότι έχει αναλύσει το υπαρξιακό κενό της εποχής μας. Υπάρχει, λέει, ανάγκη για πνευματική αφύπνιση και μετά λέει για το ρόλο του διαλογισμού ως πρακτικού εργαλείου επιβίωσης. Εσείς κάντε ό,τι νομίζετε. Ο ίδιος το όνομά του είναι Λάμα Ρίντσεν και επισημαίνει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι, αν και ζουν καλύτερα, λέει, και από αρχαίους βασιλείς, παραμένουν ανικανοποίητοι. Βεβαίως. Η πηγή της σύγχρονης δυσαρέσκειας αποδίδεται στη θεμελιώδη αναντιστοιχία μεταξύ της άπειρης ανθρώπινης φύσης και των πεπερασμένων υλικών αγαθών. Και οι εξωτερικές κατακτήσεις, λέει, προσφέρουν μόνο εφήμερη ικανοποίηση, διότι δεν καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες μας. Μάλιστα. Η πανδημία, θυμάστε, κορονοϊός, λειτουργήσε ως καταλύτης, εντείνοντας το υπαρξιακό κενό και αναγκάζοντας πολλούς να επαναξιολογήσουν τη ζωή τους. Δίκιο έχει. Δίκαια στα άλλα, δίκιο έχει, αλλά η περίοδος αυτή, λέει, της πανδημίας, πυροδότησε μία αφύπνιση της συνείδησης και την αναζήτηση για ουσιαστικό νόημα. Καταλάβατε τι λέει? Μάλιστα. Όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένα, ενώ η φύση μας είναι άπειρη. Τα υλικά αγαθά δεν επαρκούν για να μας ικανοποιήσουν. Αυτό το χάσμα έχει ως αποτέλεσμα οι υλικές ή εσωτερικές επιτυχίες να προσφέρουν μόνο μία μερική μεταβαλλόμενη ευχαρίστηση. Δεν καλύπτουν ανάγκες βασικότερες. Εσωτερική γαλήνη, πού να τη βρεις? Νόημα της ζωής, το ψάχνουμε. Τι αναζητά ο σύγχρονος άνθρωπος? Θέλουμε σύνδεση, χαρά, ευδαιμονία, ειρήνη, μεγάλη κουβέντα, και ασφάλεια. Όσα όμως και κατακτήσουμε στον έξω κόσμο δεν μπορούν να μας χαρίσουν αυτή την απόλυτη πλήρωση. Και μάλιστα
λέει ότι θεωρεί μάλλον ότι όλα αυτά τα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, το νόημα της ζωής ή το θάνατο είναι οικουμενικά, αλλά η απουσία απαντήσεων μπορεί να γεννήσει βαθύ υπαρξιακό άγχος. Είναι, λέει, σαν μια αέναη καταδίωξη της εξωτερικής ευτυχίας, σαν να είναι ένα άλογο που τρέχει πίσω από το ένα καρότο που δεν θα φτάσει ποτέ. Και παρά τις δυσκολίες πρέπει, λέει, να συνεχίσουμε να ψάχνουμε για να εξερευνούμε. Και κάνει και λόγο ειδική αναφορά στη νέα γενιά και προειδοποιεί για τους κινδύνους της έλλειψης προσανατολισμού. Όποιος βιώνει, λέει, αυτό το υπαρξιακό κενό και στερείται σκοπού, αδυνατεί να χαρεί τις ομορφιές της ζωής. Όλα μετατρέπονται σε εφιάλτη. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στάδιο και υπάρχει μια σαφής αφύπνιση της συνείδησης. Έτσι λέει. Ό,τι θέλουμε κρατάμε, ό,τι θέλουμε δεν το κρατάμε, από αυτά που λέει. Και αν δεν σας έλεγα ότι είναι βουδιστής μοναχός και είναι επιστήμονας, ο τάδε επιστήμονας ή ο τάδε, δεν ξέρω ποια θρησκεία ο καθένας πιστεύει, δεν με αφορά, ας το αφήσουμε στην άκρη το βουδιστής μοναχός και να μείνουμε σε αυτά που λέει. Κυνηγάμε μονίμως κάτι που δεν μπορούμε να... την απόλυτη ευτυχία. Ποια είναι η απόλυτη ευτυχία? Έτσι. Και έρχεται μετά το Χάρβαρντ και σου λέει, δεν είναι τα λεφτά ευτυχία, είναι οι σχέσεις. Έτσι είναι, παιδιά. Θα ήθελα να το αντιμετωπίσουμε με περισσότερο σκεπτικισμό όλο αυτό. Με περισσότερο. Είναι και τέταρτο. Έχω να σας πω κι άλλα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Ευτυχώς που θα είχαμε εξελίξεις το Σαββατοκύριακο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν. Ευτυχώς, δεν λες. Λοιπόν, τι έχουμε, μισό λεπτό παρακαλώ. Ντρόουν ιρανικά στα στενά του Ορμούζ, μάλιστα. Πού είμαστε εδώ, ακόμα δεν έχουμε τι έχουν χτυπήσει και τα λοιπά, αλλά στα στενά του Ορμούζ, πλοία προφανώς, θα δείξει. Τι είπε, ναι, μισό λεπτό. Το ΜΕΙΡ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προειδοποίησε για πυρά κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλοία, για να δούμε. Περιμένουμε. Ευτυχώς θα είχαμε τα, πώς το λέμε, την κατάπαυση του πυρός. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, μου φαίνεται. Τι είχαμε επίσης εχθές, έλα, Δυτική Όχθη κατεχόμενη, ένα μωρό 7 μηνών σκοτώθηκε χθες και τραυματίστηκαν οι γονείς του. Άνοιξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις πυρ εναντίον τους, λέει, νότια της Χεβρώνας. Μάλιστα. Εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας. Για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και για τι πράγμα μιλάμε. Έτσι. Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ξαναλέω. Αφήστε τη, είναι, η Δυτική Όχθη είναι πάνω από τη Γάζα. Έτσι, πάνω από τη λωρίδα της Γάζας. Και είναι αυτή η δεκαετίες τώρα συνεχιζόμενη κατάσταση και οι επικισμοί και τα λοιπά. Λοιπόν, εχθές το βράδυ χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην πορεία μνήμης που διοργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτα στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», τιμώντας τη μνήμη της Βασιλικής, της 39χρονης που την κατακρεούργησε αυτός που νόμιζε ότι είναι σύντροφος της ζωής της, αλλά και όλων των άλλων θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όπου βρέθηκαν πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι όλων των ηλικιών, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή τους για την γυναικοκτονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, θα πω εγώ. Και αν δεν τη συγκλώνησε, κακώς δεν τη συγκλώνησε. Έκαναν οι διαδηλωτές πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της έμφυλης βίας, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας των γυναικών και στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία. Έτσι. Περάσανε και από τη Βασιλίσσης Όλγας, έξω από το διαμέρισμα που δολοφονήθηκε η Βασιλική. Δεν ξέρω, παιδιά, συμμετέχοντες εκεί σταμάτησαν, λέει, για λίγα λεπτά σιωπής και προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση. Έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας, και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολόνες και άλλα σημεία του δρόμου. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να συμβολήσουν το αίμα της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών που χάθηκαν από τη βία την έμφυλη. Η πορεία ολοκληρώθηκε με τραγούδια και συνθήματα αλληλεγγύης προς τα θύματα της βίας, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η δολοφονία της Βασιλικής δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση, ουδέν αληθέστρων τούτου. Και το κεντρικό μήνυμα που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης χθες το βράδυ στην Καλαμάτα, επαναλαμβάνω, ήταν πως καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να χάσει τη ζωή της από έμφυλη βία. Και με τους συμμετέχοντες να δεσμεύονται ότι η μνήμη της Βασιλικής δεν θα ξεχαστεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτός θα απολογηθεί, ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος, έτσι. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Το παίζει τρελός. Βέβαια, ζητάει ψυχολογική, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και τα λοιπά. Ναι, μετά από τόσες μέρες που έχει δολοφονηθεί η Βασιλική, βγαίνει τα στοιχεία, λέει, δεν το επιτέθηκε. Τελικά δεν το επιτέθηκε. Μεταξύ έρχονται στοιχεία στο φως της δημοσιότητας που λένε για απερίγραπτη κατάσταση εδώ και μια 20ετία. Έτσι, ναι. Και επίσης τι θα γίνουν τα παιδιά της. Τα δύο κορίτσια που είχε το ζευγάρι. Και όλα τα σχετικά. Να κρατήσουμε ότι πρέπει όταν πέφτει στην αντίληψή μας το οτιδήποτε να το καταγγέλουμε. Εκεί συμβαίνει αυτό, εκεί ακούω αυτό, εκεί ακούω φωνές, εκεί ακούω κλάματα, εκεί ακούω σπαρακτικές κραυγές για βοήθεια, εκεί ακούω το οτιδήποτε, έτσι. Η αστυνομία έχει πει και έχει ξαναπεί, επειδή φοβόμαστε μην μπλέξουμε, δεν χρειάζεται να πεις είμαι η Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σας καλώ από εκεί και όχι. Και ανώνυμα μπορεί να γίνει η καταγγελία. Και να πηγαίνει η αστυνομία και να πράττει τα δέοντα. Και επίσης δεν έχει νόημα να καθόμαστε μετά και να λέμε πόσο κρίμα. Να δημιουργηθεί τέτοιο πλαίσιο που οποιαδήποτε γυναίκα να μπορεί να απευθυνθεί στις αρχές, σε αυτές τις αρχές που θα μπορούν να την βοηθήσουν και να την απομακρύνουν από τον τόπο των βασανιστήριων της, για να μην ξαναπούμε για οποιαδήποτε Βασιλική, Μαρία, Σοφία, Ελένη, Κατερίνα, δεν ξέρω ποια, Ελπίδα, εντάξει. Αυτό δεν χρειάζεται να το ξέραμε. Τώρα το χαίρομαι πολύ, τι να το κάνω τώρα, το ξέρεις, το πες. Και επίσης, επειδή εύκολο να το λέμε, όταν ζεις σε ένα καθεστώς φόβου επί χρόνια, το μόνο δύσκολο δεν είναι να το αντιμετωπίσεις αυτό, αλλά είναι και να το καταγγείλεις και να μπεις στη διαδικασία αυτή. Μιλάμε, ζητάμε βοήθεια. Γιατί ο φόβος κάνει, γιατί άκουσα διάφορα και διάβασα στο διαδίκτυο που καθένας παίρνει και γράφει τον πόνο του και τα προσωπικά του βιώματα, γιατί δεν έφευγε και γιατί όταν πήγε η αστυνομία δεν είπε ότι ξέρεις έχω θέμα. Σοβαρά, και μετά όταν θα έφευγε η αστυνομία και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά και την παίρνε και την πήγαινε στο τμήμα και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά, θα γύριζε μετά στο σπίτι? Αυτός λέει και παγιδεύει τα πάντα, να ακούει τι γίνεται. Και επίσης κάτι άλλο, δεν υπάρχει μένω στο σπίτι, μένω στη σχέση, μένω στο γάμο, δεν ξέρω, για τα παιδιά, αλήθεια, όχι, δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι επιχείρημα. Τα παιδιά ζουν, τα κοριτσάκια τώρα αυτά, δεν το συζητάμε, εντάξει, ζουν μια κατάσταση η οποία τα πληγώνει τόσο πολύ που δεν φανταζόμαστε και επίσης δημιουργεί τις συνθήκες που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους συνθήκες αυτές νέους θύτες και νέα θύματα. Έτσι. Γιατί ωραία είναι να το κουβεντιάζουμε τώρα και τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει το ξέρω. Τι έγινε, πες μου. Τι έγινε, πες μου. Θέλω να σας πω από την Καλαμάτα στη Γαλλία. Είχε εξαφανιστεί ένα κοριτσάκι 11 χρονών, η Λιανά. 11 χρονών λοιπόν αυτό. Και είχαν βρει μια σωρό ενός παιδιού, κάναν την ταυτοποίηση και τελικά είναι η Ηλιανά αυτή, η 11χρονη που είχε εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε σε αγροτική αποθήκη 15 χιλιόμετρα από την πόλη που ζούσε το κοριτσάκι αυτό. Και είπε ότι ο εισαγγελέας, έλα, έχεις break, να πάω ακούσουμε το break και μετά να πω για τη Ηλιανά, να είναι και αυτή, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, έλεγα για το κοριτσάκι αυτό, την 11χρονη, μην ξανακούσω και πει κανείς. Η κοπέλα, δηλαδή πραγματικά. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας τα 11χρονα και τα 12χρονα και τα 13χρονα. Η κοπέλα. Λοιπόν, είχε εξαφανιστεί, έκτη δημοτικού πήγαινε το μωρό αυτό, είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή, στις 25 του Μάη, στην πόλη Φλερά, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Είχε φύγει από το σχολείο της και εξαφανίστηκε. Στο επίκεντρο, λέει, των ερευνών βρίσκεται ο Ζερόμ Μπαρελά, ένας άντρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή του παιδιού αυτού. Και επίσης έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύψεις. Τα τελευταία χρόνια, λέει, είχαν υπάρξει τουλάχιστον 3 καταγγελίες σε βάρος του, αυτού του 41χρονου, για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς ανηλίκων από 7 έως 10 ετών. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν έξω, γιατί λέμε για τα δικά μας εννοώ. Ήταν έξω. Ο Λεκορνί, που είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, θα συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ναι, και τώρα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο χειρισμός της νομικής διαδικασίας εναντίον του Ζερόμ Μπαρελά, του κυρίου υποπτού για την εξαφάνιση της Ηλιανά, είναι εντελώς απαράδεκτος. Και είμαστε, λέει, όλοι τρομοκρατημένοι από αυτή τη δυσλειτουργία, η οποία αποκαλύπτει την κακή μας οργάνωση και αναμφίβολα εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως και αλλού το γεγονός ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κατάθεση ενός παιδιού. Θα αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο και έχεις ένα παιδοβιαστή έξω. Αυτός, λέει, το κοριτσάκι μάλλον, η Ηλιανά, ήταν φίλη της κόρης του. Θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση και τα λοιπά, να δούνε μήπως έχει κακοποιηθεί και τα λοιπά. Όμως, δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά. Και αναλαμβάνει την ευθύνη, ότι δεν έλαβε, ναι. Και λοιπόν, παρακάτω. Επίσης, αυτά τα παιδάκια, οι καταγγελίες, τα παιδάκια που είχε βιάσει, μπορούμε να μάθουμε πού είναι, τι έχει γίνει, πώς έχουν πορευτεί. Μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Κάναν σύσκεψη. Και τώρα που κάναν σύσκεψη θα γυρίσει το παιδάκι πίσω. Κάνουν σύσκεψη. Δηλαδή για προφυλακή. Ευτυχώς που τον προφυλακίσανε και δεν τον αφήσανε ελεύθερο να γυρίζει. Μέχρι να γίνει ευρωδικαστική εξέταση, να βγει το πόρισμα κτλ. Ευτυχώς. Πάλι καλά. Δεν λένε. Τι να πω, παιδιά. Ντρέπεται και η ντροπή μερικές φορές.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Γεια σου Ευαγγελία, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου όμως δεν διαφωνώ. Αλήθεια στο λέω. Πραγματικά μερικές φορές χρειάζεται αυτό που λες. Αλλά πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν γίνονται. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα αυτό. Είναι ποτάκι. Εν ώρα υπηρεσίας την πίνουμε. Αλλά αφού είναι πώς το λένε, διαδικτυακό, δεν ενοχλεί. Ενοχλεί. Όχι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήπιαμε και εφράνθηκε η ψυχούλα μας. Όχι πολύ, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν πίνουμε έτσι. Πίνουμε όμορφα και ήρεμα και έτσι, πώς να το πω, ώστε να μην είναι ποινικά κολάσιμο αυτό που κάνουμε. Αυτό. Για να μην αναγκαζόμαστε μετά να ζητάμε συγγνώμες. Διότι αν πρέπει να πιεις, αν είσαι νόμιμος με το ένα κρασάκι, θα πω εγώ, ναι, και εσύ έχεις πιει 15, είναι ζήτημα. Έτσι. Και μετά έχεις βγει και στον δρόμο και πάρει και το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να λειτουργούμε έτσι, θέλω να λειτουργούμε λίγο ψύχρεμα. Για τον εαυτό μας καταρχάς και μετά για τους άλλους. Έτσι. Γιατί ο ένας λέει δεν ξέρω, ο άλλος λέει δεν κατάλαβα, ο άλλος λέει συγγνώμη. Δεν συγκρίνουμε, αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Το καλοκαίρι λέει έπρεπε να είναι μέχρι 30 βαθμούς. Και βραδάκι, αν έπιανε μελτέμι, να ήθελε ελαφριά ζακετούλα. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι για μαζόχες, ανώμαλους και δεν τους σέβομαι καθόλου. Έλα παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Μην τα λέτε αυτά έτσι. Τα λέτε κάπως. Δεν θα ήθελα. Έλα. Έχω θέμα τέτοιο. Πώς το ήξερες ότι το έχω αυτό το θέμα και μου δίνεις τη ωραία πάσα τώρα εμένα? Περιμένετε να το βρω, γιατί μπορεί να τα έχω πετάξει κιόλας. Ικανή με έχω. Πώς γίνεται, λέει, να περάσουμε το καλοκαίρι εμείς που δεν μας αρέσει καθόλου όμως. Ανώδυνα, παιδιά. Μπέαμε. Τι νομίζετε? Δεν λέμε μόνο το πρόβλημα εδώ, το επιλύουμε κιόλας. Το επιλύουμε. Προσπαθούμε. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, τρίμηνο ολόκληρο είναι, έτσι είναι οι εποχές, ένα τρίμηνο. Το κόλπο λέει με τα πατζούρια. Από τις 8 το πρωί μέχρι, ανοίγουμε τα πατζούρια, έτσι. Από τις 8 το πρωί μέχρι να δεις ο ήλιος είναι κλειστά, σπηλιά σου λέει το σπίτι. Αερίζουμε το σπίτι μόνο αργά το βράδυ, νωρίς το χάραμα, μόλις αρχίσει και γλυκοχαράζει εκεί. Μετά είναι, λέει, η στρατηγική του air condition και του ανεμιστήρος. Εάν έχουμε air condition, το κρατάμε σε μια σταθερή ανθρώπινη θερμοκρασία 26 βαθμούς. 26 βαθμοί τι είναι? Πολύ. Τέλος πάντων, δεν το αναβοσβήνουμε. Έτσι. Επίσης, μετά έχετε ο οργανισμός του ηλεκτρικού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, λέει, αν χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα, το έχουμε πει από πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Βάζουμε μπροστά ένα μπολ με πάγο. Γιατί ο ανεμιστήρας ανακατεύει το ζεστό αέρα. Βάλε μπροστά τον πόλη με τον πάγο εσύ για να φεύγει δροσερό το αεράκι. Επίσης, χαλιά και αυτά πρέπει να τα βγάλουμε. Έτσι την πατήσανε στην Αγγλία, που τώρα βρέχει καταρακτοδός και έχει κρύο κτλ. Γιατί εκεί έχουν χαλιά και μοκέτες από τείχο σε τείχο. Έπιασε και το τριαντάρι που δεν έχουν μάθει και τρελαθήκανε. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια, μαζεύουμε τα χαλιά, τα έχουμε μαζέψει ήδη, υποθέτω. Αλλάζουμε σεντόνια και μαξιλαροθήκες και είναι αυτά τα καινούργια που θα βάλουμε, παιδιά, 100% βαμβακερά ή λινά. Δεν χρησιμοποιούμε συνθετικά το καλοκαίρι, ούτε ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε μαξιλαρ, τίποτα από αυτά όλα. Επίσης, αν η δουλειά, λέει, αυτό είναι καλό, εμάς μας βολεύει, αν η δουλειά ή οι υποχρεώσεις μας το επιτρέπουν, μπορούμε να γίνουμε νυχτερινοί τύποι. Σαν και εμάς εδώ. Ψώνια, δουλειές, περπάτημα ή τρέξιμο μόνο μετά τις 8.30 το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Βλέπω ένα κύριο κάπου, χρόνια τώρα. Έξι και τρέχει στη Μεσογείο. Μπράβο του. Λοιπόν, μόνο φαρδιά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, φυσικά υφάσματα.
στενά αυτά και τέτοια δεν τα φοράμε. Επίσης η τακτική των μικρών ντους. Δεν κάνουμε λέει καυτά ντους, αλλά ούτε και παγωμένα, γιατί το σώμα αντιδρά παράγοντας περισσότερη θερμότητα μετά. Χλιαρά ντους και να ρίξουμε έτσι τη θερμοκρασία μας. Επίσης δεν τρώμε βαριά. Μαγειρευτά, τηγανιτά κτλ. Και πολλές πρωτεΐνες την ώρα που έχει ζέστη. Γιατί η πέψη λέει ανεβάζει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Τρώμε σαλάτες, γιαουρτάκια, φρουτάκια, είναι λίγο τσιμπημένα, αλλά θα πέσουν τιμές τώρα. Καρπούζι, πεπόνι για ενυδάτωση και ελαφρά σάντουιτς. Και πίνουμε νεράκι. Δεν πίνουμε παγωμένο. Έτσι, δεν είμαι δροσερό, για να μην σοκάρετε το στομάχι. Και άμα υδρώνουμε πάρα πολύ, ηλεκτρολίτες. Και μετά έρχεται. Γιατί δεν είναι μόνο τα πρακτικά θέματα, είναι και τα ψυχολογικά, παιδιά. Κλείνουμε, λέει, το Instagram αν μας εκνευρίζουν οι ατελείωτες φωτογραφίες από παραλίες, πόδια στην άμμο, κοκτέιλ κτλ. Τα κλείνουμε αυτά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε, λέει, το Greek Summer. Επίσης, βλέπουμε το καλοκαίρι σαν την ευκαιρία να κλειστούμε μέσα με το air condition και να δούμε σειρές, να διαβάσουμε. Έτσι, να διαβάσουμε είναι χρήσιμο, να μάθουμε κάτι καινούριο. Επίσης, αν πρέπει οπωσδήποτε να πάμε κάπου, γιατί να πάμε, σου λέει, στα κοσμοπολίτικα νησιά, πάνε οι άλλοι. Εμείς να πάμε σε ορεινούς προορισμούς, χωριά με πλατάνια, τρεχούμενα νερά. Α, παιδιά. Πύλιο να πάτε, είναι πολύ ωραία. Ευρυτανία επίσης, Καρπενήσι. Στην Ήπειρο, το βράδυ σου λέει χρειάζεται ζακέτα. Εκεί θα πάμε. Επίσης, η ανάλυση λέει προϋποθέτει ότι έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις το περιβάλλον σου, να έχεις air condition στο σπίτι ή στη δουλειά. Και αν η δουλειά μας απαιτεί εξωτερικές μετακινήσεις το μεσημέρι, ή αν δεν υπάρχει κλιματισμός, ή αν υπάρχει κλιματισμός και τσακωνόμαστε με τους συναδέλφους γιατί κρυώνουνε, το πλάνο γίνεται πολύ πιο δύσκολο και θα πρέπει να βασιστούμε αποκλειστικά σε φορητά μέσα δροσιάς. Πάρε και ένα θερμός με παγωμένο νερό. Δεν χάλωσε ο κόσμος. Και επίσης δεν πρέπει, λέει, να πιέζουμε τον εαυτό μας να νιώσει καλοκαιρινά. Ένα τρίμηνο είναι, θα περάσει, θα βγει η υποχρέωση αυτή και μόλις μπει ο Σεπτέμβριος και πέσουν οι πρώτες βροχούλες, θα είμαστε, λέει, και πάλι στο στοιχείο μας. Εμείς που μας αρέσει, βέβαια βγαίνουν οι μητρολόγοι και λέει και το Σεπτέμβριο θα έχει ζέστη, γιατί είναι και εκείνο το Ελνίνιο. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πρώτον, ας ελπίσουμε ότι θα περάσει πολύ, πολύ γρήγορα ο καιρός. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό με το air condition είναι καλή ιδέα, με την έννοια του ότι δροσίζει, αλλά καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε όλοι τι έχουμε μετά να πληρώσουμε. Θα βγουν μετά οι άλλοι που αγαπάνε το καλοκαίρι και θα πούνε για το χειμώνα δεν πληρώνουμε πετρέλαια, άκρη δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό ο καθένας θα πρέπει να πηγαίνει σε ένα τόπο που του αρέσει και να τελειώνει η ιστορία. Επίσης, επειδή τουρίστες θα γίνουμε κι εμείς και τουρίστες έρχονται στη χώρα μας και τουρίστες ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, υπάρχει ο χάρτης του τουρισμού, ο οποίος επανασυντίθεται, λέει, παιδιά. Και ένας στους δύο αναζητά την αυθεντικότητα μακριά από το μαζικό τουρισμό. Και όχι μόνο αυτό. Τα 2/3 μεταθέτουν τις αποδράσεις στη χαμηλή περίοδο, τώρα που είναι Ιούνιος και το Σεπτέμβρη. Όλοι μαζί, όχι τον Αύγουστο, σου λέει. Και ο τουρισμός, λέει, στην Ευρώπη στρέφεται σε ένα μοντέλο με νέες αξίες και επιθυμίες. Τι έλεγε ο βουδιστής που σας έλεγα, ο μοναχός, αυτό. Που βασίζονται αυτές οι νέες αξίες και επιθυμίες στην αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική σύνδεση με τους προορισμούς, αλλά και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, αυτά τα νέα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του European Travel Commission που αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές. 5 προφίλ. Θα σας τα πω πρώτα στα αγγλικά για να τα καταλάβετε και μετά στα ελληνικά. Λοιπόν, τα 5 προφίλ είναι το εξής. Τα εξής. Offbeat Destination Seekers είναι αυτοί που αποφεύγουν το συνωστισμό. Z Remote Adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Καλό ακούγεται αυτό. Είναι οι Hassle Free Holiday Makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Και είναι και οι Impact Aware Travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση. Και επίσης υπάρχουν και οι Last but not least
Eco-Responsible Explorers, το οποίο που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά. Θα πεις τι καταλάβαμε από αυτό. Από αυτό καταλάβαμε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι, πώς το λέμε, τουριστών και ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και ταξιδεύουν και μπράβο τους. Και ο καθένας επιλέγει ανάλογα με το τι τον ευχαριστεί. 8 στους 10 λέει σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός αιχμής. Η μισή, το 51%, στρέφεται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, το 10% σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τα ταξίδια τους είναι, λέει, προσεκτικά σχεδιασμένα. Το 50% επιλέγει διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει στην ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Τώρα να πούμε και τι διαλέγουνε. 22% ηλιό και θάλασσα διαλέγουνε. 15% ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση. Το 10% ταξίδια ευεξίας. Ως βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού είναι σταθερά η ασφάλεια, οι αξιόπιστες χερικές συνθήκες, οι ελκυστικές προσφορές και η φιλοξενία των ντόπιων. Από φιλοξενία εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Επίσης αναδεικνύεται, λέει, το ζήτημα του συνωστισμού. Το 25% δηλώνει ότι ανησυχεί για το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και το 26% προτιμά συνειδητά μη πολύ συχνά στους προορισμούς. Ναι, ναι. Υπερτουρισμός που λέμε, αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 15% αναφέρει ότι προβληματίζεται για το προσωπικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών του. Δεν τον νοιάζει δηλαδή. Τι με νοιάζει μέρα τώρα, ασύλλευτο. Επίσης, η ανάλυση βασίζεται, λέει, στις απαντήσεις περίπου 24.000 Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην κυλιόμενη έρευνα της Motor Routing Statement κτλ. Από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι το Μάρτιο τώρα του 26. Οι ψαγμένοι και αυτοί που ενδιαφέρονται και αυτοί που θέλουν να περάσουν όμορφα, όμορφες διακοπές κτλ. Επιλέγουν, σου λέει, προορισμούς οι οποίοι είναι, μπορείς να περπατήσεις άνετα χωρίς να στριμώχνεσαι στα σοκάκια και να μπορείς να πάρεις ανάσα, μπορείς να επισκεφθείς εξαιρετικούς προορισμούς και φυσικού κάλους και ιστορικούς και τα λοιπά, το έχουμε και αυτό εδώ στη χώρα μας, μπορείς να φας πάρα πολύ ωραία και αυτό το έχουμε στη χώρα μας, και επίσης είμαστε διάσημοι, πασίγνωστοι για τη φιλοξενία, το έχουμε και αυτό. Καλά θα ήταν όλα να γίνονται έτσι σε ένα ιδεατό επίπεδο και να, πώς να το πω παιδί μου τώρα, και να φεύγαμε όλοι ευχαριστημένοι. Επίσης έχω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περάσουμε τις διακοπές μας, αν κάποιος δεν φύγει γιατί δεν φτάνει ο προϋπολογισμός, έτσι. Ναι, αφού αδειάζουν οι πόλεις, μπορούμε ωραιότατο, ο καθένας στην πόλη του, να περιδιαβεί και να πάει σε μέρη που δεν έχει πάει και να ξαναπάει σε κάποια άλλα που τα απέφευγε και να περάσει πάρα πολύ ωραία. Καλή διάθεση να υπάρχει, ειρήνη να γίνει κάποια στιγμή στον κόσμο και να περνάμε όλοι καλά και όμορφα και ήσυχα. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι ένα βουνό πάρα πολύ ωραίο. Ποιο βουνό είναι? Μ' αρέσει. Το οποίο, στο οποίο, α, μάλιστα, okay. Εντάξει τώρα τι συζητάς? Τι συζητείς? Πρόποδες Ολύμπου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ο καθένας, παιδιά, όπου μπορεί και όπου αντέχει ο προϋπολογισμός του και με όσα λεφτά έχει. Έτσι. Για να μπούμε και να τα λέμε όλα. Και επίσης είναι μια πολύ καλή ιδέα. Το κάθε φορά αυτό κάνετε. Και καλά κάνετε, πάρα πολλοί από εσάς. Ό,τι πω που υπάρχει σπίτι οικογενειακό, πατρογονικό, δεν ξέρω τι, στα χωριά και όλα σχετικά, να πάτε. Λοιπόν, Νικό, ξέρεις τι θέλω τώρα εγώ? Εγώ τώρα θέλω, μπράβο, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Γεια σου Αριάννα, τι κάνεις, είμαστε καλά. Το είδα κι εγώ. Ακούστε, για να τα λέμε όλα τα πραγματάκια, να μην μπερδευόμαστε. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν, το έχω πει και το έχω ξαναπεί και θα το λέω όσο μπορώ,
στην κρίση του εκλογικού σώματος. Ο κάθε άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, πάει το εκλογικό σώμα και λέει εγκρίνω ή δεν εγκρίνω. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Και περιμένουμε κι άλλα, μην βιάζεστε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Έχουμε καιρό ακόμα. Σας φιλώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, λέμε να είμαστε εδώ από το ξημέρωμα της Τρίτης, την άλλη εβδομάδα. Ως τότε να περνάτε όμορφα, να προσέχετε εαυτούς και αγαπημένους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς παράκτιους σταθμούς ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ για να αμυνθούν απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις, αφού το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά ντρόνς σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαραγωγή.

0: Κάθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις, εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από τον κόσμο και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κεντροδεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά τη μεταφορά. Τουλάχιστον 6 εργάτες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε παράνομο ανθρακοριχείο στην Κολομβία, η οποία προκλήθηκε από συσσόρευση μεθανίου, ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος ο καιρός στην Αθήνα με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 11. I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming on train at 11.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.